αναζητείτε τον Θεό, πώς και στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σας ζητείτε ένα σημάδι από τον Θεό και μίαν πρόφαση μετανοίας και εξομολογήσεως. Ζήσαμε, θα έλεγα, 2 ημέρες μαζί και τώρα φεύγοντας θα ήθελα να πούμε 2-3 λόγια εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζομεν. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ιάκωβος, όπως γνωρίζετε, είναι μία από τας μεγάλας προσωπικότητας της πρώτης Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, δεν είναι μόνον κατά σάρκα συγγενής του Χριστού, αλλά και απερώφησε βαθύτατα το πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν τόσο δίκαιος, ώστε του απένιμαν αυτήν την λέξη ως το χαρακτηριστικό της ζωής του. Ο Άγιος δε Ιάκωβος, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, είναι αυτός ο οποίος έκανε την πρώτη λειτουργία και που ήταν το πρώτο κοιμήλιον από το οποίο εσυνεχεία ευγήκαν και οι υπόλοιποι θείε λειτουργίε. Δεν μπορούμε ακριβώς να ξεύρουμε πώς ήταν η εξέλιξη της λειτουργίας, αλλά και μόνον αυτή η παράδοση δείχνει ότι ο Άγιος της ημέρας μας ήταν ένας Άγιος που αγαπούσε την λατρεία και επεδίωκε την Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν αυτός που εχάραξε μίαν γραμμή μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα στην Αποστολική Εκκλησία των Ιεροσολύμων, και αυτή η παράδοση μετεπίδησε και στα υπολείπους Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία, το γνωρίζουμε, είναι αληθινά μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους ανθρώπους. Η Θεία Λειτουργία είναι μία μυσταγωγία του Πνεύματος. Είναι δηλαδή ένας τρόπος αποκαλύψεως του Θεού και όλων των ουρανίων πραγμάτων. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα στην λειτουργία που δεν είναι αποκαλυπτικόν της θεότητος και των ενεργειών της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, επειδή ο Θεός γνωρίζομεν και πιστεύομεν ότι είναι ο Πατέρας μας, γι' αυτό και των ναών, και μάλιστα όταν κάνουμε λειτουργία των ναών τον βλέπουμε σαν το σπίτι μας. Μπαίνουμε μέσα και βγαίνουμε και χαιρόμαστε. Κάνουμε τον σταυρό μας, ανάβουμε τα κεριά μας. Μπορεί και κάτι να πούμε, αλλά το βλέπει κανείς ότι ο Ορθόδοξος νιώθει ότι το σπίτι του είναι η Εκκλησία. Δικό μας σπίτι είναι ο ναός. Και αυτή η σύναξη είναι η πραγματική οικογένειά μας. Δεν είναι η οικογένειά μας το 1, το 2, τα 3 παιδιά που κάναμε, τα 5, τα 10. Είμαστε όλοι εμείς και όλοι εκείνοι που γυρίζουν δεξιά και αριστερά και που ίσως ακόμη δεν σκέφτηκαν τον Θεό, ή ότι ακόμη δεν ετόλμησαν να μαρτυρήσουν ότι μέσα τους έχουν βογγητά και ζητούν να ανοίξουν τα βογγητά τους στον ουρανό για να απαντήσει ο Θεός, αλλά ακόμη διστάζουν και ντρέπονται. Είναι
η οικογένειά μας, η λειτουργία μας, το σπίτι μας, η σύναξή μας. Γιατί μαζί με σας και με εκείνους που δεν είναι μέσα, και με τους αμαρτωλούς και με τους κακούς και με τους τεθνεώτας, ακόμη και εκείνοι που σήμερα είναι μέσα στην κόλαση, αλλά που μπορεί κάτι να θυμούνται τώρα πλέον. Και οι προσευχές της Εκκλησίας, τα μνημόσυνα, ευθείες λειτουργίες, πώς ξεύρωμε, πόσους από αυτούς θα τους ωφελήσουμε και θα τους ανεβάσουμε, και ακόμη μπορούμε και από τον Άδη, από την κόλαση, να τους βγάλουμε. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι μας, τόσο μεγάλο σπίτι που έχουμε εμείς οι πιστοί. Ερχόμεθα λοιπόν μέσα στο σπίτι μας, εισερχόμεθα και χαιρόμεθα αληθινά. Το να μπαίνουμε στην Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει ένας χριστιανός. Ζώμεν εδώ την χάρη του Θεού, ζώμεν την σωτηρία μας, τα αποτελέσματα του λυτρωτικού έργου του Θεού μας, του μεγάλου αρχιερέως. Εδώ μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να μεταφράσουμε εκείνο το χωρίον που λέγει ο Απόστολος. Εφάπαξ εισήλθε ο Χριστός, λέγει, εις τα Άγια των Αγίων, διά του Ιδίου αίματος του, και λύτρωσιν ευράμενος, ζει για μας και προφητεύει, και σηκώνει τα χέρια του εις τον ουράνιον Πατέρα. Τι σημαίνει αυτό? Μία φορά έχισε το αίμα του ο Χριστός, μία φορά μπήκε εις τα Άγια των Αγίων, και από την ημέρα εκείνη δεν σταματάει να μνημονεύει μπροστά στους Αγίους, για να μεσολαβούν και αυτοί εις τον ουράνιον Πατέρα, και μάλιστα η μήτυρα αυτού, η Παναγία μας, για μας, για τις καρδιές μας, για τα αμαρτήματά μας, για τους πόνους μας, για τις απογοητεύσεις της ζωής μας. Μία φορά μπήκε στον ουρανό, αλλά είναι εις το δίνεκες. Δεν πέφτει από τον θρόνο εις τον οποίον εκάθισε δεξιά από τον ουράνιον Πατέρα του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι όταν μπαίνουμε εμείς μέσα εις το ναό να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία, δεν είναι μία πράξη τυχαία, δεν είναι κάτι που δεν βαριέσαι, θα έρθω και αύριο και μεθαύριο. Είναι μία μοναδική πράξη. Πηγαίνουμε σε εκείνον που ηγαπήσαμε, σε εκείνον που έδωσε τη ζωή του για μας, εις τον Χριστόν. Αλλά πού είναι ο Χριστός? Εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι. Αλλά βασικά το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, ο Χριστός μας, είναι εκ δεξιών του ουρανίου Πατρός εις τα Άγια των Αγίων. Επομένως μη νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι όταν μπαίνουμε στον ναό μπαίνουμε και φεύγουμε και ξαναμπαίνουμε. Όχι, ανεβαίνουμε και εισερχόμεθα εις τα Άγια των Αγίων, επάνω εις τους ουρανούς. Πώς ανοίγουμε εκείνο το παραπέτασμα και βγαίνει ο Χριστός το Άγιον Ποτήριον? Έτσι ανοίγουμε την θύρα των ουρανών και εισερχόμεθα εμείς οι αμαρτωλοί. Εμείς οι αμαρτωλοί, εφόσον ερχόμεθα στην Εκκλησία, εις την λειτουργία, αναβαίνομεν εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνετε αυτό τι μεγαλείο είναι,
αυτό που ζουν εψυχέ μας. Εκαθήμεθα και εμείς δεξιά από τον Πατέρα και παίρνουμε τιμήν από την τιμήν του Χριστού μας και από την τιμίαν σάρκα του Κυρίου και Θεού μας. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, διασχίζουμε την απόσταση από την γη μέχρι των ουρανών και διασχίζουμε τους αστέρας, αφήνουμε τους αγγέλους κάτω από εμάς και ανεβαίνουμε εκεί που ίσταται η Παναγία Τριάς. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Βλέπουμε το ψωμάκι και το κρασί, αλλά ποιος δεν πιστεύει από εμάς ότι είναι ο Χριστός. Άλλο βλέπουμε, άλλο μυρίζουμε. Αυτό είναι το κρασί, αυτό είναι ψωμί. Όχι όμως, είναι ο Χριστός. Το ίδιο μυστήριο συμβαίνει εδώ. Τι βλέπουμε? Ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις εικόνες, κάτω από τους πολυελαίους, ο ένας πλάι από τον άλλον. Λάθος, είναι μυστήριον. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εκεί επάνω. Και εκεί είμαστε όλοι μαζί. Μαζί με τα στήθη των Αγίων, μαζί με τα τάγματα των Αγγέλων, μαζί με τα εξαπτέρυγα των Σεραφείμ, και τα οποία τρέχουν τόσο γρήγορα για να μας μαθαίνουν και εμάς να τρέχουμε προς το Χριστόν ημέρας και νυχτός. Μαζί με τα πολιώματα Χερουβείμ για να συνηθίσουν εμάς τα μάτια μας να ανακαλύπτουν τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει μυστήριον της Εκκλησίας μας. Για να το καταλάβουμε ακόμα λίγο, πέστε με τα πόδια μας, την καρδιά μας, τα υποδήματά μας, ράβδους και ό,τι θα χρειαστεί για την πορεία, και ετοιμαζόμεθα. Και ενώ ετοιμαζόμεθα ξαφνικά, για μια στιγμή, βλέπουμε ότι είμαι θα επάνω στην κορφή. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται. Ενώ ετοιμάζουμε τις καρδιές μας για να πάμε κάποτε στον ουρανό ή στην πραγματικότητα, ήδη την ώρα που το σκεπτόμεθα και μπαίνουμε στην Εκκλησία, ευρισκόμεθα εις τα ουράνια ύψη, όπως είπαμε. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, να νικήσουμε τον δαίμονα και την αμαρτία. Και ενώ βλέπουμε ότι η αμαρτία ακόμα έχει δύναμη στη σάρκα μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, μπαίνοντας στην Εκκλησία, αυτή η σάρξη τώρα είναι παρούσα και εκ δεξιών του Πατρός. Και ο Χριστός μας δείχνει ημάς εις τον Πατέρα του τον ουράνιο. Αυτό το μυστήριο το δείχνουμε τόσες φορές μέσα στην Εκκλησία. Τι κάναμε προηγουμένως, αγαπητοί μου, όταν έγινε το η μικρά είσοδος? Προτού να βγούμε για τη μικρά είσοδο, λέμε μίαν ευχήν, την αναπέμπουμε εις το Θεόν και λέμε εις τον Κύριον να μας αξιώσει να ζήσουμε μαζί με τους αγγέλους και να πηγαίνουμε και εμείς μαζί με τους αγγέλους το Άγιον Ευαγγέλιον και εμείς να συνοδεύουμε τους αγγέλους. Και όντως η ευχή που λέγει ο ιερεύς όταν βγαίνουμε στη μικρά είσοδο και μπαίνουμε, λέγει «Αξίωσέ μας, Θεέ μας, τώρα που μπαίνουμε να προπορευθούν οι άγγελοι μέσα». Και έτσι πραγματικά γίνεται. Δεν κάνουμε την είσοδον εμείς, την κάνουν οι άγγελοι που απέστειλε ο Θεός. Διότι γι' αυτό λέγεται ο άγγελος, όλοι οι άγγελοι,
διακονικά πνεύματα έρχονται να υπηρετήσουν ημάς. Πώς μας υπηρετούν τα παπαδάκια και κρατάνε μπροστά τα μανουάλια. Μας υπηρετούν, μας ανάβουν το θυμιατό. Αυτό είναι το έργο των αγγέλων. Αυτοί μας τα ετοιμάζουν τα πάντα, ώστε μια μέρα η τράπεζα της σωτηρίας μας να είναι έτοιμη. Πότε θα ετοιμαστεί? Άλλες φορές η νοικοκυρά κάνει το τραπέζι γρήγορα, άλλες φορές το καθυστερεί. Έτσι κάνει και ο αριστοκράτης, ο άρχοντας ουρανού και γης, ο Χριστός. Πότε μας το φέρνει γρήγορα και πότε αργά. Μας ετοιμάζει λοιπόν την τράπεζα της σωτηρίας. Μας διακονεί με τους αγγέλους. Και έτσι μπροστά πηγαίνουν οι άγγελοι, μας ανοίγουν τον δρόμο και εισερχόμεθα και εμείς και παίρνουμε το θυμιατό για να διάσουμε τους αγγέλους οι οποίοι μας διεικόνησαν και συνεχεία τους Αγίους και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν θυμάστε τον Άγιο Σπυρίδωνα? Κάθε φορά που λειτουργούσε δεν προπορεύεται ο άγγελος. Και δεν θυμάστε από τον βίο του ότι όταν έλεγε ο Άγιος Σπυρίδων «Ειρήνη πάση», απαντούσαν οι άγγελοι «και το πνεύμα σου». Τέτοια πράγματα εγίνονται πάντοτε μέσα στην ζωή. Οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν και αυτές αποκαλύψεις και οράματα και συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν τα τι αυτά. Ένας άλλος πάλι Άγιος κάθε φορά είχε έναν άγγελο που στεκόταν πλάι του και μια μέρα λειτουργούσε ο Άγιος Σέργιος, Ρώσος ήταν, και βλέπουν δύο μαθητές του ότι δεν ήσαν μόνο τρεις, ήταν τέσσερις, δύο στο ιερό και δύο έξω από το ιερό. Και αρχίσαν και κοιτούσαν ποιος είναι αυτός. Πρώτη φορά το έβλεπαν, τα είχαν χάσει. Και πάνε και δουλεύουν, τέσσερις είμαστε, πώς έτσι? Κάνει εκείνος, θα σας πω ύστερα. Κάθε φορά έρχεται και με λειτουργεί. Είναι ο Άγιος Άγγελος που μου έστειλε ο Θεός. Είναι λοιπόν αυτό το μεγαλείο μας. Αυτό αποκαλύπτει ο Άγιος Ιάκωβος μέσα στην ακολουθία του. Γι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος αρχίζει την λειτουργία από την μικράν είσοδον. Μόλις έμπαινε μέσα έλεγε το ειρήνη πάση και γίνεται η είσοδος και συνεχεία γίνεται η μεγάλη είσοδος. Και όταν πρόκειται να γίνει η μεγάλη σύνοδος, η μεγάλη είσοδος, ο ιερεύς στρέφει τα μάτια εις τον ουρανόν και κατεβάζει τα ουράνια εις την γη και διατάζει τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και διατάζει την Αγία Τριάδα, διότι δίνει στον ιερέα ο Θεός την εξουσία να έχει τα δικαιώματα του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνει ο Χριστός, επειδή είναι απόν, το δίνει στους ιερείς. Και είναι ο ιερεύς ένας αυτοκράτορας μέσα εις το θυσιαστήριον που δεν κυβερνάει ανθρώπους, αλλά προπάντων τις ταξιαρχίες των Αγίων και των Αγγέλων. Γιατί εμείς πολλές φορές κουραζόμεθα και στενοχωριούμεθα, οι Άγιοι όμως και οι Άγγελοι ποτέ δεν λέγουν όχι εις τον ιερέα Θεού και μάλιστα εις την λειτουργία. Ώστε, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μεγαλείο που μας αποκαλύπτει σήμερα ο Άγιος Ιάκωβος. Η λειτουργία μας είναι ένα τέτοιο μεγάλο δώρο, όπως αναφέραμε. Κανένας δεν είναι άξιος
για αυτά τα μεγαλεία. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τον Θεό, αλλά

Σιμών, διότι μας κατέβασες τα τάγματα των αγγέλων και μας ανεβάζεις ημάς εις των ουρανών. Αξιούμεθα παρεστάνε ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Οποία μακαριώτης αγαπητή μου, ποια μεγαλύτερη ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά ας σκεφτεί ο καθένας τόσο μεγάλων, τόσο πλούσιων, τόσο υψηλών με κάνει ο Θεός εμένα των αμαρτωλών. Ότάλας εγώ, πόπο που έλεγε ο Ισαΐας, κατέβηκε πάνω μου ο Θεός και φοβάμαι να μην πεθάνω. Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, να φοβούμεθα και να γαλιόμεθα, να τρέμομεν, αλλά και να σκυρτούν οι καρδιές μας, διότι αγκαλιάζομαι τον Θεόν και μας αγκαλιάζει και Εκείνος. Ήρθαμε λοιπόν στην Εκκλησία, στη λειτουργία, μην ανησυχείτε, νάτος ο Θεός, όπου θα στρέψεις το βλέμμα σου, νάτος ο Θεός. Εάν δεν τον βλέπουμε, δεν σημαίνει πως δεν είναι να εδώ ο Θεός, αλλά απλώς τα μάτια μας δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Γι' αυτό όταν μπαίνετε στην Εκκλησία, πέστε κι εσείς, όπως έλεγε ο ψαλμωδός, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπεύσομεν, κλάψομεν ενώπιον Κυρίου. Να ανοίγουμε τις καρδιάς μας, τους βυθούς μπροστά εις τον Κύριον που είναι εδώ, και να προχωρούμε κάθε μέρα περισσότερο, να μπορούμε να μαθαίνουμε όλα τα οποία ο Κύριος, ο Θεός, ο λυτρωτής μας έχει βοηθήσει. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μυστήριο, τι να λέμε? Η Εκκλησία μας στο τέλος, θυμάστε τι αναφωνεί? Αναφωνεί: είδομεν το φως το αληθινόν. Το είδωνε καρδίε μας, το είδε η ζωή μας. Όπως λέγανε για την Παναγία οι άγγελοι όταν ανέβαινε στον ουρανό, άρατε πύλας άρχοντες, στρατηγοί του ουρανού, έλεγε, άγγελοι και αρχάγγελοι, ανοίξτε τις πόρτες να μπει η Βασίλισσα. Πόσο μάλλον για τον Χριστό τον Βασιλιά. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, ας αναφωνούμε και εμείς στους αγγέλους και στους Αγίους που μας γεμίζουν, μας βλέπουν, μας αγαπούν, μας υπερασπίζονται. Άρατε άγγελοι και αρχάγγελοι τα σπήλας, εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης επάνω εκεί. Και για μια στιγμή νοερός ας βλέπουμε τον βασιλέα που του ανοίξαμε τους δρόμους για πάνω εμείς οι αμαρτωλοί, και ας πούμε πάλι: προσκυνήσομεν και κλάψομεν, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και ο βασιλεύς ημών. Πού το λέγει? Στο χωρίο της Θεοφανίας του Ηλίου. Λοιπόν, κατέλησεν εκεί. Εισήλθε ο Ηλίας. Πού? Εις το σπήλαιον, και κατέλησε εκεί. Τι σημαίνει κατέλησε? Α, κάθισε εκεί, τακτοποιήθηκε μέσα στη σπηλιά, προσευχήθηκε αγώνας, ποιος ξέρει πόσες μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια, ο κάθε κατέλησε. Τι λέμε κατάλημα? Πήγα, έβγα τις αποσκευές μου, τακτοποιήθηκα, το κρεβάτι μου, το φαγητό μου, τα πάντα. Κάτι τέτοιο πρέπει στη σπηλιά, και στη σπηλιά μας, την προσευχή μας, να κάνουμε κατάληση. Κατάληση όχι της νηστείας, κατάληση της ζωής μας της καθημερινής που είχαμε μέχρι τώρα. Να αλλάξει, να διευθετήσω τα πράγματα προσευχητικά, να μπορώ να προσεύχομαι. Και τότε τι έγινε? Και ειδού ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Όταν κατέλησε, όταν έκανε κατάληση ο Ηλίας, όταν είπε εδώ θα ζήσω ή εδώ θα πεθάνω μέχρι να έρθει ο Θεός μου,

Και τότε πια, όταν εκείνος απογοητεύτηκε ότι θα δει τον Θεό τώρα και λέει, ας τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Ποιος ξέρει πόσο. Την ώρα εκείνη που κατέλησε, καταλάβατε το νόημα της λέξεως, που πήρε την απόφαση ότι θα υπομένει τον Κύριον, θα περιμένει το φως το αληθινόν, με ταπείνωση, με υπακοή, με κένωση, με αγάπη, με δάκρυα, με συντριβή καρδίας. Όταν λοιπόν κατέλησε ούτωπος την ώρα εκείνη, ιδού αμέσως. Δεν αργεί ο Θεός. Εμείς νιώθουμε ότι αργεί. Ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Κατέβηκε το ρήμα του Κυρίου. Ώστε ο Κύριος μας δίνει το ρήμα του, γιατί είναι ο Υιός του Θεού και Λόγος και ταυτόχρονα είναι και το φως το αληθινόν. Βλέπετε ότι μέσα στο σκότος πάει πάντοτε το φως του Χριστού. Εν σκότη της Βαβυλωνίας, εν σκότη της Παλαιστίνης, εν σκότη των Χαλδαίων, όπου σκοτάδι εκεί πηγαίνει ο Θεός. Και μέσα στο σκότος μας, μέσα στον πόνο μας, στην αναζήτηση του Θεού, την καρδιακή, μπαίνει το φως. Και μέσα στην κατάλυση, μέσα στους πειρασμούς μας, μέσα στην υπομονή, στο δάκρυ το χαρμόσυνο, μέσα στη μακροθυμία, Θεέ μου, όταν νομίζεις εσύ, τότε αμέσως εξαγγέλει ο Θεός, μας φέρνει το ρήμα του το αληθινό. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματική μετοχή θεότητος εν την προσευχή. Θα το δείτε, αγαπητοί μου, δουλέψτε έτσι. Καταλύστε και μείνετε κοντά στον Θεό. Θα το δείτε. Δεν εξαπατά ποτέ καμία καρδία ο Θεός. Μόνον να τον ακούμε όμως. Μέσα στο σώμα μας θα υπάρχει και από το πρόσωπό μας θα αντανακλάται ο Θεός. Αυτή η μετοχή του Θεού τώρα, η μετοχή, το μέτοχον, η θεότης που είναι εδώ, τι γίνεται, ως ρήμα εκπορεύεται διε μου όταν μιλάω στα παιδιά μου, όταν κάνω το κήρυγμα, το κατηχητικό. Λοιπόν, το ρήμα αυτό είναι συμμέτοχον τη θεότητη και αυτό είναι που καρποφορεί. Το ίδιο μας λοιπόν το κορμί θα βγάλει την θεότητα από το στόμα και το παιδί θα ακούσει ρήμα, αλλά το ρήμα αυτό θα αλλάξει τη ζωή του. Θα αναμοχλεύσει τα έγκατά του, θα του λύσει τα προβλήματα, θα του το τροποποιήσει τους λογισμούς, θα του φύγουν οι φαντασίες, θα ξεχάσει τα πάθη του. Τα πάντα θα γίνουν. Πώς, όταν είμαστε τέτοιοι διδάσκαλοι. Κατανοούμε λοιπόν τώρα γιατί ο μοναχός και μάλιστα ο σιωπηλός, ο ησυχαστικός, ο προσευχητικός, ο σπηλαιώτης είναι ένας πραγματικός απόστολος και επιτελεί ένα έργο ευαγγελικών παγκοσμίας διαστάσεως. Ο μοναχός είναι ο παγκοσμίας διαστάσεως ιεραπόστολος, αλλά τι ούτωπος μπορούμε και εμείς να γινόμεθα μοναχοί πάντες όπου και αν είμαστε, διότι η απερίσπαστος προσδοκία του Θεού, όταν προσδοκάμε εμείς με την προσευχή μας των Θεών, αυτή η προσδοκία γίνεται μία αίτηση στον Θεό. Σε ζητώ, Θεέ μου, εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Και συνεχεία, αυτή μου είπα η καραδοκία, η προσμονή του Θεού μου γίνεται μία συγκοινωνία και ένας τρόπος σωτηρίας διαφωτισμού του λαού και των παιδιών μας. Το ίδιο ισχύει για τον καθέναν που είναι ο όργανο του Θεού. Αρκεί μόνον να διασώζουμε την ελευθερία του παιδιού. Δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέζουμε το παιδί. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται,
εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέτησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνες, δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστης μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη. Τα μέτρα, τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο, ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ, αν δεν είμεθα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την βασιλεία των ουρανών. Και δι η προσευχή μας προπάντων όπως καταλαβαίνετε. Να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κοιτούμε στα παιδιά μας, να θέτουμε, να το πάρω από εδώ όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά και να τον βάλω στην καρέκλα. Να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα εις το με, εις εμέ. Εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ. Να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου. Να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με. Το με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό το με να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου και όχι με το μυαλό μου ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, α εκείνος πέταξε τα ράσα, α εκείνος αλίτεψε. Όχι, όχι, παιδιά του Θεού είναι, ψυχή έχουνε μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, χωρίς φόβο και να λέγω ήσυχα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτό το με είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με όλων των κόσμων των περικλείωμεν. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε, όταν εγώ νιώσω πω τι έχω μέσα μου και τον Θεό και τον κόσμο, γη και ουρανός είναι εδώ μέσα. Όταν το καταλάβω αυτό, τότε μπορώ να πω την φράση που λέγει προφητικά «Ιδού εγώ και τα παιδεία αν μη έδωκες», το κάνω εγώ, «αν μη έδωκες ο Θεός». Να τα παιδιά που μου έδωσες Θεέ μου, δεν μπορώ να το πω αν δεν τα έχω μέσα μου εδώ που τον συγκλείω μαζί με τον Θεό. Και τότε γίνεται μια ανάβληση θερμών υδάτων θεραπευτικών. Πώς εκεί πέρα ο Άγιος Αβέρκιος που ήταν άρρωστοι και δεν μπορούσαν να γίνουν καλά, πήγε μέσα στη νύχτα, νύχτα, πολύ νύχτα, 3-4 η ώρα ήταν, ξαστεριά. Και γονατίζει κάτω εκεί και να πήγανε και ο κόσμος και παρακαλούσε τον Θεό. Και τι έγινε, θερμά ύδατα θεραπευτικά ανέβλησαν από εδώ μέσα. Ανέβλησαν και τι έγινε, μια πηγή. Και λέγει, και δεν είπε κάντε πηγή εσείς στα παιδιά τους, αλλά έβγαλε την πηγή, έκαναν όλοι για να μην πληρημιστούν από τα νερά. Και τους λέγει ανοίξτε δεξαμενές. Γιατί δεν θα τρέχουν πάντοτε έτσι και να μπορούν να λούζονται και να γίνονται καλά οι άνθρωποι που θα έρχονται. Και οι παράλυτοι και όλοι θα μπορούν να γίνουν.
Λοιπόν, έτσι αυτό μας το λέγει τόσο απλά ο Άγιος με το παράδειγμα του. Και μαζί με την προσευχή, η λειτουργική ζωή, αν θυμάστε από τον Άγιο Αβέρκιο, δεν γίνεται πνευματικός διδάσκαλος χωρίς λειτουργική ζωή. Αδύνατον, αδύνατον. Είδατε, τους είχε όλη την ημέρα και τους έκανε κατήχηση και ήθελε να τους βαπτίσει και ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Και όταν ήρθε ενάτη ώρα, δηλαδή 3 ώρες πρώτης δύσεως του ηλίου, την ώρα του εσπερινού, τους λέγει, εγώ θα σας αφήσω τώρα γιατί θα παρακάνω τον κανόνα μου. Αυτός ο Άγιος ο Θαυματουργός ήθελε να πάει και εκείνη τη νύχτα να κάνει τον κανόνα του. Δεν θα τολμούσε την άλλη μέρα να μιλήσει στα πλήθη αυτά. Θα φοβόταν να πάει εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να το βάλει το μικρό παιδάκι και τους μεγάλους στην κολυμβήθρα και να τα αναγεννήσει. Την ώρα που αυτός δεν πήγε να ζει μαζί με την Αγία Τριάδα τη νύχτα του. Αδύνατον. Και τους λέγει, πηγαίνετε όπου θέλετε, ελάτε πάλι και εγώ θα σας ξανακατηχήσω και θα σας βαπτίσω. Όχι, λένε, εδώ θα μείνουμε. Και έμειναν όλη τη νύχτα και το πρωί, όταν τελείωσε τον όρθρο του, κατά τις 12 η ώρα, 1 η ώρα, δηλαδή κάπου στο ξημέρωμα, βγήκε στον κόσμο και άρχισε το κήρυγμα και βάπτισε 500 ανθρώπους. Και την άλλη μέρα και την άλλη. Αλλά βλέπετε η λειτουργική ζωή πόση μεγάλη σημασία έχει. Το αποτέλεσμα τι ήταν να κυβερνάει ο Άγιος αυτός, γιατί είναι ένας θεοφόρος. Η προσευχή μου, η λατρεία μου, αυτή η πίστη μου, ο πόνος μου για την προσευχή, που δεν, τουλάχιστον τον πόνο να μην τον ξεχνάω, μας κάνουν τον δαίμονα να τον εξωστρακίζομαι. Και όπως είχε κάνει ο Άγιος για να εξουδενώσει τον σατανά που τον κυριαρχούσε, επειδή είχε πάει στην Ρώμη να σώσει μια κοπέλα που θα παντρευόταν και αρρώστησε και δεν θα μπορούσε να παντρευτεί, και την κάλεσε ο βασιλιάς. Λοιπόν, και πήγε στη Ρώμη από την Ανατολή, από την Φρυγία, από την Ιεράπολη. Πήγε λοιπόν στη Ρώμη και εκεί ο δαίμονας πήγε να πειράξει. Και του λέγει, θα σε κανονίσω εγώ. Έκανε το θαύμα και λέγει στον σατανά να τον διαπομπέμψει. Εκεί στο τάδε μέρος είναι μια μεγάλη πέτρα. Δεν μπορεί να τη σηκώσει κανένας. Θα την πάρεις εσύ, θα την πάρεις επάνω στον ώμο σου και θα την πάρεις από εδώ στην Ιεράπολη, στην επαρχία μου. Και θα την βάλεις εκεί πέρα στην εξοχή, γιατί θα μου χρειαστεί εμένα. Αυτή η πέτρα ήταν βωμός ειδωλολατρικός, καταφύγιον δηλαδή δαιμόνων. Και ο δαίμον δεν είπε τσικ. Πηγαίνει, παίρνει την πέτρα επάνω εκείνη και όπως του είπε ο Άγιος, θα περάσεις από τα κεντρικά σοδούς, από τις μεγάλες πλατείες, να σε βλέπουν όλοι, να σε ξεφτελίζουν και θα φτάσεις έτσι μέχρι την Φρυγία. Και έγινε. Μα έτσι γινόμαστε κι εμείς. Τι ούτε μπορούμε να διατάζουμε τον σατανά εν πνεύματι Αγίο να εξωστρακίζεται και να εξευτελίζεται. Και πώς το λέγει μέσα ο ψαλμός. Εκλυπέτωσαν, λέγει, αυτοί, ως εκλείπει ο καπνός. Οι δαίμονες δηλαδή, θα τους κάνουμε να εξαφανίζονται πέρα για πέρα από τη ζωή. Και πώς πάλι, αναστείτο ο Θεός και διασκορπιστείτο σαν οι εχθροί αυτού. Χωρίς να το λέμε, θα το κάνουμε. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν και τα παιδιά μας θα εφραίνονται. Λοιπόν, τι να πούμε, τίποτε άλλο, αγαπητοί μου. Με αυτήν την έννοια, άμα αν το καταλάβουμε και δουλέψουμε, τότε μπορούμε να πούμε εμείς εις τον Χριστόν, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Βλέπετε, εσύ αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, μας απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, για αυτόν τον λόγο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και εγώ τους θέλω
τους αποστέλλω εις τον Θεό, εις τον κόσμο, όχι να κάνουν τα κηρύγματα, αλλά να εξαγγείλουν τη δόξα του Θεού δια της αγιότητός των. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, τα λέει ο Χριστός με μια λέξη. Αγιάζω. Όλα αυτά που λέγαμε. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Αγιασμός σημαίνει λήψη Θεού. Είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι με αληθεία. Να μην φοβούμαστε άλλο που θα ξαναπέσει πάλι, θα ξαναλάξουν. Να είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Να μας αξιώσει ο Θεός πρώτα εμείς να γίνουμε έτσι και μετά να κατασκήσουμε και τα παιδιά. Όταν είπα καθεστική αντάξη, δεν ξέρω ποιος είχε ρωτήσει προηγουμένως. Ο κύριος. Όταν λέγω καθεστική αντάξη, δεν εννοώ κάτι το εξωτερικό, αλλά την κατάσταση που δημιουργούμε στον εαυτό μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μαθαίνω, παραδείγματος χάρη, να πίνω. Κάνω προσπάθειες να σταματήσω το κρασί, αλλά ξαναγυρίζω. Έχω δημιουργήσει μια κατάσταση, μια έξι. Και συνηθίζομαι να επιστρέφομαι πάλι σε αυτά τα παλαιά. Κρυβόμαστε, όπως είχα πει προηγουμένως. Ξεκουραζόμαστε λιγάκι με το να ξαναπιούμε για να πάρω πάλι την απόφαση αύριο να μην πίνω από εδώ και εξής ή να μην καπνίσω γιατί θα πάθω καρκίνο και το ξέρω και το λέγω και όμως το κάνω. Καθεστική αντάξη λοιπόν εννοώ την βαθιά μέσα μας ετεροκρατία που δημιουργείται και που δεν μπορούμε εμείς να την αναιρέσουμε ή δεν θέλουμε ή δεν τολμούμε ή διότι νιώθουμε ότι έχουμε τον εγωισμό μας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του κατά πόσον ο άνθρωπος είναι ασθενής, μακάρι να είναι αληθινά τα ρήματα του κυρίου Βαρνάβα και να είναι τόσο μικρή η σημασία των αδυναμιών μας. Δυστυχώς όμως, οι πατέρες λέγουν ότι έσπασε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Όταν θα διαβάσουμε την αχρίωση της εικόνας του Θεού, θα καταλάβουμε πόσο έχει αλλάξει. Αυτό το οποίο μας περισσώζει και μας ιάται, μας θεραπεύει, είναι ποιο. Εάν αναμορφωθεί η εικόνα του Θεού διά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή εάν θα γίνει πραγματική κοινωνία με τον άνθρωπο και το Πνεύμα υπερισχύσει του ανθρώπου και τον ανακαινήσει. Μέχρι ότου να φτάσει ο άνθρωπος εις την απάθεια, που είναι ένα σκαλοπάτι που θέλει πολλή πορεία, ο άνθρωπος είναι πάντοτε ετοιμόρροπος. Γι' αυτό λέγει, ο δοκόνες στάνε, βλεπέτο μη πέσει. Να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Πίπτομεν δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Πίπτομεν. Λοιπόν, είμαστε εξιχρεωμένοι και μόνο ο Θεός μπορεί να μας αλλάξει και γι' αυτό τα λόγια μας δεν πιάνουν στους ανθρώπους. Ο Θεός μπορεί να το πιάσει. Εν τέφτε λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χρειάζεται ένας χρόνος για να μπορούμε να γίνουμε και εμείς οδηγοί άλλων ανθρώπων. Χρόνια ίσως, χρόνια πολλά. Αλλά και χρειάζεται και μία τέχνη, παραδείγματος χάρη η νοερά προσευχή που λέμε. Δεν είναι να πάω να πω απλώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αλλά έχει μία τέχνη, έχει μία εμπειρία εκκλησιαστική από τους πατέρας των πρώτων αιώνων μέχρι σήμερα. Όπως δεν μπορώ να αλλάξω την λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν μπορώ να πω «Καταργώ τον Εσπερινό και κάνω κάτι άλλο». Έτσι ακριβώς και εδώ είναι μία επιστήμη πνευματική, είναι μία λιτανία ουσιαστική που πρέπει να την ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο και να μπορεί να ανακαινίζει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα. Αναγνωρίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ότι μόνον ο Θεός μπορεί με το βλέμμα Του να λιώσει τα πάντα και να σταματήσει την θάλασσα και να την κάνει και ουρανών στερεωμένων. Όταν λέγω
να καθίσω στον τόπο μου, ενώ εκεί που για μένα είναι οι καλύτερες συνθήκες να μπορώ να προσεύχομαι και να ησυχάζω, να μην μεταράσουν πράγματα τα οποία μπορούν να εξαρτηθούν από μένα. Δηλαδή, να μπορώ να μένω όσο είναι δυνατόν κατ' εμέ, να είμαι ήρεμο, να είμαι αργά, δηλαδή να μην είναι απεισχολημένο, για να κάθομαι εκεί και να περιμένω τον Θεό. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε βασικός τόπον, εννοούμε τον Θεό, την κοινωνία του Θεού. Αλλά για μένα είναι το κελί μου. Για τον Άγιον Νεόφυτο ήταν εκείνο το σπιτάκι και μετά πήγε παραπάνω, βλέπετε, παρακάτω, μετά πήγε παρακάτω, άλλαξε. Από καιρό σε καιρό άλλαξε. Δηλαδή ο κάθε χρόνος του έλεγε ότι εκεί θα είναι προτιμότερο να καθίσει. Έτσι, να διαλέγουμε τον καλύτερο τόπο. Τώρα, ένας που είναι μέσα στον κόσμο, ένας που έχει τόσες ασχολίες, τσέγκαμος άνθρωπος, που τον κυκλώνουν οι αρρώστιες, τα πάθη, οι αμαρτίες, μπορεί να τα αλλάξει? Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις την σύζυγό σου και εγώ, και λέγει η σύζυγος, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Και έχω τώρα και είμαι εγώ ο άνδρας και με πιάνει μια φρίκη. Μια φρίκη. Δεν συζητάμε τώρα για το θέμα το συγκεκριμένο, να δείτε το νόημα που μας απασχολεί και εμάς. Φρικιό. Αλλά τι θα κάνω τώρα εγώ? Πρέπει ή να τη χωρίσω τη γυναίκα μου, αλλά ποιος θα μου δώσει το δικαίωμα να τη χωρίσω, αφού λέγει ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτω. Και μάλιστα λέγει ότι είμαι θα σύζυγη μέχρι τέλους της ζωής μας. Εις μίαν σάρκα, δεν σημαίνει ότι ούτε συνάφεια, ούτε ότι γινόμαστε, αγαπιόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε και ομολογούμε, συμφωνούμε. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν δυο που συμφωνούνε? Άμα υπήρχαν τόσοι πολλοί που θα συμφωνούσανε, δεν θα έλεγε ο Θεός όπου ήσουν δύο ή τρεις συνηγμένοι. Θα έλεγε όπου ήσουν 10-12 συνηγμένοι. Αλλά δεν βρίσκει ανθρώπους που να συμφωνάνε. Όταν λέγει η σάρκα μία, εννοεί εις τη σάρκα του ιδίου του Κυρίου, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, στη σάρκα του Χριστού, εκεί εγκλωβώνεται αυτή η συζυγία. Εκεί αν βρίσκεται εν τη σαρκή των ευρίσκεται ο Θεός, και εν τη σαρκή του Χριστού ευρίσκεται η ξυνορής αυτή, η διάδα, η σύζυγη δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα κάνω τώρα από το διαζύγιο? Μόνον ένας λόγος επιτρέπει το διαζύγιο στην πραγματικότητα, όταν θελήσει να γίνει μοναχός. Κατ' αλήθειαν όμως. Όχι επειδή δεν θέλει η γυναίκα του να κάνει παιδιά. Από την άλλη τώρα, άμα δεν θα κάνω παιδιά, ο πνευματικός θα μου πει, δεν θα κοινωνήσεις. Για να κοινωνάς αραιά. Ο ένας πνευματικός θα πει τούτο, ο άλλος θα πει κάτι διαφορετικό, ο άλλος πιο επιεικής, ο άλλος πιο αυστηρός, κατά το χαρακτήρα του, κατά τις εντολές που έχει από τον επίσκοπον του, κατά το πνεύμα του Άγιον λίγο ή πολύ που έχει μέσα του, ανθρώπινες τώρα έννοιες. Το ζήτημα παραμένει όμως. Η γυναίκα αρνείται. Τι θα κάνω εγώ? Να πω διαφορετικά, να την δείρω? Επιτρέπει ο Θεός? Να την εχμαλωτήσω, να της αναιρέσω την βούληση? Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Δεν το κάνει ο Χριστός. Από την άλλη μεριά έχω την αγωνία της αμαρτίας. Τώρα τι θα γίνει, τι θα κάνουμε? Και έρχομαι σε εκείνο που λέγει την απάντηση ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι συμφέρει κανείς να γίνεται μοναχός, διότι λύνονται τα προβλήματα όλα του μοναχού. Όταν θα πας στο γάμο όμως, θα αναγκάζεσαι, λέγει ο Χρυσόστομος, θα αναγκάζεσαι ακόμη να συμμετέχεις
και στις αμαρτίες της γυναίκας σου ή του άνδρος. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Θυμώνει η γυναίκα, θυμώνεις και εσύ μετά. Καταλύει την νηστεία ο άντρας, μια, δυο, τρεις, καταλύει και η γυναίκα για να μην τσακώνονται. Πόσα πράγματα γίνονται, τι θέλω να πω. Βλέπετε πως έχουμε αδιέξοδα. Αυτός ο άνθρωπος που έχει τη δυσκολία, το διέξοδο, θα βρει την δική του τη σπηλιά, την δική του τη θέση. Τι μπορεί να κάνει μέσα στο σπίτι του? Να διαλέξει παραδείγματος χάρη μια ώρα προσευχής. Αν μπορεί να κάνει δύο ώρες, τρεις ώρες να κάνει. Έρχεται ο σύζυγος, τα παιδάκια κοιμούνται στις 10 η ώρα, εκείνη θα κοιμηθεί, θα σηκωθεί μια ώρα το πρωί νωρίτερα και θα κάνει τον κανόνα της. Τα. Είναι μια συνάντηση με τον Θεό. Είναι μια αγωνία. Λέγει, εδώ Θεέ μου στέκομαι εγώ. Βρίσκει τρόπο ο καθένας στην δική του τη ζωή, στις δικές του συμβατικότητες, βρίσκει τον τρόπο. Ο άλλος μες στο αυτοκίνητο, ένας Άγιος, δύο Άγιοι στο Άγιον Όρος, είχαν μια αντιδικία. Και είπανε, όποιος θα φτάσει νωρίτερα στο τάδε σημείο, εκείνος θα έχει δίκιο, αφού κάνουμε και την ακολουθία μας. Ο ένας έκανε την ακολουθία του και μετά ξεκίνησε να πάει. Ο άλλος ξεκίνησε λέγοντας απ' έξω την ακολουθία του ολόκληρη και πάει η ακολουθία 4,5 ώρες. Κέρδισε 4,5 ώρες, κέρδισε το στοίχημα, το πούμε εμείς, με τη δικιά μας τη γλώσσα. Δεν σας λέγω τώρα, είναι αγιορείτικο. Ανάμεσα στον Άγιο Παύλο και στη Λαύρα. Οι δυο κτήτορες, οι δυο Άγιοι. Λοιπόν, βρίσκει ο καθένας έναν έξυπνο τρόπο. Όταν αγωνιόμεν δια των Θεών, μας χαρίζει και φωτισμόν και τα κάνουμε όλα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Την προηγούμενη φορά, παιδιά, θυμάστε, ήταν οι πατέρες εδώ από την Ελλάδα, οι οποίοι μας έκαναν έτσι μια σχετική ενημέρωση των διαφόρων, ας το πούμε έτσι, αιρέσεων και άλλων παραθρησκειών που δρούν εδώ στον χώρο των ελληνικών και στον χώρο της Κύπρου. Και απλώς ήθελα να πω ότι μπορεί να φαίνεται έτσι, να ακούγεται κάπως υπερβολικός αυτός ο φόβος και αυτή η ενασχόληση με αυτά τα πράγματα, όμως δυστυχώς όσα λέγονται έχουν, ας πούμε, απόλυτη αλήθεια και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε. Όμως είναι γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα, όχι πλέον των απλών αιρέσεων που μέχρι πριν λίγα χρόνια απασχολούσαν έτσι την Εκκλησία, να πούμε, όπως οι χιλιαστές, ξέρω εγώ, οι πεντηκοστιανοί, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί κτλ., οι οποίοι πολεμούσαν την Εκκλησία με τον δικό τους τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια εισβολή κάποιων άλλων καταστάσεων, πιο δυσκόλων και πιο έτσι κανείς δύσκολα να τις διακρίνει, να τις εντοπίσει και πιο επικινδύνων. Τι στάση λέει εδώ το παιδί πρέπει να κρατήσει κανείς, τι στάση? Η καλύτερη στάση είναι ακριβώς να μάθουμε την αλήθεια αυτού που πιστεύουμε. Έτσι, όταν γνωρίζουμε αυτό που πιστεύουμε και έχουμε κοινωνία αληθινή με τον Θεό, τότε αυτή η στάση είναι αρκετή για να μας φρουρήσει. Όπως λέει ο Χριστός, το φως εν τη σκοτία φαίνει και τη σκοτία αυτό που κατέλαβε. Το φως του Θεού φωτίζει το σκότος και δεν μπορεί το σκοτάδι να σβήσει το φως. Και αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να μας πιάσει το άγχος, να τους κυνηγούμε από πίσω, να βρουν τι λένε τα φυλάδια τους και πού κάνουν συγκεντρώσεις. Καλό και αυτό ίσως, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι, ίσως κάποια πρόσωπα υπεύθυνα. Αλλά δεν πρέπει να αγχωθούμε δηλαδή με αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα πράγμα ανθρώπινο. Αν ήταν ανθρώπινο, θα το είχαμε διαλύσει εμείς πρώτα απ' όλα, εμείς οι ιερείς. Δηλαδή θα την είχαμε καταστρέψει με τα λάθη μας, τα ανθρώπινα που κάνουμε. Και ύστερα η έξω από την Εκκλησία. Αλλά ευτυχώς έτσι αποδεικνύεται ο θεανθρώπινος χαρακτήρας της Εκκλησίας και η δύναμη του Θεού, η οποία δεν εξαρτάται, παιδιά, η δύναμη του Θεού από τους ανθρώπους. Το είπαμε πολλές φορές, δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας. Εγώ σας εξομολογούμε δηλαδή ότι όταν τυχαίνει να πάω σε εκκλησία στον κόσμο, δηλαδή στις ενορίες, ας πούμε, πάτε και εσείς, απελπίζομαι, πραγματικά απελπίζομαι. Όταν βλέπω γίνεται την οχλαγωγία, ανοικία τους πολυέλεους, εκεί στους ψάρτες, στους επιτρόπους να μετρούν τα γρόσια, αυτά τα σέντποστα τώρα. Πραγματικά με πιάνει μία κατάθλιψη, ας πούμε. Και λέω ότι ο διάβολος δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά, ας πούμε, είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή παρουσιάζομαι ό,τι χειρότερη εικόνα μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παρουσιαστούμε με χειρότερη μορφή από αυτή που έχουμε σήμερα. Σε μια εκκλησία, δηλαδή πάμε να προσευχηθούμε σε μια εκκλησία που καίνε 3.000 λάμπες. Φανταστείτε 3.000 λάμπες να καίνε. Και μεγάφωνα να μες στο φτί σου να βουίζουν. Και κάτι ψάρτες, απέσιοι, φρίκοι. Λοιπόν, και επίτροποι αδιάφοροι, νεκροί, βλάσφημοι. Δηλαδή η παρουσία τους, ας πούμε, βλασφημεί τον Θεό. Δηλαδή, αν ήθελες να αποδείξεις ότι αυτός ο Θεός είναι νεκρός, είναι πτώμα εν αποσυνθέσει, μπορεί να παρουσιάσει αυτό το φαινόμενο εκεί το οποίο φαίνεται. Και όμως, για να μην πω μετά και για εμάς τους ιερείς, ας πούμε, να μην πάμε μέχρι εκεί. Εκεί πονάει περισσότερο το πράγμα. Και όμως, εδώ αυτό είναι το θαυμαστό, ότι παρά τα αυτά, ο Θεός ενεργεί. Και η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και η Εκκλησία παραμένει κυβωτός σωτηρίας και οι άνθρωποι σώζονται μέσα στην Εκκλησία με αποδείξεις σωτηρίας. Όχι κατά φανταστικών τρόπων, αλλά κατά πραγματικών τρόπων. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, έτσι, δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, απολύτως τίποτα, από ανθρώπινη πλευρά, εν τούτης λειτουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία δια του Λόγου του Θεού και της δυνάμειος των μυστηρίων. Αυτό είναι το παράδοξο, παιδιά, και το ενθαρρυντικό, το οποίο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όχι ελπίζοντες εις τις δυνάμεις της ανθρώπινης, αλλά στη δύναμη του ζώντος Θεού. Λοιπόν, και για να πάμε έτσι να τελειώσουμε σήμερα με τις εντολές του Θεού, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα εξετάσουμε σήμερα δύο εντολές, οι οποίες είναι συνυφασμένες. Η μία είναι το ου κλέψεις, που είπαμε την άλλη φορά ότι θα είναι κοντά στις εξετάσεις σας, και η άλλη, να μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέει κάτι ωραίο. Λέει, μη επιθυμήσεις, να σας το διαβάσω όπως το λέει εδώ, έτσι, για να δείτε τότε τι επιθυμούσαν οι άνθρωποι. Τι μπορούσαν να επιθυμήσουν τότε, ας πούμε. Δεν το λέω για να γελάσουμε με το κείμενο, όχι. Αλλά για να δούμε πού εκκινείται, ας πούμε, η επιθυμία των ανθρώπων. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όνον αυτού, μη δε ό,τι είναι ανήκει σε αυτόν. Έτσι. Κατά γράμμα βέβαια σήμερα ποιος θα επιθυμήσει τον βούν και τον όνον του πλησίου που δεν υπάρχουν. Ναι, έχει αυτοκίνητα σήμερα. Το πρώτο δυστυχώς είναι αιώνιον πρόβλημα. Βέβαια, έτσι εξωτερικά, όπως και οι άλλες όλες οι εντολές, φαίνονται έτσι απλές. Να μην επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίο σου και να μην κλέψεις οτιδήποτε άλλο να ανήκει σε άλλον άνθρωπο, να μην το πιάσεις. Είναι απλό να το καταλάβουμε, έτσι, να μην κλέπτουμε, να μην πιάνουμε τα πράγματα τα ξένα. Γιατί όμως, παιδιά, λέει να μην επιθυμήσεις κάτι του πλησίου σου. Είναι δυνατό να μην επιθυμήσουμε τίποτα, αφού είμαστε άνθρωποι, έτσι. Θα δούμε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι, έτσι, καλό σπίτι. Εμείς δεν έχουμε σπίτι, είναι μικρό το σπίτι μας, ξέρω εγώ, στάζεται, μας χωράει. Βλέπουμε ένα ωραίο σπίτι, λέμε τι ωραίο σπίτι, μακάρι να είχα κι εγώ ένα σπίτι. Δεν είναι αυτό που εννοεί. Είπαμε και τις άλλες φορές ότι οι εντολές και όλη αυτή η παιδαγωγία η πνευματική έχει νόημα να οδηγήσει την ψυχή μας σε μία ένωση με τον Θεό. Το είναι μας, το προσωπικότητά μας. Δεν μας αφήνει εδώ ο Θεός να επιθυμήσουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα για να μάθουμε να επιθυμήσουμε τον Θεό. Δηλαδή, μη επιθυμήσεις τίποτα υλικών, φθαρτών, σχετικών, μην απολυτοποιήσεις το σχετικό, για να μπορέσει η ψυχή μας να κινηθεί προς τον Θεό. Και για να γίνω έτσι πιο σαφής, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, όπως πλάστηκε από τον Θεό, είχε όλη την δύναμη του πόθου, της αγάπης του, στραμμένη προς τον Θεό. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσιολογικός άνθρωπος, όταν αυτή η δύναμη της αγάπης στρέφεται προς τον Θεό. Όταν η δύναμη της αγάπης, του έρωτος, του έρωτος αυτού, της δυνάμεως της αγάπης, δεν είναι στραμμένη προς τον Θεό, τότε αρχίζει η διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου. Όλες οι εντολές έχουν σκοπό να θεραπεύσουν αυτή την αρρώστια της φύσεως μας και αρχίζουν να μας συμμαζεύουν. Να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, και κόβουν αυτά τα παρακλάδια στα οποία διοχετεύεται η δύναμη, ώστε ο άνθρωπος να καθαρίσει, να επιστρέψει σιγά σιγά σιγά, ώστε αυτή η δύναμη ως διενός αγωγού να πιεστεί και να ανέβει προς τον Θεό. Επειδή αν είναι δυνατόν και τα δύο παράθυρα ανοίξετε τα, εκεί που είναι δίπλα σας. Ωραία. Σήμερα έχουμε πρόβλημα με τις επιθυμίες μας. Και όταν λέμε καμιά φορά ότι μιλούμε στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, για απάθεια. Τι σημαίνει απάθεια? Όταν λέμε οι πατέρες έφτασαν στην απάθεια, οι Άγιοι σαν απαθείς, δεν σημαίνει ότι ήταν αναίσθητοι, ήταν νεκροί. Έτσι, εδώ είναι ένα σημείο το οποίο διαφέρει ο όρος αυτός της απάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Θεολογία, από την απάθεια της φιλοσοφίας και από την απάθεια των Ινδουιστών. Απάθεια στη φιλοσοφία και στους Ινδουιστές είναι να μην επιθυμείς τίποτα. Να μην επιθυμείς τίποτα. Με αυτό να μην επιθυμείς τίποτα σημαίνει μηδέν, σημαίνει κενόν. Όταν δεν επιθυμείς τίποτα, γίνεσαι και εσύ τίποτα. Έτσι. Και όταν γίνεις τίποτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα η ζωή σου. Βλέπετε, είναι φοβερό πράγμα. Είναι ένα πράγμα, μια αρρώστια της εποχής. Αυτή που την αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όλοι μας, όταν βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, έναν άνθρωπο, να έρχεται και προσπαθείς να βρεις κάτι που να τον ελκύσεις. Του λέει, μήπως, ας πούμε, σου αρέσει αυτό? Όχι. Μήπως σου αρέσει το άλλο? Όχι. Μήπως θέλεις εκείνο? Όχι. Θέλεις το άλλο? Όχι. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα. Δεν το συγκινεί τίποτα από ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε ο Θεός το συγκινεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Τα έχει μηδενίσει όλα. Αυτό το πράγμα είναι νέκρα. Είναι νέκρωση. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός, ο οποίος ανιστά τους νεκρούς, μπορεί να κάνει, να επέμβει. Δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση που στον άνθρωπο δένονται τα χέρια του και δεν μπορεί να λυγίσει τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Του λες, καλά ρε παιδί μου, θα πεθάνεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θα ζήσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει καμιά διαφορά από αυτόν, ας πούμε, η ζωή και ο θάνατος. Είτε ζει, είτε πεθαίνει, το ίδιο πράγμα του είναι. Είτε αγαπά, είτε αγαπάτε, είτε μισά, είτε μισάτε, το ίδιο του είναι. Είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, το ίδιο πράγμα του είναι. Δεν έχει τίποτα γι' αυτό. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που έφτασε σε μια ανορεξία και δεν θέλει να φάει τίποτα. Ό,τι φάει, του φαίνεται χόρτο, του φαίνεται άχρον, άους μονάγευστον, πώς λέγεται εκεί στη χημεία. Δεν έχει τίποτα. Πραγματικά, είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να βλέπεις μπροστά σου 17 χρονών παιδιά, 16 χρονών παιδιά, 20 χρονών παιδιά, 22 χρονών παιδιά, νέους ανθρώπους. Και αυτό συμβαίνει στα αγόρια πιο πολύ. Στα αγόρια. Και να προσπαθείς να βρεις ίχνος μέσα στη ψυχή του, ίχνος, μία χορδή, κάτι, μία τρίχα, ας πούμε, που να τον πιάσει από αυτήν την τρίχα και να μην έχει τίποτα. Και αυτό, ξέρετε, παρατηρείται κυρίως στα παιδιά τα οποία καταλήγουν σαν ναρκωτικά. Αυτό το τραγικό, ότι όσες φορές έχεις μπροστά σου αυτό το παιδί, είναι σαν να πιάνεις ένα σώμα το οποίο είναι αέριον. Έτσι, θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, είχε έναν γιατρό, ένας μοναχός δικός μας, είχε έναν αδερφό γιατρό. Αυτός ο γιατρός αδελφός, λαϊκός ας πούμε, ερχόταν κατά καιρούς να δει τον αδελφό του των μοναχών στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη που είμαστε. Το παιδί αυτό ήταν άθειος. Έλεγε ότι ήταν άθειος. Γιατρός, πανέξυπνος, πολύ καλό παιδί ας πούμε, έτσι ο χαρακτήρας του, αλλά άθειος. Έκανε μαζί μας στη Σκήτη, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Κάναμε αγρυπνίες, κάναμε λειτουργίες. Ούτε ποτέ ήρθε, ούτε από το παράθυρο να δει τι έχει μέσα η εκκλησία. Του έλεγα, ρε παιδάκι μας, κάθε σε φάγε περιέργεια. Αυτή η εκκλησία τι έχει μέσα. Μα οτιδήποτε και να ήταν, από απλή περιέργεια, όχι να προσευχηθείς. Να πάνε, κοίταξε βρε παιδί μου, τι έχει μέσα από την εκκλησία. Έχει καρέκλες, έχει, τι έχει μέσα, έχει εικόνες, πώς είναι χτισμένη, τίποτα διάφορα, ούτε κοίταξε ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τέλος πάντων, κάποιοι πατέρες από εκεί φιλοτιμήθηκαν να προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστό. Όλοι του λέγαμε, άλλος του λέγε το ένα, το άλλο ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσαμε να τον κάναμε να κινηθεί λίγο η ψυχή του. Να κινηθεί η ψυχή του λιγάκι να πάρει μπρος. Τέλος πάντων, πέρασαν ένα-δύο χρόνια με εντατικές προσευχές. Και στη Θεία Λειτουργία και ξέρω εγώ κατά καθένας μόνος του και μία μέρα σε κάποια αγρυπνία κάποιος από εκεί από τους μοναχούς βλέπει το εξής πράγμα, προσευχόμενος βλέπει το εξής πράγμα, είδε μέσα στην εκκλησία ένα φέρετρο. Τι φέρετρο, ποιος είναι μέσα στο φέρετρο, και μπροστά και πίσω από το φέρετρο δύο διάκονοι, δηλαδή άγγελοι ήσαν, ας πούμε, υπομορφή διακόνου της εκκλησίας, με τα άσπρα ρούχα. Και του λέει, έλα να δεις, ποιος είναι μέσα στο φέρετρο, του λέει ένας αυτού του μοναχού. Πάει, κοιτάει μέσα στο φέρετρο, τι να δει, αυτό το παιδί μέσα στο φέρετρο. Του λέει εκείνος ο ένας, δεν βλέπεις, αυτός είναι νεκρός. Τι προσεύχεις, είναι νεκρός, δεν γίνεται τίποτα. Του λέει ο μοναχός, καλά, ο Χριστός, ο οποίος μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς, δεν μπορεί να αναστήσει αυτόν. Εκείνος χαμογέλασε και του λέει δοκίμασε, δοκίμασε. Με το δοκίμασε, ο μοναχός πήγε να τον πιάσει από το φέρετρο, να τον βγάλει έξω. Όταν τον έπιανε, ενώ ήταν σώμα, φαινόταν σώμα, εκεί που τον έπιανε, χάνεται το σώμα και γίνεται τον ατμός, δηλαδή, πώς να πούμε, καπνός. Σώμα, αλλά ήταν καπνός. Δεν υπήρχε ουσιαστικά. Προσπαθούσε από εδώ, από εκεί, δεν πιάνεται με τίποτα. Του λέει, βλέπεις ότι δεν υπάρχει ίχνος λαβής που μπορεί να πιάσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Και πράγματι, η συνέχεια απέδειξε ότι ήταν νεκρός. Τον πήγα μετά, τον πήγα κι εγώ εκεί σε έναν γέροντα προφήτη, σε έναν μεγάλο προφήτη, και λέμε ίσως αυτός τον αναστήσει. Στον δρόμο μια μισή ώρα με τα πόδια του έλεγα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τώρα που θα πάμε εκεί ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι 80 ετών, έχει 60 χρόνια στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους. Τώρα που θα πας, μην πάνε το πεις καλησπέρα σας ας πούμε. Πες, μίλα κάπως πιο μοναχικά, διότι είναι συνήθιστος αυτός από καλησπέρα και καληνύχτα. Και μπορεί να μην του αρέσει, ας πούμε, τον θα πας, ξέρω εγώ, φίλησε το χέρι του, πες το ευλογείτε, ας πούμε. Αδύνατο να τον πείσουμε. Δεν έχει ούτε ευλογείτε, ούτε τέτοια πράγματα. Το πολύμα του κάνει μια χειραψία. Μπαίνει μέσα, μπαίνουμε μέσα όλοι. Και ο λαϊκός, εγώ, ο λαϊκός, ο αδελφός του, ο μοναχός και ένας άλλος. Του είπα εγώ, πρόσεξε, διότι ο γέροντας αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Και τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ένα σεβασμό στην ηλικία του. Γιατί φοβόμουν, λέω, αν ανοίξω το στόμα του τώρα αυτό, θα τον κάνει το γέροντα. Ναι, αλλά και ο γέροντα δεν πήγαινε από, πώς να πούμε, παρκάτου που λέμε στην Κύπρο, διότι είναι και αγιορείτης, που δεν χαμηλώνει τη σημαία εύκολα, αλλά και αερημίτης. Οπότε, μόλις μπαίνουμε μέσα, πριν προλάβουμε να μιλήσω εμείς, φιλήσαμε το χέρι του γέροντα εγώ, εκείνος έτσι από ψηλά, ο γέροντας στο κρεβάτι άρρωστος, του πιάνει το χέρι του, λέει καλώς τον καπετάνιο, Λέω, κατάλαβα τώρα γιατί καπετάνιος του Άγιον Όρος λέγαν τους άθεους. Το 45 το 45 τότε που ήταν αυτά τα οι δράσεις, ας πούμε, κομμουνιστικές δράσεις, ξέρω εγώ εκεί, οι καπετάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι ηγούν το, ας πούμε, των κινημάτων εκείνων. Τέλος πάντων. Και να μην τα απολογούμε, παιδιά, λόγω να σκάνουμε την πιο ομαλή την αυτή, του λέω, Γέροντα, ξέρετε, ας πούμε, ο Κώστας, ας το πούμε έτσι, ένα όνομα, ξέρω, ο Κώστας, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, λέει όχι. Του λέει, καλά, τότε αν δεν υπάρχει Θεός, παιδί μου, του λέει, τι μας κρατάει εμάς εδώ, εδώ που είμαστε. Του λέει, τι σας κρατάει. Μια ιδέα. Καλά, αυτή η ιδέα, με μια ιδέα, ας πούμε, ο Θεός δίδει στον άνθρωπο, αποκαλύψεις, εμφανίσεις, ενέργειες, πώς μια ιδέα. Λέει, τι ενέργειες. Τι ενέργειες. Του λέει, ξέρεις ότι βρωμάς, έτσι.

την παιδική του ηλικία μέχρι λεπτομερίας. Τα πάντα. Μέχρι τι έκαμε την τελευταία μέρα που ήρθε στο Άγιον Όρος. Και όμως, και αυτό το γεγονός δεν τον συνέφερε. Ενώ όταν βγήκε έκλαιγε και είπε ότι θέλω να αλλάξω, βοηθήστε με να αλλάξω, να πιστέψω στον Θεό κτλ. Αυτό διήρκησε μία μέρα. Γιατί, διότι η ψυχή του ήταν νεκρή. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, ο Θεός να φυλάξει τον άνθρωπο, να μην φτάσει ποτέ ο άνθρωπος εκεί. Να μην φτάσει στο να γίνει νεκρός. Όταν γίνει νεκρός πλέον, τότε κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Για να μην πούμε τίποτα δηλαδή, διότι είναι βλασφημία να πούμε τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Θεός μπορεί να επέμβει όποιος γνωρίζει τα πάντα και έχει τη δύναμη να νηστάει τους νεκρούς. Το λέω αυτό για να θυμηθούμε αυτό το να μην επιθυμήσεις. Δεν είναι σκοπός να νεκρώσουμε την επιθυμία, αλλά ο σκοπός είναι να αγιάσουμε την επιθυμία, ώστε να μάθουμε να επιθυμούμε τον αληθινό Θεό, τον ζώντα Θεό. Λένε οι πατέρες ότι ακόμα και οι σαρκικές επιθυμίες και κάθε μορφή αμαρτία είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό, αλλά με λάθος τρόπο. Γι' αυτό ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν έντονη ζωή, ξέρω εγώ, σαρκική, ας πούμε, πώς λένε, σεξουαλική, έτσι, με έντονες αμαρτίες, πολύ έντονες, όταν ξαφνικά γνωρίζουν τον Χριστό, τον Θεό, στη ζωή τους, αλλάζουν απότομα άρδιν. Και εκείνη η δύναμη, ας πούμε, που τους οδηγούσε στην αμαρτία, μεταβάλλεται σε μία δύναμη αρετής. Αυτό το πράγμα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός αναζητούσε κάτι, όπως όλοι μας βέβαια, έτσι, αναζητεί κάτι, ψάχνει κάτι, το γυρεύει σε διάφορους τόπους και τρόπους, άλλος στις ειδονές, στα χρήματα, στα χτήματα, στην δόξα των ανθρώπων, ή στη γνώση ακόμα, ή στη μάθηση, ξέρω εγώ, σε χίλια δύο πράγματα. Αυτή η κίνηση, η πρώτη κίνηση, είναι δείγμα ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός ζει. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτό. Ζει, ακόμα ζει. Ψάχνει κάτι, θέλει κάτι, επιθυμεί κάτι. Έστω και αν αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, είναι οτιδήποτε. Εάν καταλάβει ότι αυτή η κίνηση είναι μία απόδειξη ότι αναζητά και εάν θελήσει να εμβαθύνει στο βάθος του είναι του, θα δει ότι η καρδιά μας αναζητά τον ζώντα Θεόν, διότι ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο, είναι ο Πατέρας μας. Ξέρετε, μοιάζουμε πολλές φορές εμείς με έναν άνθρωπο που η λογική μας, η ακάθαρτος, η εμπαθής λογική, σαν να κρατάει την καρδιά από το λαιμό έτσι και τη σφίγγει να μην μιλήσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο άνθρωπος εκφράζεται όχι δια της λογικής του, όχι δια του νοός, δια του εγκεφάλου του, αλλά δια της καρδίας του. Η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρωπίνου προσώπου. Το κέντρο του ανθρωπίνου είναι, ψυχοσωματικού είναι η καρδιά μας. Και ο Χριστός ομιλεί πάντοτε περί της καρδίας του ανθρώπου. Και λέει, παραδείγματος χάρη, «Ιε μου δώσ' μη συν καρδίαν, δώσ' μου την καρδιά σου, μακάρι καθαρή την καρδία». Ή «Εκ της καρδίας εκπορεύονται τα καλά και τα κακά και τα αγαθά και τα λοιπά». Δεν είναι εκ του εγκεφάλου μας, εκ του νόου μας. Το πρόβλημα είναι ότι μετά την πτώση η καρδιά έχασε το κέντρο, την κεντρική της ύπαρξη και ο άνθρωπος εκφράζεται περισσότερο πλέον δια της λογικής. Και η λογική είναι αυτή η οποία κρίνει συμφέροντο λόγο.

λογικά, ιδιωτελώς επηρεασμένοι από το περιβάλλον, από τα πάθη, από τα κίνητρα, από όλα τα λογικά επιχειρήματα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Η λογική πολλές φορές φημώνει την καρδιά να μην μιλήσει. Και ο Θεός απευθύνεται στην καρδία μας. Και πρέπει να έχουμε τη δύναμη, να βρούμε τη δύναμη, να ακούσουμε τι θέλει η καρδιά μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτό. Κυρίως αφορά την νεότητα. Να μάθουμε να δούμε τι θέλει η καρδιά μας. Και ύστερα να δούμε δια της λογικής πώς θα εφαρμόσουμε αυτό που θέλει η καρδιά μας. Εν την ημέτρο, ξέρετε, αυτό το καταλαβαίνουν οι ερωτευμένοι. Έτσι, αυτοί που ερωτεύονται, ένα αγόρι, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Και βλέπετε ότι μπορεί δια της λογικής να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει ότι δεν μπορώ να τον παντρευτώ διότι, ξέρω εγώ, είναι πιο μεγάλος, δεν το θέλουν οι γονείς μου, δεν με θέλει εκείνος, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Αλλά η καρδιά λέει άλλα. Και δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους στην καρδιά. Άλλα λέει η καρδιά μας, άλλα λέει το μυαλό μας. Το ίδιο, βέβαια, και κατά αντίθετον και μεγαλύτερων τρόπων, συμβαίνει στον άνθρωπο όταν συναντήσει τον Θεό. Όταν συναντήσει τον Θεό, τότε ξυπνάει η καρδιά. Η καρδιά η οποία ήταν νεκρή, βυθισμένη, μέσα σε ύπνο, μέσα σε σκότος, μέσα σε πνευματική νέκρωση, ξυπνάει και αναγνωρίζει η καρδία μας ότι αυτό που είναι μπροστά μας είναι ο Θεός Πατέρας μας. Είναι αυτός που μας έπλασε. Είναι ο ζωντανός Θεός, ο αληθινός Θεός. Και τότε λοιπόν, ενώ η λογική λέει ότι «Μα τρελάθηκες, θα πας στην εκκλησία, αφού δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι παπάδες εκεί, δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι ψάρτες, τι να σηκωθείς τώρα από, το πρωί, από τα χαράματα πας, μια κυριακή που έχεις να κοιμηθείς, είσαι νέο παιδί ας πούμε, γιατί να στερηθείς όλα αυτά τα καλά, όλοι τα κάνουν, εσύ γιατί να μην τα κάνεις, αφού κανένας δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο σήμερα, εσύ τώρα θα γίνεις να πούμε του Θεού». Διάφορα πράγματα, επιστρατεύει η λογική, επιχειρήματα. Ή ακόμα, το μεγαλύτερο επιχείρημα, δεν υπάρχει Θεός. Φαντάστηκες τι τρελός άνθρωπος είσαι, να τυράσεις εντολές του Θεού και να μην υπάρχει. Είσαι δηλαδή άξιος πολλών δακρύων και γέλωτος δηλαδή, έτσι. Φαντάσου τώρα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει στο τέλος. Τι τραγωδία είναι. Γιατί το λέω, γιατί το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Μην νομίζετε παιδιά, αυτήν την κρίση της απιστίας την παίρνουν όλοι, την πέρασαν οι μεγάλοι Άγιοι. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, Όσιος Νύφων, ο Επίσκοπος Κωνσταντιανής, σε ένα διάστημα της ζωής του, πέρασε επί 5 χρόνια, 4,5 χρόνια για την ακρίβεια, τον πόλεμο αυτών της αθείας. Και του έλεγε ο διάβολος, ούκε στην Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Όταν μόλις πήγε να πει, έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ» και αμέσως απαντούσε μέσα του «Μα τι λες Χριστέ, αφού δεν υπάρχει Θεός, ούκαι στην Θεός». Και αυτός απαντούσε «Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου επιχειρήμα να μου φέρεις, εγώ θα επικαλούμαι το όνομα του Θεού». Μετά αυτός έπεσε σε πολλές αμαρτίες. Αυτός ο Άγιος έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε. Διαστροφές, ξέρω εγώ, διάφορες αμαρτίες. Διαβάστε τα στο βίο να τα δείτε. Λοιπόν, και του έλεγε έτσι ο εχθρός, ας πούμε. Κοίταξε, αφού κάνεις αυτά όλα τα πράγματα, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Θα καταστραφείς. Είσαι προορισμένος για την απώλεια, για την κόλαση. Και πέραν τούτου, ούκαι στην Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Επί 4,5 χρόνια βασανίζεται, του έκλαιγε, προσευχόταν, νίστευε, αγρυπνούσε και προσευχόταν, χτυπιόταν με αυτό το πνεύμα της απιστίας, ότι δεν υπάρχει Θεός. Συνεχώς επαναλαμβάνονταν μέσα του αυτή η ερώτηση, αυτή η φωνή, δεν υπάρχει Θεός. Όμως, σε 4,5 χρόνια, όταν πλέον αγωνίστηκε, μία φορά πέφτασε μέχρι το τέρμα των δυνάμεών του, εκεί την ώρα λέει ο βίος του Αγίου ότι έλαμψε σαν ο ήλιος μπροστά του και εμφανίστηκε ο Χριστός
και πληροφορήθηκε μέχρι το βάθος του είναι του ότι όντως υπάρχει ο Θεός. Το ίδιο συνέβη και με πολλούς Αγίους, ο Άγιος Σιλουανός κτλ. Με όλους μας, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δύναμη του αγώνος, να μην έχουμε αυτή τη δύναμη της παρουσίας του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σχέση, παιδιά. Ξέρετε ότι και μόνο που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, και μόνο που είμαστε, αυτό σημαίνει ότι μέσα μας ενεργεί ο Θεός. Αν δεν ήταν ο Θεός, ούτε λεπτό δεν μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτόν τον χώρο, ούτε να ακούμε όλα αυτά τα πράγματα, ούτε εγώ να σας λέω τίποτα, ούτε λεπτό, όχι μια μέρα, ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ένα μήνα, τίποτα δεν γινόταν. Όλοι μας περνούμε και περάσαμε αυτό το αμήλικτο ερώτημα. Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί? Διότι όταν ενεργεί μέσα μας η αμαρτία, ξέρετε, όταν ενεργούν τα πάθη, τότε κατά έναν τρόπο, τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να το εξιχνιάσω ακόμα, ότι μόλις ενεργήσει μια αμαρτία, χτυπάται η πίστης. Δηλαδή μόλις ενεργήσει μια αμαρτία μέσα μας, τότε χτυπάει τη βάση της πίστης. Μπορεί να μην υπάρχει Θεός. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ξέρετε ότι άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία δεν θέλουν τον Θεό. Δεν θέλουν να μην υπάρχει Θεός. Δεν λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ ζω στην αμαρτία, αλλά ο Θεός να με λυπηθεί. Δεν υπάρχει αυτή η φράση εύκολα. Πού και πού βρίσκεις, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί αλίμονο, πώς μπορεί ο άνθρωπος να συμβιβάσει την ύπαρξη του Θεού με την υποδούλωση στην αμαρτία? Ο Θεός μας δίδει αυτήν την απάντηση στο ερώτημα της ύπαρξής μας. Και μην νομίσετε ότι όταν διαρωτάστε, μάραγε αυτά πράγματα είναι αλήθεια, είναι, ότι είναι κάτι το παράδοξο και φοβάστε, τρέμετε, μα γιατί να σκεφτώ, μήπως ξέρω εγώ αμαρτάνω, μήπως... Δεν είναι, παιδιά, τίποτα. Αλίμονο. Αλίμονο εάν δεν σκεφτόσαστε, αν υπάρχει Θεός. Με συγχωρείτε, δηλαδή θα είστε βλάκες. Φανταστείτε δηλαδή, πόσο βλάκες θα είμαστε, εάν πιστεύουμε όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να ερευνήσουμε αν υπάρχει Θεός. Φανταστείτε τι μεγάλη βλακεία είναι. Δηλαδή, να σου λένε κάμε εκείνο, κάμε τ' άλλο, να το κάνεις και το πρώτο πράγμα μην το ερευνήσεις. Βρε, αυτό που μου λέει αυτός και μου λέει να το κάνω, αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, υπάρχει αυτός για τον οποίο κάνω ή δεν υπάρχει τελικά? Και η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι η απάντηση εγκεφαλική, όπως τον καιρό μας, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει, υπήρχε ένα βιβλίο στα θρησκευτικά που λεγόταν Χριστιανική Ηθική. Αυτή η Χριστιανική Ηθική ήταν το καλύτερο βιβλίο για να γίνομαι άθεοι. Διότι, ναι, άμα ήθελε να κάνεις έναν άθεο, δώσ' του το βιβλίο της Χριστιανικής Ηθικής της εποχής μου. Δεν ξέρω τώρα τι. Ήταν ένα έτσι καφέ. Δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα. Τέλος πάντων, μπορεί να κυκλοφορεί. Έλεγε μέσα, αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού. Απόδειξης πρώτη. Ότι αφού ξέρω εγώ όλα έχουν έναν σκοπό και ο κόσμος έχει έναν σκοπό και ξέρω εγώ πώς έβγαλε το Θεό. Δεν μπορούσα να καταλάβω δηλαδή εγώ. Πώς αποδεικνύονταν ο Θεός από εκείνες τις αποδείξεις του βιβλίου. Και τότε που ήμουν έκτην τάξη, πίστευα στο Θεό. Αλλά προσπαθούσα να τα μάθω εκείνα, να τα λέω στους μαθητές μου, που δεν πίστευαν. Αλλά αφού και εγώ δεν πειθόμουν ότι, βρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει Θεός. Διότι ήταν εγκεφαλικά. Ήταν λάθος τρόπος. Ήταν ο τρόπος της δυτικής θεολογίας. Έτσι, η θεολογία δια της λογικής. Ενώ ήταν απλούστερο. Έμαθα ότι υπάρχει Θεός από τη γιαγιά μου, που πήγαινε στην εκκλησία και έκανε μετάνοιες και προσευχόταν και γενικών εσπίνην της και ζούσε τον Θεό και σου μετέδιδε τον Θεό, ενώ ήταν αγράμματη, δεν είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Και ήταν πολύ απλό πράγμα, διότι η ψυχή μας έχει αισθητήρια τα οποία αναγνωρίζουν τον Θεό. Γι' αυτό όταν θέλουμε ενός ανθρώπου να το πείσουμε, να το μιλήσουμε περί του Θεού, πρέπει να το πιάσουμε να του λέμε, ξέρεις, υπάρχει Θεός, γιατί έλεγε εκεί μέσα, ναι, πρέπει να υπάρχει Θεός, διότι αφού υπάρχουν τόσες αδικίες στον κόσμο, πρέπει κάποια στιγμή οι αδικίες να δικαιωθούν. Δηλαδή οι αδικούμενοι να δικαιωθούν. Όταν κάποιος πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη, και αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας δικαστής που απέδινε τη δικαιοσύνη στους αδικούμενους ανθρώπους.
Όταν λοιπόν μιλούμε περί Θεού, θα μιλήσουμε στον άνθρωπο ότι κοίταξε, το όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδιά μας, το οπτικό όργανο. Και η απάντηση είναι απλή. Καθάρισε την καρδία σου εκ της αμαρτίας και το θα δεις τον Θεό. Το ίδιο λέμε και στους αυτούς μας. Και κατά το μέτρο που καθαρίζουμε την καρδία μας από τα πάθη και την αμαρτία, κατά το μέτρο αυτό έχουμε απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μας ρωτάει, «Πάτερ, έχω αμφιβολίες αν υπάρχει Θεός». Η απάντηση ποια είναι? Να μάθεις να προσεύχεσαι και να ζεις μέσα στην Εκκλησία. Τότε αυτό θα σου απαντήσει από μόνο του. Όταν αυτό μας απαντηθεί, παιδιά, ότι όντως υπάρχει Θεός, ξέρετε, και ο ίδιος ο Θεός να κατέβει και να μας πει ότι δεν υπάρχω, έτσι, να πει, να έρθει ο Χριστός, να πει συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, δεν υπάρχω. Έτσι. Και όλα αυτά που σας είπα για μένα ήταν ψέματα. Δεν θα μας πείσει ούτε ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Είναι ευκολότερο να πούμε ότι δεν υπάρχουμε εμείς, παρά ότι δεν υπάρχει Θεός. Όταν λοιπόν αυτή η εμπειρία του ζώντος Θεού γίνει μέσα μας, τότε πλέον ο Θεός γίνεται κέντρο της υπάρξεώς μας. Τότε λοιπόν, παιδιά, το μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, την αγελάδα του, το γαϊδαρο, ξέρω εγώ, λέει και τον όνο, ας πούμε, το αυτοκίνητο, το σπίτι του, ας πούμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν φυσιολογικά πλέον. Όχι μόνο δεν τα επιθυμούμε, αλλά και χαιρόμαστε όταν τα έχει ο αδελφός μας και δεν τα έχουμε εμείς. Χαιρόμαστε όταν ο άλλος άνθρωπος έχει και εμείς δεν έχουμε. Και όταν εμείς έχουμε και ο άλλος δεν έχει, τότε λυπούμαστε και το δίνουμε. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος μια φορά ότι λέει, ποια είναι η διαφορά πριν πέσει η θεωρία του κομμουνισμού. Η διαφορά, λέει, ρε παιδιά, είναι εξής, είναι ότι ο χριστιανισμός λέει, γιατί εγώ να έχω και άλλο να μην έχει, δώσ' του. Ο κομμουνισμός λέει, γιατί εκείνος να έχει και εσύ να μην έχεις, πάρ' του. Ήταν μια διαφορά, ας πούμε, έτσι την έβλεπε ο γέροντας. Τώρα, εάν είναι έτσι, ας το ερευνήσουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη θεωρία αυτή. Έτσι είναι. Γιατί να έχει ο άλλος και εσύ να μην έχεις, να του πάρεις. Και θυμάμαι, έλεγε, εγώ παιδιά, όταν έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, τότε θα έβγαινε εξώ ο Παπανδρέου και μερικοί θορυβήθηκαν ότι θα γίνει τώρα, θα γίνει κομμουνισμός. Λέει, μακάρι να γίνει, διότι εγώ δεν έχω τίποτα, ας πούμε. Κάτι θα μου δώσουν. Είναι δυνατόν. Πράγμα, δεν είχε τίποτα ο καημένος. Τίποτα. Τελεία χτιμοσύνη, τίποτα. Και οπότε λέει, θα βγούμε ωφελημένοι, ας πούμε. Κλάψτε εσείς που έχετε. Ότι κάτι να σας πάρει. Είναι δυνατόν να σας τα αφήσει όλα. Έτσι είναι. Και μετά, ξέρετε, παιδιά, όταν πει ο Θεός κέντρο της ζωής μας, τότε και τα σχετικά πράγματα παραμένουν σχετικά. Δεν γίνονται απόλυτα. Και να τελειώσουμε έτσι με κάτι το οποίο μας ελείπει σε όλους. Βλέπετε, χθες ήταν κάποια αυτοκτονία κάποιου παιδιού. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, αν είχαμε ευαισθησία στην Κύπρο, ας πούμε, δεν θα ήταν στην πίσω σελίδα της εφημερίδας, ξέρω εγώ, που το γράψαν. Εγώ δεν διαβάζω εφημερίδες. Αλλά το άκουσα από ανθρώπους που ήταν εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι, εντάξει, ένα παιδάκι αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ, πέθανας. Έτσι, είναι πόνος να μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πόσα παιδιά περνούν αυτήν την κρίση της αυτοκτονίας? Γιατί? Διότι σχετικά πράγματα τα έχουν μέσα τους απόλυτα, οι γονείς τους. Ή όχι οι γονείς, να μην φορτώνουν το βάρος στους γονείς τους καημένους. Η νοοτροπία, ξέρω εγώ, το πνεύμα, τα μαθήματα. Τα μαθήματα, τα χρήματα, ξέρω εγώ, η φιλενάδα μας, η ομορφιά μας. Κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, για τη μύτη του, ας πούμε, στραβή μύτη του. Και έκαμε 15 χειρήσεις, ας πούμε, και δεν μπορεί να συνέρθει. Βρε παιδί, πού είναι στραβή μύτη σου? Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να δω. Είναι ίσα, βρε παιδάκι μου. Πώς, όχι στραβή.
Μην γελάτε, παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πράγμα. Να μπει ο άνθρωπος. Και να σας πω έτσι για δύο λεπτά. Θυμάμαι μια φορά ήρθε εκεί στον πατέρα Παΐσιο ένας. Ένα παιδί που έλεγε το ένα του φτύ είναι πιο χαμηλό από το άλλο. Του λέω γίνοντας, γεια σας ρε παιδάκι μου να δω, ας πούμε. Αστειευόμενο βέβαια. Αφού δεν μπορούσα να συνδεθεί άλλο τρόπο. Λέω, όχι, ίσα είναι τα αυτιά σου. Όχι, λέει γέροντα, είναι πιο, αυτό παιδί είναι πιο. Και αν είναι μια κλωστή, λέει, καλά λες, είναι πιο κάτω αυτό. Λέει, τι θες, να ψηλώσω αυτό ή να χαμηλώσω το άλλο. Του λέει εκείνος, γιατί ήρθε να του κάνει θαύμα. Του λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Πάντως, λέει, στάσου δυο λεπτά να δούμε. Τον πιάνει από εδώ, τραβάει κάτω, λέει, κατεβάσω πριν λίγο αυτό. Μετά λέει, όχι, τώρα κατέβει πιο πολύ, να το ψηλώ. Το πιάνει από το άλλο, το τραβά, τώρα λέει, είναι ίσα. Το καταλαβαίνει, λέει, πράγματι, λέει, ίσαξε. Έγινε θαύμα, είναι θαύμα. Αυτά τα έκαναν οι Άγιοι, παιδιά. Και οι Άγιοι, ξέρετε, δεν έκαναν για να γελούν, όπως γελούμε εμείς που τα περιγράφουμε. Οι Άγιοι τα έκαναν για να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί δι' άλλου τρόπου, ας πούμε, να καταλάβει με μια σοβαρότητα ότι κοίταξε, παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Αλλά έγινε και αυτός ο Άγιος, τη σπάσε τα πάντα, έγινε όπως αυτός για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η σοφία η οποία καλύπτει το κάτω από το κάλυμα αυτό της μορίας δηλαδή. Και για να πάμε εκεί που είμαστε προηγούμενος πριν το ανέκδοτο. Αυτά τα γεγονότα όλα τα οποία μας τραυματίζουν και τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε δείχνουν ακριβώς το τραγικό λάθος της εποχής. Και το τραγικό λάθος το οποίο κολυμπούμε όλοι μας σήμερα. Και όταν βλέπετε αυτό το πράγμα που λέγεται άγχος, που δεν υπήρχε, παιδιά, ρωτάτε, ένιξω τις μητέρες σας να πούμε, ρωτάτε τις θείες σας, τις γιαγιάδες σας, ξέρω, τι σημαίνει άγχος, αν υπήρχε στην εποχή τους η λέξη, ούτε λέξη δεν υπήρχε άγχος, αφού δεν υπήρχε. Και εγώ που δεν είμαι γέρος τόσο να πούμε, αλλά επειδή από 20 χρονών ξέρω ήμουν στο Άγιον Όρος, εκεί δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Πράγματι και εγώ δεν ήξερα τι είναι το άγχος. Και θυμάμαι μια φορά ένα γεροντάκι, το οποίο έλεγε, παιδί μου, τι είναι το άγχος. Και του λέει, είναι ένας πόνος εδώ. Εδώ που είναι. Αυτός μια μέρα κρυολόγησε, είχε βήχα. Και λέει, είχαμε ένα μοναχό γιατρό. Λέει, φωνάξε τον Πάτερ Παύλο να έρθει τον γιατρό. Πήγε ο Πατήρ Παύλος, λέει, για γιατρέ μου, μήπως είναι άγχος. Και φτύνω συνέχεια, του λέει, είχε βήχα. Ήταν άγνωστο. Γιατί λοιπόν υπάρχει άγχος σήμερα. Ακριβώς για αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Χάσαμε το μέτρο. Έτσι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι. Και εμείς είμαστε περιορισμένοι. Δεν είμαστε απόλυτα όντα. Είμαστε περιορισμένοι. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι, ξέρω εγώ, αριστούχοι. Ούτε όλοι σαν τον Αϊνστάιν. Είμαστε μικρών, ας πούμε. Το μυαλό μας είναι μικρό. Δεν τα πιάνει όλα. Να περιοριστούμε με αυτό που κάνουμε. Καλό είναι και το 15 και το 12 και το 10, ας πούμε, και το κάτω από τη βάση. Εκείνο καλό είναι. Εάν. Μα δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να γίνουμε όλοι έτσι. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αξία, ας πούμε, ούτε ο ένας βαθμός, ούτε τίποτα, ούτε ακόμα και ένα πρόσωπο. Πολλοί έρχονται, πάτερ μου, ξέρω εγώ, ή μια κοπέλα, ένα αγόρι, είχα ένα δεσμό και με εγκατέλειψε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, να φάουμε, να πιούμε, τίποτα. Του ρωτάς, καλά, αγαπάς τον Χριστό όπως αγαπάς αυτόν τον πρόσωπο που έχασες τώρα? Αγαπάς τον Θεό έτσι, δηλαδή σε συνέχεια, ας πούμε, η μορφή του Θεού, η παρουσία του Θεού και το ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η σχέση με τον Θεό σε συνέχεια, όπως σε συνέχεια αυτή η σχέση με αυτό το πρόσωπο, λέει όχι. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένα σχετικό πράγμα το έκαμε απόλυτο
Και πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος να σε αναπαύσει κατά πόρων των τρόπων. Ό,τι και να κάνει παιδί μου, όσο και να σε αγαπά, όσο και να τον αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να σε αναπαύσει, ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου είναι καταπλασμένη από τον Θεό και έχει αιώνια διάσταση. Και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μπορεί να καλύψει την αιώνια διάσταση της ψυχής μας. Άρα λοιπόν, είναι λάθος να περιμένουμε να πάρει την ανάπαυση από ένα πρόσωπο, έστω και αν είμαστε ερωτευμένοι μαζί του. Διότι θα έρθει κάποια ώρα που, αν πούμε ότι θα κυλήσει όλη η ζωή μας αντί μήνας του μέλητος, ξέρω εγώ, θα είναι χρόνια του μέλητος. Μα και χρόνια του μέλητος να γίνουν και να στάζουν μέλη και σιρόπια όλη η ζωή, θα έρθει η ώρα πια που θα σε απογοητεύσει ο άνθρωπος αυτός για το θανάτο του. Θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, θα χωριστείς από τον άνθρωπο αυτό. Τότε τι θα κάνεις? Εάν ήλπισες κατά απόλυτον τρόπον, θα απογοητευτείς και θα πέσεις στο κενό. Γιατί τους παλιούς ανθρώπους ο θάνατος δεν τους συνέτρεβε? Ξέρετε με πόση καρτερία υπέμειναν το γεγονός του θανάτου οι παλιοί άνθρωποι. Υπήρχαν περιπτώσεις οικογενειών που είχαν ένα, δυο, τρία, τέσσερα παιδιά, σύζυγο κτλ. Με καρτερία, με μια μεγάλη έτσι, ψυχή αντιμετώπιζαν. Γιατί ήταν σημωμένοι αυτό το πράγμα. Ήξεραν ότι το απόλυτο είναι ο Θεός και εμείς οι άνθρωποι περιορισμένοι. Και απεκδεχόμεθα αυτό το γεγονός. Λοιπόν παιδιά, έτσι μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία να ζούμε σωστά, αρμονικά. Να κινείται η επιθυμία προς τον Θεό και τότε όλα να φωτίζονται δια του Θεού πλέον μέσα στην καρδία μας. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Γιατί πέρασαμε βέβαια λίγο την ώρα, για 5 λεπτά ίσως να δώσουμε. Καλά. Η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου, έτσι δεν είναι? Πόσες έχουμε σήμερα, δεν ξέρω. Πόσες? Α, 4. Μπορούμε στις 18. Τότε στις 18, λοιπόν. 18 Νοεμβρίου. Ημέρα Δευτέρα. Ναι, αυτά, παιδιά. Θέλετε να κάνουμε προσευχή για να πηγαίνετε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, το καλό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Λέει ο Παππούλης, πραγματικά όλα αυτά τα κείμενα που διαβάζουμε εκφράζουν το πρόσωπό του. Κάποτε το ρώτησα, τι πνεύμα έχει ο Άγιος Πορφύριος? Μου λέει, το Άγιο Πνεύμα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μιλάει. Οπότε και εδώ, τι πνεύμα έχει το Άγιο Πνεύμα και ο Παππούλης? Να δούμε λοιπόν τι λέει. Πάντοτε, να το ξέρουμε αυτό, λέει, και ο χειρότερος άνθρωπος έχει κάτι καλό. Μια έκφραση, μια φράση. Και ήταν πάντα λακωνικός. Και αν δεν άκουγες, δεν σου το επαναλάβαινε. Να πρόσεχες, βλάκα, σου λέει. Βλάκα, να πρόσεχες. Αυτός ο τρόπος του είχε μια διάθεση να αποκαθιλώσει την εικόνα του δήθεν σπουδαίου πνευματικού για να τον τρέχουν από πίσω και να τον λατρεύουν. Γιατί είναι χάρισμα το να αποκαθιλώνεις την εικόνα σου. Είναι χάρισμα να μείνεις γκουρού πνευματικός. Και να στρέφεις τους ανθρώπους στον Χριστό. Όχι να τους καθοδηγείς, να τους εμπνέεις. Και πότε τους εμπνέεις? Όταν είσαι ανύπαρκτος εσύ και υπαρκτός είναι ο Χριστός. Και έκτιζε, έδινε αυτό το ήθος, αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό φερόταν έτσι. Λοιπόν, πάντοτε να το ξέρουμε αυτό. Και ο χειρότερος άνθρωπος έχει κάτι καλό. Εμείς βλέπουμε, κρίνουμε, αξιολογούμε. Αυτή είναι μια τεράστια αλήθεια. Αυτό που είναι σύμπτωμα του ανθρώπου που βρίσκεις σε πτώση είναι αυτό. Ότι πάντα βρίσκουμε το αρνητικό. Βρίσκουμε αυτό, την ασχήμια, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Η μύγα πάει σε καθαρσίες, η μέλισσα πάει στη γύρη. Τι θα επιλέξουμε να είμαστε? Εμείς πάμε και σκαλίζουμε και έχουμε μια ικανότητα να αναδεικνύουμε το άσχημο. Γιατί κάτι τέτοιο υπάρχει ίσως μέσα μας. Ο Αβάς Ισάκος Σύρος δεν του λέει τυχαία ότι της αγαθής πάντα αγαθά. Είναι τι ματιά έχουμε, τι προαίρεση έχουμε μέσα μας, τι διάθεση έχουμε μέσα μας. Αν δηλαδή μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, είμαστε σε κατάσταση προσευχής, έχουμε άλλη θέαση, άλλη οπτική πράγματα. Επομένως, αν δούμε στον εαυτό μας, στον κόσμο, στην Εκκλησία, να επισημαίνεται το κακό και να ελέγχεται, μην νομίζω ότι αυτό είναι πνευματική πράξη και πνευματική πράξη. Όχι. Ο άνθρωπος του Θεού παραβλέπει το κακό και τονίζει το καλό. Και δίνει ελπίδες και στον εαυτό του και στον άλλο. Ήταν κάποτε όταν διάβαζα τον Ιερό Χρυσόστομο, σε μια περίπτωση κάποιου μοναχού που τα πέταξε και έμπλεξε με κάποια και του στείλει ένα γράμμα το συνετήσει να επιστρέψει στο μοναχικό βίο, του λέει, κι αν εσύ απελπιστείς για τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Τι έκφραση φοβερή. Αυτή είναι η κουβέντα που σε ανασταίνει, κουβέντα αγάπης. Κι αν εσύ απελπιστείς για τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Είναι οι ωραίοι άνθρωποι αυτοί, οι χαριτωμένοι άνθρωποι που έπαθαν και έμαθαν, έχουν ταπείνωση. Δηλαδή πάντοτε να το ξέρουμε, λέει, και ο χειρότερος άνθρωπος έχει κάτι καλό. Μπορείς να το βρεις αυτό. Μπορείς να το βρεις. Βρες το και πάρτο. Πάρτο καλό. Μην ασχολείσαι με τα άσχημα του άλλου ανθρώπου. Μην τον κρίνεις. Μην τον ζαλίζεις. Τα άλλα, λέει, τα ξέρει και μόνος του. Τα βρίσκει και μόνος του. Τα λένε όλοι. Και το σκάσαν από εκεί και πέρα. Τα άλλα, τα αρνητικά που θα του δεις, δεν είσαι ο μόνος που τα είδες και τα είπες. Του τα είπαν όλοι. Τα ξέρει, το σκάσανε. Εσύ δες το καλό και άστον στην ησυχία τον άνθρωπο. Απλή κουβέντα, πρακτική κουβέντα, πνευματική κουβέντα και με διάσταση ψυχοθεραπευτικής διαστάσεως. Και τόνισε το αυτό και πάλι αυτό. Το καλό δηλαδή. Άρα, συγγνώμη. Άμα έχει κάτι καλό, βρέστο και πάρτο. Ή επικέντρωσε εκεί. Και τόνισε το αυτό και πάλι αυτό. Να μεγαλώσει το καλό. Όταν τονίζεις το καλό, μεγαλώνει για ποιο λόγο. Παίρνει θάρρος ο άνθρωπος και σου λέει μπορώ να τα καταφέρω. Έχω αξία, έχω ικανότητες, μπορεί να το κάνω. Και πάλι λέει, νομίζω, Ισάκος Ήρος πάλι, αν δεις κάποιον, προσκύνησέ το, πέσε στα πόδια του, αγκάλιασέ το, φίλησέ το, επένεσέ το, πες του για τα χαρίσματα, τις ικανότητες που έχει, για τις αρετές που δεν έχει. Πες του ότι έχει αυτές τις αρετές που δεν έχει. Από φιλότιμο θα πάει να τις αποκτήσει. Να, ένας τρόπος, όμορφος, ωραίος. Θα μπει κανείς να πούμε ψέματα. Μα τι είναι ψέμα και τι αλήθεια, ξέρουμε τι είναι. Είναι πολύ σχετική η έννοια του ψέματος, ψεύδους και αλήθειας. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ψέμα είναι ένα αντικειμονικό γεγονός, το οποίο δεν το λέω στην πραγματική του διάσταση. Ενώ δεν είναι κάτι άλλο το ψέμα και η αλήθεια. Αν έχουμε μέσα μας αλήθεια ή ψέμα. Αν η ζωή μας αληθεύει ή είναι ψευδής. Πότε αληθεύει, όταν ικανοποιεί η ζωή μας το λόγο ύπαρξή μας. Ενώ ζούμε ψευδώς, αν έρχεται σε σύγκρουση η ζωή μας με το λόγο ύπαρξης. Άρα όλα είναι σχετικά στην ουσία. Και λέει, και τόνισε το αυτό και πάλι αυτό. Να μεγαλώσει το καλό. Δηλαδή θα αποκτήσει άλλη διάσταση και διάθεση. Έτσι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες. Επικέντρωναν στο καλό. Και τι κάνανε, το μεγάλωναν. Δεν αναφερόντουσαν στο κακό. Και αν υπήρχε ανάγκη να αναφερθούν, αναφερόντουσαν με θετικό τρόπο. Ακούστε κουβέντα φοβερή. Και αν ακόμα, λέει, αναφερόντουσαν στο καλό, στο κακό, συγγνώμη, αναφερόντουσαν με θετικό τρόπο. Εμείς από άγχος, από φόβο, από απιστία και για μας και τους άλλους, από αγωνία, επισύρουμε το αρνητικό για να προστατεύσουμε δήθεν τον άλλο ή τον εαυτό μας από την καταστροφή. Και γινόμαστε μάντης κακών ή κριτές της οικουμένης. Και ζαλίζουμε και τον εαυτό μας, τον ασχημένουμε, ασχημένουμε και τον άλλο. Και δεν έχουμε την αγάπη και τη διάκριση να πούμε με θετικό τρόπο και το αρνητικό του άλλου ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο τρόπος που το λέμε. Μπορεί να υποθεί με πολλούς τρόπους. Να δούμε και ένα άλλο κεφάλαιο. Να ερωτήσεις μάλλον καλύτερα στο τέλος. Ένα άλλο σημείο το οποίο εξίσου σημαντικό και πρακτικό. Να μην αφήνουμε τον Κύριο, σας παρακαλώ. Να είναι η καταφυγή μας, η ζωή μας, η αναφορά μας, το κέντρο της ζωής μας. Μα τι άλλο μπορεί να είναι. Αν δεν είναι ο Κύριος, θα είναι κάτι άλλο. Ποιο θα είναι ο άλλο, ο εαυτός μας. Μπορεί να είναι ο εαυτός μας. Μπορεί να είναι κέντρο της ζωής μας ο εαυτός μας. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό. Θα μας φέρει χαρά. Ποτέ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί ο εαυτός μας δεν μπορεί να μας γεμίσει. Θέλουμε οι άλλοι να μας γεμίσουν. Μα ποιος θα είναι υπηρέτης μας ποτέ. Και αυτός θέλει να τον υπηρετήσουμε. Και γιατί τσακωνόμαστε. Γιατί όλοι έχουμε προσδοκίες από τους άλλους. Και δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες μας. Και τρογόμαστε. Έχουμε, όπως λέει, μια φαγούρα και μας ταλαιπωρεί. Με τίποτα, λέει, και ποτέ. Ας γίνει οτιδήποτε. Να μην αφήνουμε τον Κύριο, λέει, παρακαλώ, με τίποτα και ποτέ. Ας γίνει οτιδήποτε. Ας σκανδαλιζόμεθα με μερικά πράγματα. Ας του παραπονούμεθα, αν θέλουμε. Λέει, μπορώ να σκανδαλιστώ, μπορώ να στενοχωρηθώ με τον Κύριο, μπορεί να έρθω μέσα μου σε δυσκολία, σε παράπονο, αλλά μην αφήσει τον Χριστό. Έχει ένα σημείο στη Θεία Λειτουργία, μια ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι φοβερή. Λέει ο ιερέας αυτήν την ευχή. Θα σου πούμε με απλά λόγια. Αμαρτήσαμε, λέει, Θεέ μου, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε από εσένα. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν υψώσαμε τα χέρια μας σε άλλον Θεό. Είναι συγκλονιστική αυτή η εκφράση. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε εσείς η αναφορά μας. Δηλαδή, να μην απομακρυνθούμε τον Χριστό, ακόμα και στην κόλαση είμαστε. Στην αμαρτία μας, στην πτώση μας. Μπορώ λοιπόν να σκανδαλιστώ από τον Χριστό, μπορώ να πονεθώ, αλλά δεν θα το βγάλω από τη ζωή μου. Και λέει λοιπόν, ας το παραπονούμε θα αν θέλουμε. Και κάποιες φορές, ας το μαλώνουμε. Να η ζωντανή σχέση. Οι Άγιοι μας είχαν τέτοια τολμηρή ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Βέβαια, σε ένα θρησκευτικό καθοσπρεπισμό είναι απαράδεκτο αυτό. Αλλά ο θρησκευτικός καθοσπρεπισμός είναι μία φαντασίωση. Είναι στην ουσία η ειδωλοποίηση του εαυτού μας που ονομάσαμε Θεό. Δεν είναι ο εαυτός μας. Κάνουμε μια εικόνα Θεού σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν φανταζόμαστε πράγματα τέλεια, σωστά, και δεν μας φαίνεται απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν στηρίζεται η ζωή μας στην έννοια της προσωπικής ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Αλλά είναι διάλογος με την ηθική μας, με τον ψυχισμό μας, με τις φαντασιώσεις που έχουμε. Και κάποιες φορές λέει, ας το μαλώνουμε αδελφοί μου, ας το μαλώνουμε, αν νομίζουμε ότι μας αδικεί, που δεν μας αδικεί. Αλλά εμείς το νομίζουμε καμιά φορά. Και το νομίζουμε γιατί δεν έχουμε διάκριση να διακρίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν έχουμε επίγνωση του όλου της ζωής μας για να τα καταλάβουμε. Είμαστε σε μία άγνοια εσωτερική, σε μία σκότωση, σε μία σύγχυση. Άρα μέσα στο πλαίσιο της δικής μας σύγχυσης μπορούμε και δικαιούμεθα τέλος πάντων να έχουμε κάποιες τέτοιες αντιρρήσεις. Ή έρχεται ο πειρασμός ή ο παλαιός άνθρωπος και μας λέει διάφορα. Ο πειρασμός τι έκανε για μας. Ο αντίδικος δηλαδή, τα λέει πολύ όμορφα. Μας γκρέμισε και συνέχεια μας γκρεμίζει. Και όμως μας κάνει τον κακό συνδικαλιστή. Ότι έρχεται να μας υπερασπιστεί δηλαδή, τα δικαιώματά μας. Και τον τόσο πιστικό και ωραίο. Και μας πουλάει μούρι. Έτσι μιλούσε ο παππούλης, που λέμε στα λαϊκά. Εγώ θα σου εξηγήσω. Δήθεν ο υπερασπιστής μας, ότι ο Θεός μας κρύβει πράγματα, ότι ο Θεός μας αδικεί. Εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε οι αδικημένοι της ζωής, δεν αναγνωρίζουν την αξία μας, όλο χάλια μου πάνε. Μα τι, γιατί με κυνηγάει τόσο πολύ ο Θεός, τόσα κάνω, ένα καλό δεν βρήκε και ο Θεός σε μένα, εντάξει. Όλοι οι σταυροί πάνω μου θα πέσουν. Και έχουμε τέτοιες ιδέες. Είναι ένας τρόπος αυτός να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, να αισθανθούμε κάπως καλά ότι κάτι είμαστε. Ο πονηρός έρχεται και μας βάζει εναντίον του Κυρίου. Λοιπόν, όλοι έχουμε τέτοιους πειρασμούς. Ποιος δεν μπορεί να ισχυριστεί πως δεν πέρασε τέτοιες περιόδους της ζωής του και περνάει, που έχει μέσα του ένα σκανδαλισμό, ένα θυμό, μία απορία, μία εσωτερική σύγκρουση. Και το ταλαιπωρούν οι σκέψεις. Το ταλαιπωρεί ο πειρασμός. Και τι προτείνει σε αυτό, λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Αυτό επίσης θα μπορούσαμε να το πούμε και πιο απλά για να το κάνουμε χρήσιμο στη ζωή μας. Πέστε ότι αυτοί είναι οι λογισμοί που μας ζαλίζουν το κεφάλι. Πώς τους χειριζόμαστε. Οι αγωνίες, οι φόβοι που έχουμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να μην τον ακούμε καθόλου. Να λοιπόν ένας τρόπος, έρχεται ο λογισμός. Έχω ευθύνη που τον ακούω. Αξί που τον ακούσω και μπω σε εσωτερικό διάλογο, έπαθα. Είμαι τιμένος ήδη. Έχω φάει γκολ από τα αποδυτήρια. Από τη στιγμή που ακούσω τον λογισμό και αρχίζω να ξύνομαι και να τον περιεργάζουμε, τελείωσε το μάτς. Και λέει να κόβουμε, να μην τον ακούμε καθόλου, να κόβουμε εκείνη την ώρα τη σκέψη στον λογισμό. Τελείωσε, δεν σε θέλω. Τελειώνουμε, κουβέντα κατευθείαν. Όταν αρχίζεις το κουβεντολόγιο εσωτερικά, δεν βγαίνει άκρη. Οπότε, όποτε θέλει να μπει στο σπίτι μας ένας παλιάνθρωπος ή κάποιος ο οποίος θέλει να μας κάνει κακό, έξω Κύριε, κλείνουμε και την πόρτα και τελείωσε. Με λεβεντιά, έτσι. Αυτό είναι λοιπόν, ότι χρειάζεται να περιφρονήσουμε τη σκέψη. Ο πειρασμός, ο λογισμός, ο αντίδικος είναι ο κακοποιητής μας. Τι κάνουμε τότε, του ανοίγουμε την πόρτα για να αναμετρηθούμε? Να λοιπόν μια στάση απλή. Αν την εφαρμόζαμε αυτήν, θα υπήρχαν τρία αποτελέσματα. Λιγότερη εξομολόγηση, λιγότερο μπελάς στο πνευματικό, λιγότερο ψυχολόγοι, θα χάνε λίγο μισθό, και εμείς μεγαλύτερη τσέπη, πιο γεμάτη τσέπη. Και το σπίτι μας πιο ησυχοκυρηνικό. Είναι τόσο απλό, αλλά μας φαίνεται τόσο βουνό, γιατί συνηθίσαμε το κεφάλι μας να τρέχει με ρυθμούς τούρπο, τελείωσε, τι το μετρό δευτουράει. Τρέχει, πετάει το μυαλό μας, ασταμάτητα. Γιατί καμιά φορά αφήνουμε το λογισμό, μας αρέσει, μας ευχαριστεί. Έτσι έκανε και η Εύα στον Παράδεισο. Άφησε τον όφη, μέσα στον οποίο ήταν ο πονηρός, και μετά να που φτάσαμε. Γιατί άμα αρχίσει κανείς και αφήσει κάποιο λογισμό, γίνεται μπουρλότο μετά. Έτσι δεν γίνεται? Άνοιξε το λογισμό, τρέλα. Δεν σταματάει. Και δες τη δει παρακάτω. Περνάει από το νου, πάει στην καρδιά μας, επηρεάζει, στο θυμοειδές, και γινόμαστε μετά μαλλιά κουβάρια. Δύσκολο. Και ποιος μας μαζεύει? Και μετά βγαίνουμε και λέμε και διάφορα, τα οποία τα περισσότερα είναι φανταστικά, υποθετικά. Εκείνα δείτε τι γίνεται. Κάνει σενάριμα το άνθρωπος. Γιατί όταν έχει φτιάξει το λογισμό και τον ακούει, κατασκευάζει υποθέσεις. Μετά δεν πείθεται ο άνθρωπος, ό,τι και να πεις. Μέσα του είναι κόλαση, σύγχυση. Τρικυμία κρανίο. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Έτσι την πατάμε. Λοιπόν, και αν τα πούμε και δυνατά και τα ακούσει ο άλλος που τον αφορούν, τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής του και σου λέει, αυτό τώρα πώς προέκυψε? Και αν είναι κάτι που χρόνησε και τα επεισόδια και τα σύρια ήταν πολλά, δεν ξέρεις σε ποιον απαντήσεις και σε ποιο σενάριο ανήκεις, σε ποιο σύρια είσαι. Αυτό είναι σκέτητα λοιπόν. Πώς ξεκίνησε? Από την περιέργεια να ακούσω τον λογισμό. Με κολάκεψε στην αρχή. Μου φάνηκε πως έχω δίκιο. Μου φάνηκε πως έχουμε έξυπνος και κατάλαβα τα πράγματα. Και μπορώ με το μυαλό μου να τα ελέγξω όλα. Δεν είναι φοβερή εξουσία το μυαλό σου να καταλαβαίνει όλα και όλους, ακόμα και τον Θεό? Περηφάνεια τρομερή. Υπεροψία. Τι νόμιζε, διαμαρτίες ποιες είναι? Αυτά που συνήθως αποκαλούμε αμαρτίες, χειρότερη είναι αυτή. Να πιστέψω στον εαυτό μου και στον λογισμό μου και να νομίζω πως με την κατανόηση μπορώ και ελέγχω τα πράγματα. Δεν έχουμε ανάγκη κατανόησης. Οι φοβισμένοι το έχουν και οι δειλοί. Έχουμε ανάγκη σχέσης και εμπιστοσύνης. Να φεθούμε δηλαδή στα χέρια του Θεού. Λοιπόν, και που τον αφορούν και τραβάει τα μυαλιά της κεφαλής του, αν έχει. Και λέει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά? Γι' αυτό χρειάζεται, πάρα πολύ χρειάζεται να προσέχουμε τους λογισμούς μας. Αν έλθει κάποιος κακός λογισμός, έξω. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, να παρακαλούμε την Παναγία ή να πηγαίνουμε κάπου να το λέμε, να φεύγει, και έτσι είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ήρεμοι και είναι όλα καλά. Και το σώμα μας, και είναι και η ψυχή μας καλά. Τι λέει? Και το σώμα μας, λέει, Δεν είναι φοβερό αυτό? Δηλαδή μπορεί να πάθει ζημιά και το σώμα του ανθρώπου, τους λογισμούς, βεβαίως. Όταν αρρωστήσει το μυαλό μας από τις πολλές σκέψεις, τι θα πάθει το σώμα μας, είναι δυνατόν? Πάμε σε ένα άλλο σημείο τώρα. Και αυτό επίσης πολύ πρακτικό. Σε στιγμές αγωνίας, λέει, ας αφαιθούμε στον Κύριο, αυτό είναι ο τίτλος. Στιγμές αγωνίας έχουμε όλοι, είτε φανταστικές είτε πραγματικές, πάντως ως αγωνία το ζούμε. Άλλος μπορεί να μην έχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι μπορεί να στηρίζει την αγωνία του, αλλά υπάρχει ένα αν. Και αν πάθω, ήδη έγινε αγωνία. Τίποτα δεν το μαρτύρει ότι θα πάθει, και όμως λέει, και αν πάθω. Άρα ο καθένας μας μπορεί να σε μια αγωνία ή όχι. Για να δούμε τι λέει γι' αυτό. Πώς διαχειριζόμαστε αυτή την περίπτωση του αν, του φόβου, της αγωνίας? Είπαμε λοιπόν το πρώτο, να τονίζουμε το καλό που βλέπουμε στους άλλους, όχι το κακό, να το μεγαλώνουμε. Το δεύτερο, να μην πιάνουμε κουβεντολόγιο με το λογισμό μας. Είναι ένας εύκολος τρόπος να ησυχάσουμε. Και το τρόπο πώς διαχειριζόμαστε τις στιγμές αγωνίας. Να δούμε λοιπόν. Πολλές φορές, όταν έχουμε αγωνία, πέφτουμε στην απόγνωση και την απελπισία. Φεύγουν όλα από μπροστά μας και δυσκολευόμεθα αφόρητα. Απίστευτο πράγμα αυτή η αγωνία, ε. Υπάρχουν άνθρωποι που υδρώνουν με την σκέψη κάποιου πράγματος, τους πιάνει μια αγωνία, δεν τους χωράει ο τόπος. Υδρώνουν άνθρωποι από μια σκέψη, από μια αγωνία, από ένα φόβο. Είναι τρομερή κατάσταση αυτή, είναι κόλαση, σκέτη. Είναι όντως η στιγμή αυτή δύσκολη, η στιγμή

δίνει ένα άλλο όπλο παππούλης. Όλα αυτά είναι όπλα στην πνευματική μας φαρέτρα. Πρώτο, να τονίζουμε το καλό. Δεύτερο, δεν κουβεντιάζουμε το λογισμό μας. Μας έχει ένα άλλο όπλο. Πώς να πορευόμαστε στη ζωή και στον πνευματικό μας αγωνία, αν θέλετε, στην ευθύνη που έχουμε εναντί του εαυτού μας. Ναι, λοιπόν. Έρχεται ο άλλος και μας ταράζει. Και μας δυσκολεύει. Και μας λέει πώς τώρα χάθηκαν όλα. Τώρα θα πάθεις αυτό, θα σου έρθει αρρώστια, θα μείνεις μόνος και τόσα θα και μας ταλαιπωρεί αφάνταστα. Δεν συμβαίνει. Και αν δεν μας το λέει ο άλλος, ο άνθρωπος μας θέλει ο άλλος ο αντίδικος ή το λέει ο λογισμός μας. Και γεμίζουμε από τόσες αγωνίες και πιεζόμαστε. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε οι καημένοι που μας έχει πρεσάρει και μας έχει σφίξει τόσο πολύ αυτός ο ταλέπορος. Τι κάνουμε τότε? Ο παππούλης ταλεί από την εμπειρία του. Και αυτός πέρασε δύσκολες καταστάσεις. Και ήταν αυτός που ήταν γιατί πέρασε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Και μόνος όποιος περνάει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις είναι έγκυρος ο λόγος του. Όχι αυτός που λέει ιστοριούλες, αυτός που έπαθε και έμαθε είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί ξέρει εμπειρικά πώς βιώνεται αυτό και πώς, ποια είναι η λύση αυτής της καταστάσεως. Είτε είμαστε στη σχολή μας, είτε στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στον τομέα μας ο καθένας, είτε με τον εαυτό μας μόνοι μας, έχουμε καταστάσεις που μας πνίγουν. Να πνίγεσαι, να μην μπορείς να πάρεις οξυγόνο, να τρελαίνεσαι, να σου φαίνεται όλα σκοτεινά και μαύρα. Τι κάνεις τότε? Μακάρι να μπορούσαμε τότε λίγο να λάβουμε ανδρεία και να του πούμε άφησέ μας, παράτα μας. Πώς λέει ο έφηβος θυμάμαι, παράτα με ρε μάνα. Ωραία κουβέντα. Να τη λέμε, όχι στη μάνα μας, στον λογισμό. Σε αυτήν την κατάσταση μας φύγει. Παράτα μας. Να πάρουμε αυτή την ανδρεία και όχι να είμαστε φοβισμένοι. Ο φόβος είναι ήδη πτώση. Από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι ο φόβος. Έρχεται κάτι, μας φύγει και μας κάνει πανικός. Όχι, τώρα πάλι ήρθε, τι κάνω? Και μας τρομοκρατεί. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μην τρομοκρατήσαι. Μην κοιτάς το λογισμό, μην κοιτάς δηλαδή το πρόβλημα και μην προσπαθείς να το βγάλεις από μέσα σου. Όσο αντιστέκεσαι και προσπαθείς να το βγάλεις από μέσα σου, τόσο πιο πολύ σε αγκαλιάζει. Και λέει, ρίχνεις σφαίρα και σου γυρνάει χειροβομβίδα. Ρίχνεις χειροβομβίδα και σου γυρνάει πύραυλος πίσω. Αυτό είναι ο Άγιος Πορφύριος. Μην πολεμάς τον πειρασμό. Μην πολεμάς τη δυσκολία. Μην έχεις αυτό το αχ. Και η πιο σύντομη αμαρτία είναι το αχ. Αν ρωτούσε κανείς ανέκδοτο το θρησκευτικό, ποια είναι η πιο σύντομη αμαρτία? Το αχ. Και τεράστια αμαρτία. Όταν λέμε ένα αχ, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Με δύο φθόγκους. Λοιπόν, να το πούμε, άφησέ μας. Τι σε νοιάζει? Ας γίνει και αυτό. Ας πάθω καρκίνο. Ας με αδικήσουν. Ας μείνω μόνος μου. Και τι έγινε δηλαδή? Και άμα μπορέσει και το πει κανείς αυτό, τότε τι γίνεται? Ηρεμή. Γιατί όλα είναι μια φαντασίωση. Ο πειρασμός είναι ανυπόστατος. Το κακό είναι ανυπόστατο. Εμείς το υποστασιοποιούμε γιατί τσιμπάμε. Φοβόμαστε. Γιατί δίνουμε χώρο μέσα μας. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και τι έγινε δηλαδή? Και άμα μπορέσει και το πει κανείς αυτό, τότε γίνεται ηρεμή. Διότι αν πεις ότι θα γίνει και το χειρότερο, διότι αν πεις ότι θα γίνει και το χειρότερο, θα γίνει ρε παιδί με το χειρότερο, και αφήνεσαι τότε ηρεμής. Αλλά τι γίνεται? Έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας. Έχει έτσι εγωισμό αυτό, έχει ναρκισισμό. Εγώ τώρα δεν είμαι για τέτοια χάλια. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Να πάθω όλο και έτσι. Μεγαλώσει μια ιδέα ότι είμαστε τα καλά παιδιά, οι καλοί χριστιανοί, οι οποίοι αξίζουν μια καλή αντιμετώπιση από τον Θεό. Μια αμοιβή, ένα σοκολατάκι διακοιούμεθα και εμείς να πάρουμε τέλος πάντων στη ζωή. Ένα καλό σύντροφο, μια καλή δουλειά, ένα καλό οικόπεδο, μια καλή επένδυση. Μια καλή φιλία. Το αξίζουμε, βρε παιδί μου. Τόσα χρόνια παρθενία στην Εκκλησία. Ένα με αξίζουμε και ένα καλό οικόπεδο. Ο οικοπεδούχος Παρθένος.

ορθόδοξος χριστιανός. Λοιπόν, και τι γίνεται, δηλαδή, και ας μπορέ, μου άρεσε, και άμα μπορέσει και το πει κανείς αυτό, τότε τι γίνεται, ηρεμεί, διότι αν πεις ότι θα γίνει και το χειρότερο και αφήνεις, τότε ηρεμείς. Δεν βρίσκει αντίσταση ο διάβολος τότε και δεν μας παιδεύει πια. Όταν ο διάβολος σε παιδεύει και εσύ δεν αντιστέκεσαι και αφήνεσαι, κολλάει και αυτός. Σου λέει, αυτός δεν θέλει, δεν μου δίνει σημασία. Δεν κατάλαβε πόσο δύναμη έχω. Δεν κατάλαβε που μπορεί να το κάνω, ότι θα το κάνω μπίλιες. Και κάθεσαι έτσι. Η δύναμη της μη αντίστασης. Τι θα κάνει, θα φύγει. Μας αφήνει στην ησυχία μας μετά. Και λέει, γι' αυτό λέει ο Χριστός, λοιπόν, δεν βρίσκει αντίσταση ο διάβολος τότε και δεν μας παιδεύει πια. Μας παιδεύει μονάχα όταν βρει αντίσταση. Πάει κόντρα. Αυτό θέλει, επειδή είναι ζηλιάρης, είναι εκδικητικός, είναι εγωιστής, όταν δει αντίσταση θέλει να παλέψει. Θέλει να αποδείξει ότι είναι νικητής. Και σε μια ανθρώπινη σχέση, αν το βάλετε, σε μια συγκρουσιακή σχέση, αν πάβει να πολεμάς, ο άλλος τι θα κάνει, σταματάει. Αν πας να σηκωθείς, να τη σταθείς, σου λέει, θα σου δείξω εγώ, και αρχίζει η μάχη. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι πολύ απλά. Δοκιμάσου το σε μια σχέση που υπάρχει σύγκρουση. Όταν πας κόντρα, γίνεται χαμός. Όταν ταπεινώνεις και λες, εντάξει ρε παιδάκι, μπορεί να έχεις και δίκιο. Και σε πολεμάει άλλος και εσύ κάθεσαι παθέστατος. Ο άλλος κολλάει τότε. Παθαίνει ένα σοκ. Λοιπόν, γι' αυτό λέει και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, και εδώ το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Μη αντιστείνετε το πόνιρο. Σου λέει, πολύ το παρεμηνεύω, δηλαδή να μην πολεμήσει το πάθος μου. Δεν είχε αυτή την έννοια. Μη αντιστείνετε το πόνιρο. Όταν εμείς αφαιθούμε στον Κύριο, δύσκολο βέβαια πράγμα, γιατί φοβόμαστε το άφημα. Το θεωρούμε ότι είναι αδιαφορία, είναι αδράνεια, είναι παρέτηση, δεν είναι έτσι. Όταν εμείς αφαιθούμε στον Κύριο, δύσκολο βέβαια πράγμα, όταν όμως αφαιθούμε έστω και λίγο, ο άλλος πάει τα μούτρα του μπροστά σε αυτό το άφημα, μπροστά στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε στον πλάστη μας. Και ύστερα τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει και ηρεμούμε. Τόσο απλά. Δεν είναι καλό και αυτό το εφόδιο? Να μην σας θυμίσω γιατί τα ξέχασα. Θα θυμάστε, Κώστα γέλα, το θυμάσαι, ποιο είναι το πρώτο? Το πρώτο, ναι, ποιο το εφόδιο, το πρώτο. Ναι, δηλαδή τονίζει το καλό του άλλου, της γυναίκας σου, για σένα το λέω. Το δεύτερο ποιο είναι? Το δεύτερο, όχι κουβεντολέ με το λογισμό, κλείνουμε την πόρτα, δεν ανοίγουμε στο σπίτι σου. Έχεις ματάκι στην πόρτα, δεν έχει? Κοιτάς ποιος είναι απ' έξω. Αν είναι κανείς κακοποιητής, ανοίξεις. Έτσι είναι και οι λογισμοί, δεν ανοίγουμε. Οι πατέρες μας αυτό το ονομάζουν νύψη, προσοχή, φυλακή. Προσέχω τις αισθήσεις μου, προσέχω τι θα μπει μέσα. Και το τρίτο είναι αυτό, το άφημα. Θέλετε σε αυτά τα τρία να ρωτήσετε κάτι? Καμία σκέψη δεν δεχόμαστε. Κανένα λογισμό. Ο οποίος μου φέρνει ταραχή και με χωρίζει από τον άλλον άνθρωπο. Μάλιστα, λένε οι πατέρες μας, την διαδικασία της προσευχής δεν ακούμε ούτε τον καλό ούτε τον κακό λογισμό. Μπροστά έχουμε αυτή την τιμή να έχουμε σχέση άμεση με τον Θεό. Δεν χωράν λογισμοί. Και εξάλλου κάπου αλλού λέει ο παππούλης ο Ανανίας μια έκφραση σημαντική. Οι λογισμοί, λέει, είναι αρρώστια του λόγου. Φοβερή ιστορία. Είναι αρρώστια του λόγου οι λογισμοί. Ο λόγος είναι ο Χριστός. Λόγος είναι ο λόγος του Χριστού. Ό,τι λοιπόν δεν έχει αλήθεια και φως και αγάπη δεν είναι λόγος, είναι λογισμός. Ό,τι δηλαδή είναι έκπτωση από το λόγο του Θεού, ότι είναι έκπτωση από την αγάπη,
του Θεού, ότι είναι έκπλαση από την αγάπη και χωρισμός από τον άλλον, είναι λογισμός. Λοιπόν, να χαθώ για να βρεθώ. Το ζητούν να χαθούμε. Εσύ το λες τώρα με την έννοια της προσωπικότητος. Την προσωπικότητα όμως πώς θα τη βρούμε και ποια είναι? Είναι ο ψυχικός άνθρωπος, που σημαίνει οι λειτουργίες του, τα δικαιώματά του, η αξιοπρέπειά του. Ναι, ωραία πράγματα, να στηρίξουμε αυτά και να τα θεμελιώσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο εαυτός μας. Είναι εικόνα Θεού. Και χρειάζεται να βρούμε αυτήν την τιμή που μας έδωσε ο Θεός, να είμαστε εικόνες Του και με προορισμό να νικηθεί ο θάνατος και να ενωθούμε μαζί Του. Και να γευτούμε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Να ζήσουμε δηλαδή, αυτός είναι ο προορισμός μας, να ζήσουμε. Εάν βρω αυτό το βαθύτερο και τα βρω με τον εαυτό μου και το ψάξω, όλα τα άλλα μπαίνουν στη σειρά τους. Όσο και τότε με έναν ωραίο τρόπο θα μπουν σε μια τάξη και τα υπόλοιπα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την ξεκάθαρη στάση βγάζει ένα φως και μία αξιοπρέπεια και μία αρχοντιά που δεν είναι εύκολα αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άλλους. Και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος που βγάζει αυτή την αλήθεια που δεν φοβάται να χάσει είναι παντοδύναμος. Ο δυνατός δεν είναι αυτός που φοβάται να χάσει και κατάφερε να μην χάσει. Αλλά ο παντοδύναμος είναι αυτός που δεν φοβάται να χάσει, μάλλον χαίρεται να χάνει για χάρη του άλλου. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει χωρίς τέτοιο βίωμα. Αν δεν σε τρελάνει η χαρά του Θεού, δεν μπορεί να το κάνεις μιμούμενος μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν εκτεθείς. Στο βαθμό που έχουμε αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις, δουλεύει ανάλογα και αυτό. Αν όμως δεν φτάσαμε σε αυτό το μέτρο και είμαστε κοινοί θνητοί όπως όλοι μας, σαφώς θέλει προσοχή, μην μπερδέψουμε την πνευματική ταπείνωση με την μιζέρια, με την ιτοπάθεια, με τη μειονεξία. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στην πνευματική ζωή χωρίς να έχουμε εμπειρία αυτού του πνευματικού λόγου, να μην έχουμε ξεκαθαρίσει οντολογικά, υπαρξιακά το ποιοι μας και τι γίνεται, και λειτουργούμε με τον ψυχισμό μας. Και αν είναι ένας ευπαθής ψυχισμός με μειονεξίες, με ελλείψεις, τότε μπορεί να μπερδέψει την κατάνοιξη με την κατάθλιψη και την ταπείνωση με την ταπεινοσχημία. Και μια μιζέρια και ατονία το ονομάζει πνευματικότητα. Και την απάθεια με τη δειλία. Και θέλουν προσοχή. Άρα ορθώς το επισήμανες ότι πρέπει να καταλάβουμε όταν εγώ ας πούμε αφήνομαι, έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπες, να μην λειτουργεί ως μια κατάσταση φόβου να ζήσω και μιας δειλίας και μιας ακύρωσης της προσωπικότητάς μου, γιατί η προσωπικότητά μου είναι το σκεύος μου. Το σκεύος της προσωπικότητάς μου. Σε αυτό το σκεύος όμως θα έρθει να κατοικήσει χάρη του Θεού. Αν είναι κομματιασμένο αυτό το σκεύος, μπορεί να μην ευκολύνεται αυτή η πνευματική ζωή και ο πνευματικός λόγος. Αλλά θέλει και αυτό μια ισορροπία και μια προσοχή. Βεβαίως ένας άνθρωπος που έχει το σκεύος του διαλυμένο και κομματιασμένο, αν ταπεινωθεί, μπορεί να έρθει χάρη να το συγκολλήσει και κάνει πιο όμορφο δοχείο. Αλλά έχουμε τέτοια κατάσταση ταπείνωση και συντριβή. Μέχρι εκεί όμως πρέπει να σεβαστούμε το σκεύος μας. Να είναι ακέραιο για να μπορεί να έρθει να κατοικήσει η χάρη του Θεού. Οπότε έχεις δίκιο. Αλλά είναι σε ποιο επίπεδο μιλάμε και από ποια άποψη το βλέπουμε. Άφημα και ευθύνη. Πολύ όμορφα το τοποθετήσατε. Το άφημα είναι σε πράγματα που μας ξεπερνούν και μας ταλαιπωρούν, που και την ευθύνη να αναλαμβάναμε να τα λύναμε, περισσότερο θα μπλεκόμασταν. Έτσι δεν είναι? Και εδώ όταν εγώ αφήνω, είναι μια πράξη ευθύνης.
πιο δύσκολα κανείς αφήνεται και να λαμβάνει την ευθύνη του να παραδώσει τον εαυτό του στον Χριστό, παρά να λάβει την ευθύνη να κάνει κουμάντο ο ίδιος μόνος. Γιατί λες, εγώ ελέγχω τον εαυτό μου, ξέρω τι μου γίνεται. Που ξέρω ο Θεός τι μου σχεδιάζει. Εγώ ας διαλέξω εγώ τον άντρα μου, ας φέρει κανένα κουάσιμο, δεν τον κάνω εγώ. Που λέει, έχω ένα φόβο σου λέει. Και αν ο Θεός μου θέλει κάτι που εγώ δεν θέλω. Καταλάβατε. Επομένως η ευθύνη είναι η πιο ύψιστη μορφή ευθύνης να αφήνω με εμπιστοσύνη. Γιατί αναλαμβάνω την ευθύνη εμπιστοσύνη σε μια σχέση. Η εμπιστοσύνη σε μια σχέση προϋποθέτει ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη να εμπιστευθώ και τον εαυτό μου και τον άλλο και τη σχέση. Αυτό κάνω προς τον Θεό. Ενώ εμείς νομίζουμε ευθύνη είναι να προστατεύσω τον εαυτό μου από τον άλλο, γιατί δεν τον εμπιστεύομαι και δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε να ελέγξω πρώτα τι είναι. Να είμαι σίγουρος, να καταλάβω τι νιώθω, τι νιώθει ο άλλος, να ελέγξουμε τα πράγματα. Αυτό το ονομάζουμε ευθύνη. Αυτό είναι άρνηση σχέσης. Βεβαίως έχουμε πράγματα, έχουμε καταστάσεις που μας δυσκολεύουν, αλλά οικονομεί ο Θεός αυτά τα εμπόδια να γίνουν εφόδια και εμπειρίες. Πώς θα κινηθούμε. Αυτό που φαίνεται, και αυτό είναι το μεγαλείο στην Εκκλησία, το ότι το αρνητικό μεταποιείται σε θετικό. Η αμαρτία που είναι μία πτώση, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι η κοπριά μας που μπορεί να θύσει το λούδι της μετανοίας. Και η αμαρτία μπορεί να γίνει οθητική δύναμη που μας οδηγήσει στον Θεό. Είναι πώς την διαχειρίζουμε. Ένα εμπόδιο, μία αποτυχία, μία αμαρτία, τι την κάνουμε, την κλείνω στον αυτή και κλαίγουμε, τι έπαθα, τι μου συνέβη, μια ζωή χάλια είμαι, όλα στραβά μου πάνε. Ή βρίσκω τρόπο να το δω διαφορετικά. Άρα αυτά τα ίδια τα γεγονότα είναι πώς τα θεωρώ, πώς τοποθετούμε. Εξάλλου στην Εκκλησία μας ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, είναι αυτός που μετανοεί. Και η ποιότητα της αγιοσύνης κρίνεται από την ποιότητα της μετανοίας. Το λέμε αλλά δεν το νοούμε, θα δούμε έναν Άγιο για να γίνει κάτι γιατί σκανδαλιζόμαστε. Το λέμε θεωρητικά. Αλλά αν δούμε τη ζωή των Αγίων, αν τη βλέπαμε τώρα θα σκανδαλιζόμασταν. Αλλά τι τους έσωσε η μετάνοια. Είναι πώς είδαν τα πράγματα. Ένα είναι αυτό, αλλά έχετε δίκιο βεβαίως ότι έχουν πολλές προκλήσεις, αλλά έχουμε και ένα δυνατό όπλο. Όσες προκλήσεις κι αν έχουμε, έχουμε μέσα μας φυτευμένο τον πόθο για την αλήθεια για τον Θεό, που μπορεί να ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις και τα σχήματα του κόσμου. Όπως λέει και ένα τραγούδι, ο κόσμος υποφέρει και πεινά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Δηλαδή, είναι και μια κουβέντα που λέει ο Θεός. Ο κόσμος δίνει 1000 παραμύθια, ενώ διψούμε και ποθούμε για την αλήθεια. Και κορυδεύουμε τον εαυτό μας. Ότι αυτά θέλουμε που δίνει ο κόσμος. Που αποκαλούμε προκλήσεις, που αποκαλούμε πειρασμούς. Τι είναι πειρασμός? Τι θεωρούμε δοκιμασία σήμερα? Κάτι που είχα ως προσδοκία μέσα στον κόσμο να ζήσω και ήρθε άλλος ως πρόσκομα και μου την έχει δώσει. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί, είναι το πρόβλημα ότι δεν αφυπνήσαμε, δεν ενεργοποιήσαμε το βαθύτερο πόθο μας για την αλήθεια. Άρα μπορεί να έχουμε 1000 προκλήσεις, αλλά έχουμε φυτευμένο μέσα μας βαθιά τον άπειρο πόθο και τον άπειρο. Και αυτό μπορεί να κάνει ανατροπές μεγάλες, αν το δούμε και λειτουργήσει. Κολλητικό είναι, διότι... Μετά εσύ γεροτήμας και αφήσω μετά. Κοίταξε. Αφού τα λες, δικαιούσε να τα πεις. Η Παναγία τι έκανε? Δεν το έπαιξε θεούσα η Παναγία. Όταν ήρθε ο άγγελος και της είπε ότι θα γεννήσει και λοιπά, ήρθε το μήνυμα και λέει, δεν το έπαιξε θεούσα. Εντάξει, το δέχομαι, το κατάπια μάση το. Λέει, πώς θα γίνει αυτό, άντρα δεν έχω. Δικαιούσε να πεις το λογισμό σου. Μα και ο ίδιος ο Χριστός, ερώτη ο πάθος, είπε ή δυνατό παρεδιθέτω το ποτήρι απ' μου. Αντέδρασε. Όχι γιατί αντέδρασε, για να δείξει πώς διαχειριζόμαστε τους πειρασμούς. Είπε το λογισμό του, θα πει το λογισμό στο Θεό. Ή δυνατό παρεδιθέτω το ποτήρι του απ' μου. Αλλού ως εγώ θέλω εσύ. Αλλά στο τέλος λες, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Θα πούμε το λογισμό μας, θα καταθέσουμε όπως έχεις μια ζωντανή σχέση με έναν άνθρωπο. Αλλά από εκεί πέρα δεν θα ασχολείσαι να χωρίσει τον εαυτό σου από τον Θεό και αρχίζει τις σκέψεις και τις αναλύσεις. Εντάξει, το είπα, αλλά και τι θα γίνει τώρα. Και αρχίζει μετά να σε πιάνει πονοκέφαλος. Τις περισσότερες φορές πονοκεφαλιάζουμε 23 ώρες και μια ώρα το λέμε για να ησυχάσουμε ότι το είπαμε. Αλλά πάλι μέσα στα δικά μας. Αν όμως πω το λογισμό μου έτσι και αφαιθώ, αυτό είναι λύτρωση.
απαθείς, πιο πολύ θα έλεγα αδιαφορώ, περιφρόνω τον λογισμό. Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί δεν μπορούμε να αφαιρούμε κάτι χωρίς να μην βάζουμε κάτι άλλο στη θέση του. Και λειτουργεί συμπληρωματικά. Περιφρόνω τον λογισμό, αδειάζω, αλλά γεμίζω από κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει άδειος. Και εδώ είναι η έννοια της προσευχής. Συγγνώμη. Το λογισμό δεν τον πολεμάμε, τον αγνοούμε. Και αυτός είναι ο πόλεμος εναντίον του λογισμού. Αλλά δεν τον πολεμάμε με την προσευχή, γιατί τότε δίνω σημασία στον λογισμό. Σου λέει τον κατάφερα να ασχολείται μαζί μου. Την προσευχή την έχω γιατί είναι η χαρά μου, είναι η ζωή μου, γιατί γεμίζω από αυτό. Δηλαδή, η προσευχή είναι μια δικασία που στρέφεις την προσοχή σου αλλού. Άρα φεύγεις από τον λογισμό. Και μάλιστα δεν θα κάτσουμε, χτύπαμε για την πόρτα, χτυπάει το κουδούνι και είναι ο κακοποιητής και δεν το ανοίγουμε. Άρα δεν καθόμαστε πίσω από την προφοβισμένη και λέμε αχ φεύγει τώρα, για να δούμε τι γίνεται. Κάνεις τη ζωή σου, συνεχίζεις τη ζωή σου. Ζεις κανονικά, κάνεις τη ζωή σου, προσεύχεσαι όχι για τον λογισμό, αλλά για τη σχέση με τον Χριστό, να γεμίσεις μέσα σου, να στρέψεις προσοχή σου αλλού, αλλά και κάνεις πράγματα, δράς, δημιουργείς. Πάνε γυμναστήριο, περπάτα, τραγούδα, μίλα με ανθρώπους, κάνει καλαμπούρι, όπως λέει ο Άγιος ο Παππούλης, ο Ανανίας, ο Λάγιο μου έρχεται να το λέω, λέει, το χιούμορ, λέει, είναι η άειλος φιλανθρωπία. Κάνεις τον άλλο να χαρεί. Αυτό είναι άσκηση, είναι ευλογία. Αλλά το πιο σημαντική ενασχόληση είναι να δίνουμε αγάπη. Και έχει αξία να δίνουμε αγάπη και παρηγοριά όταν εμείς είμαστε δυσκολεμένοι και πονεμένοι. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος αυτό. Φαντάσου λοιπόν να βλέπει ο Θεός έναν άνθρωπο που είναι σε πειρασμό, σε δοκιμασία, που να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του και να σηκώνει να διακονεί άλλους ανθρώπους να τους παρηγορεί. Με συγχωρείς, άνθρωπος συγκινείται ο Θεός, δεν θα συγκινηθεί. Οπότε όταν σε αυτές τις καταστάσεις εμείς, για φαντάσου λοιπόν να έρχεται ο πειρασμός, που μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι ο πειρασμός κανονικά, να σε ταλαιπωρεί και εσύ να κάνεις, να σκάς την πλάκα με τους φίλους σου. Τι θα κάνει, όπως το είπαμε και άλλη φορά. Λέει όταν γελάμε, ο διάβολος νομίζει ότι γελάμε για αυτόν. Και επειδή είναι εγωιστή, τσαντίζεται και φεύγει. Οπότε δεν είναι απλώς να αδειάσω, αλλά να δημιουργήσω, να στραφώ σε κάτι δημιουργικό, κάτι θετικό, κάτι καλό. Σε όλους. Δεν κάνει αδιάκριση. Αλλά πιο εύκολα σε έναν κουρασμένο έρχεται, που δεν έχει αντιστάσεις, δεν έχει άμυνες. Και έρχεται και σε βρίσκει ευάλωτο. Αλλά ο κουρασμένος άνθρωπος είναι πολύ αψυχολογικά κουρασμένος άνθρωπος. Και σωματικά μπορεί να επηρεάσει. Βέβαια, εξαντλεί το νευρικό σύστημα και δεν έχει αντιστάσεις. Βέβαια, πολλές φορές όταν κουράζεσαι και κάνεις πράγματα και γεμίζεις το χρόνο σου, δεν βρίσκει περιθώριο πειρασμού. Βάλε τώρα μια πολύ καλή γυναίκα να έχει λογισμούς όταν μαγειρεύει. Αντί ελαιόλαδο θα βάζει λογισμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν είσαι απασχολημένος, γι' αυτό οι μοναχοί έχουν το εργόχειρο. Τι είναι το εργόχειρο, είναι τα διακονήματα για να μην πηγαίνει ο λογισμός από εδώ και από εκεί. Ο αργός άνθρωπος οπωσδήποτε θα έχει λογισμούς. Και όπως λέει, η αργία μήτυρ πάσης κακίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που υπόθηκε. Ο άνθρωπος που δεν είχε ευθύνες, ενασχόληση, δεν έχει πειρασμούς και οπωσδήποτε θα έχει πειρασμούς, λογισμούς, θα κάνει σενάρια. Πώς θα γεμίσει ο χρόνος του, άντε να προσευχηθεί, πώς να προσευχηθεί. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ να γεμίσουμε το χρόνο μας. Δημιουργικά, θετικά, να κάνουμε πράγματα. Να εργαζόμαστε. Και όχι μόνο για το μισθό μας, να γεμίσουμε το χρόνο μας. Δουλεύουμε ένα οχτάωρο, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν δουλεύουμε, να βοηθούμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να βρίσκουμε τρόπους να γεμίσουμε το χρόνο θετικά. Είναι ανάλογο με τις περιπτώσεις, Βαγγέλη μου. Θέλει διάκριση. Άλλες φορές μιλούμε, άλλες φορές δεν μιλούμε. Άλλες φορές πράττουμε, άλλες φορές δεν πράττουμε. Γιατί δεν θα έχει υπάρχει ανταπόκριση. Μια και είπατε το άχ και ένα ανέκδοτο. Τι κοινό έχει το ποτιστικό με τη γυναίκα στην εκκλησία της μεγάλης ηλικίας. Και οι δύο κανονίζουν. Όταν δουκάτε στην εκκλησία.
Όταν δω κάτι άσου, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι και, και αυτό είναι αμαρτία. Λοιπόν, να τελειώσουμε ευχάριστα, ήρεμα.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ «Αν Κιμ και ας χαθώ». Απόλυτη σιωπή επικρατούσε στα κελιά. Οι καρδιές έτρεμαν. Ένας άνδρας πολύ ικανός για τα πάντα, δεν βρισκόταν κανείς για να τον σταματήσει. Όταν πια έπεσε η νύχτα, αυτός ακόμη δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε. Μας υποχρέωνε να στεκόμαστε όρθιοι, χωρίς την παραμικρή κίνηση, παρά την κούραση όλης της ημέρας. Πήγαινε από κελί σε κελί, με τα κατακόκκινα μάτια του, να βγάζουν σπίθες από την κακία και την αγριάδα. Κάποιος ήταν γραφτό να νιώσει τη δύναμη της οργής του. Ο κλήρος έπεσε σε ένα κρατούμενο, ο οποίος υποχρεώθηκε, χωρίς κανένα λόγο φυσικά, να βγει από το κελί του και να σταθεί μπροστά του πάνω στο τσιμεντένιο δάπεδο. Με τη δερμάτινη ζώνη του σαν μαστίγιο τον χτύπησε αλίπητα. Ήταν δε τόσο δυνατός που σε κάθε χτύπημα σκίζονταν οι σάρκες του δύστιχου κρατούμενου. Ούρλιαζε από τον πόνο, και όσο αυτός ούρλιαζε, τόσο πιο έντονα το χτυπούσε. Το μπλουτζάκι του κόκκινο από τα αίματα, όπως και το πάτωμα, έγινε χίλια κομμάτια, μέχρι που έχασε πια τις αισθήσεις του. Τότε σταμάτησε επιτέλους το μαρτύριό του. Ο δεσμοφύλακας ευχαριστήθηκε την κάθε στιγμή. Κάθιδρος σκούπισε με το μαντίλι του τον ιδρώτα που κατρακυλούσε στο πρόσωπό του και χαμογελώντας, αλλά ζωνικά, αναφώνησε δυνατά. Αυτή ήταν προπόνηση. Έπειτα έδωσε εντολή σε ένα άλλο κρατούμενο να καθαρίσει το πάτωμα και άρχισε να τον χτυπάει και αυτόν, επειδή δεν δούλευε τόσο γρήγορα όσο ήθελε. Αυτό ήταν το βίωμα μιας επίγειας κόλασης. Όντας παρούσα σε αυτό το μαρτύριο, δεν μπορούσα παρά να ευχαριστώ το Θεό που μας είχε σώσει από την αιώνια κόλαση. Λίγες μέρες μετά, με κάλεσε ένας αστυνομικός από τις μυστικές υπηρεσίες της περιφέρειας και μου είπε να γράψω τις απόψεις μου. Θα τους γράψω για το πώς αυτά τα κελιά μοιάζουν με την κόλαση, σκέφτηκα μέσα μου. Ανέφερα το κάθε τι με όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορούσα. Στο τέλος πρόσθεσα και τις εντυπώσεις μου. Ξαφνιάστηκα όταν είδα το πραγματικό πρόσωπο της Ιαπωνικής αστυνομίας. Ένας κρατούμενος που δεν έχει κάνει το παραμικρό αντιμετωπίζεται σαν να είναι ο πιο φαύλος εγκληματίας, χειρότερα και από δολοφόνο ή ληστή. Οι πιο πολλοί χριστιανοί έχουν χτυπηθεί αλίπητα μέχρι θανάτου, μόνο και μόνο επειδή θέλουν να παραμείνουν πιστοί στο νόμο του Θεού. Για πόσο ακόμη θα πρέπει να υπομείνουν αυτή τη σκληρότητα των αστυνομικών, που νομίζουν ότι μπορούν να προπονούνται βασανίζοντάς τους? Αισθάνομαι ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να πεθάνω αν πριν δεν μιλήσω στον κόσμο για αυτά τα γεγονότα και δεν τα αφήσω για πάντα στην ιστορία. 20 σελίδες έγραψα συνολικά. Αρκετές μέρες μετά, ο Κορεάτης δεσμοφύλακάς μου είπε ότι η αναφορά μου είχε σταθεί αιτία για να απολυθεί ο Ιάπωνας επικεφαλής. Και όχι μόνο αυτό. Αντίτιμο του κειμένου μου, στάλθηκε σε όλα τα αστυνομικά τμήματα ανά τη χώρα, ενώ στο διάστημα που ακολούθησε, όλοι οι αστυνομικοί ήταν πιο προσεκτικοί στην τήρηση του κανονισμού. Όμως όλα αυτά δεν κράτησαν για πολύ. Λίγο αργότερα με μετέφεραν για άλλη μια φορά στην Πιοντιγκιάνγκ και από εκεί στον πολύ ήσυχο αστυνομικό σταθμό του Σουν Τσον. Έριξα το βλέμμα έξω από το παράθυρο του τρένου. Η φθινοπορεινή φύση ήταν υπέροχη. Σκορπισμένα εδώ και εκεί στα χωράφια, δεμάτια από σιτάρι περίμεναν το λεπτό άγγιγμα του ήλιου για να αποξηρανθούν. Τα λιγοστά φύλλα που παρέμεναν στα δέντρα γλιστρούσαν σιγά σιγά προς το καφετί. Ο ερχομός του χειμώνα ήταν κοντά. Τα σύννεφα αλλάζοντας σαν τάραχα κατεύθυνση στον ουρανό, πότε προς τα εδώ, πότε προς τα εκεί, δεν γνώριζαν ούτε αγωνία ούτε πόνο. Αυτά χάνουν, σκέφτηκα.
Ευλογημένα τα τέκνα του Θεού που υποφέρουν για Αυτόν συλλογίστηκα με ευγνωμοσύνη. Ας έρθει λοιπόν και η αγωνία και ο πόνος, αντιλάλησε η καρδιά μου. Ο αληθινός Θεός είναι δίπλα μου, μα δείτε τον επιτέλους. Το κτίριο της αστυνομίας βρισκόταν σε μια ήσυχη γειτονιά. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκα στο αρμόδιο τμήμα της μυστικής αστυνομίας, όπου ο Ιάπωνας αξιωματούχος με αντιμετώπισε σαν εγκληματία. Αντί να κοιτάξει τα χαρτιά μου, άρχισε αμέσως τη σκληρή ανάκριση. Εν τω μεταξύ η καρδιά μου βάρινε και σκοτίνιασε. Μα πού βρισκόταν η ακλόνητη αποφασιστικότητα που με συνόδευε σε όλη τη διαδρομή? Ενώ ακόμη μου έκανε ερωτήσεις, ο πρώτος στη τάξη αστυνομικός έστειλε να τον φωνάξουν. Μέσα σε 10 μόλις λεπτά βρέθηκε στο γραφείο του. Το πρόσωπο του ήταν άσχημο, κερδιδιασμένο και περπατούσε βαριά, κουτσένοντας σαν να ήταν γέρος. Αν και μοιάζει άξεστος και αλαζόνας σαν τον άλλο, εν τούτης φέρθηκε ευγενικά και κόσμια. Γιατί άραγε? Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Μου είπε ότι του τηλεφώνησαν από την αστυνομία της νομαρχίας με την εντολή να μου δώσει ό,τι χρειαζόμουν για να καταγράψω τις σκέψεις μου. Τότε κατάλαβα ότι ο Θεός πραγματικά προπορευόταν ανοίγοντάς μου δρόμο. Η ευγενική του στάση μου φάνηκε αστεία. Ειδικά όταν διέταξε να θυρωρώ να καθαρίσει καλά το κελί μου, ήθελε να βάλω τα γέλια. Φυσικά δεν το τόλμησα. Ούτε να φανταστώ δεν θέλω ότι θα γινόταν έτσι, και έσκαγε ίχνος ευθυμία στο πρόσωπό μου. Τα κελιά ήταν όλα 4, ενώ οι κρατούμενοι δεν ξεπερνούσαν τους 3. Ο δεσμοφύλακας έκανε λες και δεν με είχε δει καν, μέχρι που μείναμε οι δυο μας. «Γιατί κρατήσαι?» με ρώτησε. Του έδωσα την ίδια απάντηση, όπως και την άλλη φορά όταν ήμουν εκεί λόγω των επικίνδυνων σκεψιών μου. «Δηλαδή τι έκανες?» επέμεινε. «Είμαι χριστιανή», του είπα. «Με έφεραν εδώ επειδή αρνήθηκα να προσκυνήσω στο ιερό τα είδωλα». «Είσαι τελείως χαζή», φώναξε δυνατά. «Και τι κατάλαβες με αυτό που έκανες?» πρόσθεσε απορριμμένος. Την άλλη μέρα με κάλεσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας και με ανέκρινε με το γνωστό αυθάδικο ύφος. Του εξήγησα την περίπλοκη ιστορία της οικογένειάς μου, ότι ο πατέρας μου, θέλοντας οπωσδήποτε ένα γιο, είχε πολλές ερωμένες, τόσο που κάθε χρόνο όλο και κάποιο αγόρι ή κορίτσι γεννιόταν. Του μίλησα και για τη γιαγιά μου, η οποία πίστευε στα είδωλα και καλούσε συνεχώς στο σπίτι του μάντης και μάγισσες. Μέσα από όλα αυτά είδα καθαρά ότι τα είδωλα και οι δαίμονες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τους πιστούς τους. Γνώριζα πόσο θλιμμένη και ανήμπορη ήταν η γιαγιά μου, ενώ η μητέρα μου, δείτε τι διαφορά. Ο λυτρωτής Ιησούς Χριστός την έκανε το πιο χαρούμενο πρόσωπο και ζούσε μια ζωή ειρηνική, κατάγοντας τις δικές της νίκες, παρότι βρισκόταν σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν έγινα χριστιανή επειδή βρέθηκε κάποιος να με διδάξει και να μου μιλήσει για το Θεό. Κάθε άλλο, εγώ το αποφάσισα, εγώ πίστεψα, βλέποντας με τα ίδια μου τα μάτια όλα αυτά που σας λέω. Του μίλησα και για το ταξίδι μου στην Ιαπωνία, όπου είχα πάει για να τους προειδοποιήσω για τις διώξεις. Πιστεύω ότι η αστυνομία τους θα με βασανίσει μέχρι θανάτου και ότι στο τέλος αυτή θα είναι καταδίκη μου, συνέχισα. Στην αρχή κρατούσε σημειώσεις, αλλά μετά σταμάτησε και απλώς με άκουγε. Όλο μου το φέρσιμο απέναντί μου άλλαξε καθώς μιλούσα, τόσο που έφτασε στο σημείο να μου προσφέρει και τσάι. Όσο για τη στιγμή που το ανέφερα τη βάναυση συμπεριφορά που υπένστη στην προηγούμενη φυλακή, άνοιξε τα μάτια του διάπλατα. «Ώστε εσείς είσαστε τελικά», φώναξε. «Έφτασε και σε εμάς η σχετική επίπληξη από τις αρχές», συμπλήρωσε. Αμέσως μετά σηκώθηκε όρθιος και μου πρόσφερε το μεσημεριανό του γεύμα. «Πεθαίνω της πείνας», συνέχισα. «Δεν σας κατηγορώ», απάντησε. «Όλη μέρα χθες δεν φάγατε το παραμικρό. Χωρίς δισταγμό το καταβρόχθησα. Την ντροπή. Ένιωθα μαζί ντροπιασμένη και χαρούμενη. Με το στομάχι γεμάτο και μες στην καλή χαρά ήμουν τόσο ατάρχη όσο και ο φθινοπορεινός ουρανός. Έφερα στο νου μου το λατρευτό πρόσωπο του Κυρίου μας και τον ευχαρίστησα για την αγάπη του.
Έπειτα με ξαναγύρισαν στο προηγούμενο γραφείο, όπου ο αστυνομικός προσπαθούσε να μου πιάσει κουβέντα και άρχισε το κουτσομπολιό. Όταν πια είδε ότι αδιαφορούσα, σταμάτησε. «Μια γυναίκα φαίνεσαι μυαλωμένη», τόνισε. Δεν απάντησα. «Μήπως δεν γνωρίζεις ότι μια γλυκιά γυναίκα είναι πιο γοητευτική από μια έξυπνη?» Συνέχισε στο ίδιο στυλ, σαν να είχε προσβληθεί, που η μόρφωσή μου ξεπερνούσε τη δική του. «Θες να βγούμε μαζί απόψε, να δούμε τον Κίκο Ραντ να τραγουδά το «Η νύχτα στην Κίνα»?» Έκπληκτη το κοίταξα στα μάτια. Φυσικά δεν ήμουν χαζή για να δεχτώ. Τον ξανακοίταξα ψυχρά. «Τι σκέφτεσαι?» επέμενε αυτός. «Σκέφτομαι να καταγράψω τις σκέψεις μου», απάντησα. «Δεν θα έλεγα ότι ευχαριστήθηκε. Πρέπει να τα θυμηθώ και να τα γράψω όλα», συνέχισα εγώ το βιολί μου. «Μα τι χαζή», φώναξε. «Και ποιες τέλος πάντων θα μπορούσε να τα θυμάται όλα? Άστο, ξέχνα το». Με πήραν αμέσως στο κελί μου. Το άλλο πρωί, ο επικεφαλής του τμήματος ήρθε νωρίτερα από όσο συνήθισε και με πήγε πάλι στον τομέα της μυστικής αστυνομίας. Τις επόμενες μέρες, τα νέα για μένα πρέπει να διαθώθηκαν παντού. Ένας-ένας οι αστυνομικοί έρχονταν να με γνωρίσουν. Μάλιστα ήρθε μια φορά ο επικεφαλής και διέταξε το δεσμοφύλακα να κλειδώνει το κελί μου μόνο τη νύχτα, αφήνοντάς με ελεύθερη να πηγαίνω εδώ και εκεί στην υπόλοιπη μέρα. Έκτοτε, κάθε μέρα ανέβαινα στο μικρό λόφο που βρισκόταν προς την πίσω πλευρά της εγκατάστασης για να απολαύσω τον ουρανό, να τραγουδήσω, να διαβάσω την Αγία Γραφή και να προσευχηθώ. Καμιά φορά με ακολουθούσε κάποιος αστυνομικός, οπότε φρόντιζα απλώς να μην απομακρυνθώ. Μη θέλοντας να τους αναγκάσω να με ψάχνουν, περνούσα τη μέρα μου γυρίζοντας πότε εδώ και πότε εκεί, πάντα όμως μέσα στο οπτικό τους πεδίο. Συνειδητοποίησα πάλι ότι το κομμάτι της δημιουργίας που λέγεται άνθρωπος το γνώριζα καλά. Κάθε πρόσωπο μπορεί να εφραίνει ή να θλίβει την καρδιά του Θεού. Ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα, ο Θεός έδειξε τη μέγιστη φροντίδα για τον άνθρωπο και εμφύσισε σε αυτό το πνεύμα του. Ήμουν κι εγώ μια από αυτούς. Τι τιμή, πόσο μεγάλο προνόμιο, γεμάτη ευγνωμοσύνη. Αποφάσισα να ομολογήσω την πίστη μου μέχρι το τέλος. «Κύριε», είπα, «είμαι δική σου».

Μετά από αρκετές μέρες με πήγαν στα κρατητήρια του υπογείου. Δεν ξέρω τι δεν σας άρεσε στον ήσυχο αστυνομικό σταθμό του Σουν Σον και θέλατε να έρθετε εδώ. Αφού το ζητήσατε όμως μην παραπονεθείτε. Ήταν τα λόγια του αστυνομικού που με συνόδευε. Μια άθλια οσμή εισχώρησε στην όσφρησή μου με το που άνοιξε την πόρτα. Μου κόπηκε η ανάσα από τη δυσοδεία. Τα μάτια μου κοκκίνησαν και το στομάχι μου άρχισε να διαμαρτύρεται. Ένιωθα ήδη άρρωστη. Το χτίριο ήταν πολύ παλιό, ενώ τα κελιά που εκτείνονταν ατελείωτα σε κάθε πλευρά του τσιμεντένιου διαδρόμου ήταν φτιαγμένα από κορμούς. Οι κρατούμενοι λες και κοιμόνταν, είχαν τα μάτια κλειστά. Φυσικά ήταν ήδη υπεράριθμοι, τόσο μάλιστα που επειδή δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να ξαπλώσουν όλοι, ορισμένοι ήταν καθιστοί με τα χέρια τυλιγμένα γύρω από τα γόνατά τους. Ένα κόκκινο φωτάκι τρεμόπαιζε ασθενικά στο πρόσωπό τους, αλλά ήταν τόσο μικρή η έντασή του που δεν μπορούσα να τους διακρίνω. Ανυπομονούσα, ήμουν γεμάτη αγωνία να τους πω ότι πια βρισκόμουν δίπλα τους. «Είμαι η Αν Σουκ», φώναξα δυνατά. «Μόλις ήρθα από το σταθμό του Σουν Σον». Οι αρχές ξέσπασαν ανάμεσά τους και ο δεσμοφύλακας προσπαθούσε μάτια να τους κάνει να σοπάσουν. Τώρα πια οι πιστοί γνώριζαν ότι ήμουν μαζί τους. Με έβαλα στο κελί 8. Ήταν κυριολεκτικά σαν χειροστάσιο. Λίγο μετά, ένας κρατούμενος που βρισκόταν σε κελί διαγωνίως του δικού μου σηκώθηκε και προσεκτικά με χαιρέτησε υποκλινόμενος. Ανταπέδωσα. Ένιωθα ότι κάπου τον ήξερα, χωρίς να είμαι και σίγουρη. Ο δεσμοφύλακας βρισκόταν κοντά, οπότε αρκεστήκαμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλο σιωπηλά. Με το που έφυγε, άρχισε η κουβέντα μας, όχι φωναχτά φυσικά, αλλά σχηματίζοντας με το δάχτυλό μας τα γράμματα στον αέρα. «Είμαι ο πατήρ Τζου», μου είπε. «Τι τύχη, Θεέ μου! Μόλις ήρθα σε αυτό το μέρος, ο Κύριος με αξίωσε να γνωρίσω αυτό τον σπουδαίο και άγιο άνθρωπο». Καθώς χρησιμοποιούσαμε τα χέρια μας για να συνεννοηθούμε, εξακολουθούσα να τον παρατηρώ. Πρέπει να υπέστη ανίποτα μαρτύρια, όμως η γαλήνη κυριαρχούσε ακόμη στο πρόσωπό του. Μου έδειξε σε ποια κελιά κρατούνταν οι υπόλοιποι χριστιανοί και με ρώτησε γιατί ζήτησα να με φέρουν σε ένα μέρος με τόσο αντίξωες ηθίκες. Του είπα ότι πολύ απλά το μόνο που γνώριζα ήταν πως έπρεπε να βρίσκομαι εκεί. Δεν πρόλαβα να συνεχίσω. Ο φρουρός εμφανίστηκε ξανά, αναγκάζοντά μας να προσποιηθούμε ότι κοιμόμαστε. Στο κελί μου υπήρχαν ακόμη τρεις γυναίκες. Η μυρωδιά από τις τουαλέτες και τα άπλυτα σώματα ήταν τόσο έντονη που έκλεισα τη μύτη μου με τα δάχτυλά μου και έσφιξα το στόμα μου προσπαθώντας να μην αναπνέω. Σε μια εβδομάδα το πολύ μου είπαν «θα το έχεις συνηθίσει». Και αν έβλεπαν τη στιγμή αυτή ο πατήρ Τζου και οι άλλοι πιστοί, τι θα σκέφτονταν? Τράπηκα και μόνο στη σκέψη, ακόμη χειρότερα, πως θα έβλεπε ο Χριστός αυτή μου τη συμπεριφορά. «Ως μου να γεννείς Υιός του Θεού, άφησε το θρόνο του για να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, του κακού και της ανυπακοής. Πόσο όνειδος και πόση ταπείνωση εισέσπραξε. Τι τρομακτική θυσία ήταν για αυτόν το να ζήσει εδώ στη γη και να πεθάνει πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία μας. Και πώς τολμούσα εγώ, ένας απλός αμαρτωλός άνθρωπος, να διαμαρτύρομαι για τις δυσάρεστες σωσμές και την απλησιά των ανθρώπων?» Άνοιξα τη μύτη μου και ανέπνευσα βαθιά. Κατάλαβα επιτέλους ότι δεν υπήρχε λόγος να λιποψυχώ. Στο κάτω-κάτω, αφού δεν έκανε και φοβερό κρύο, είχε λατωθεί ο βήχας μου και κατέφερνα να κοιμηθώ στο πρωί. Το πρωινό ήταν γνωστό. Δύο ραπανάκια μαζί με αυτό το κιτρινιάρικο κεχρί ανακατεμένο με άμμο. «Φάτο και πολέμα», είπα μέσα μου. Το κατάπια λοιπόν αδιαμαρτύρητα, σαν όλους τους άλλους, ενώ η άμμος δεν μας επέτρεπε ούτε καν να μασίσουμε. Μετά το πρωινό, με μετέφεραν πάλι στην αστυνομική διεύθυνση. Λοιπόν, ακόμη αντέχει από ό,τι βλέπω, άκουσα μια οικία φωνή. «Καλό είναι αυτό.
Τότε ήταν που είδα τον υποδιευθυντή να στέκεται μπροστά μου. Άλλωστε τον είχα συναντήσει και παλαιότερα. Το γραφείο που με είχαν έβλεπε στην Ανατολή, οπότε ήταν λουσμένο από τον πρωινό ήλιο, ενώ ταυτόχρονα έμπαινε και ο καθαρός αέρας. Τι αναζωογονητικό! Για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι έπρεπε να ευγνωμονώ το Θεό για τον καθαρό αέρα, για κάτι που μας είχε προσφέρει σε τόση αυθονία. Έπειτα μου έδωσαν να μεταφέρω ένα κορεάτικο βιβλίο στα Ιαπωνικά. Μέχρι να τελειώσω, να το μεταφράσω δηλαδή, ένας νεαρός αστυνομικός ανέλαβε τη φρούρησή μου. «Ένας αρχάριος είναι», μου είπε αστειευόμενος ο υποδιευθυντής. «Μόλις τώρα αποφύτησε και δεν έχει ιδέα για τον κόσμο». Ζήτησα να με μεταφέρουν πίσω στο κελί μου, αλλά δεν έγινε δεκτό. «Θα με καταδικάσω σε θάνατο έτσι και σας περιορίσω εκεί μέσα», μου απάντησε. Με το που έφυγε στρώθηκα στη δουλειά. Ο νεαρός έπιασε και αυτός να διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά όχι για πολύ. Σε λίγο με άφησε και έπιασε κουβέντα με τους συναδέλφους του σε ένα παρακείμενο γραφείο για να επιστρέψει λίγο μετά και να συνεχίσει το διάβασμα. «Ας συνεχίσεις να διαβάζεις», το μάλωσα, «τότε μπορεί να το σκάσω. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά». «Αν το σκάσεις», μου απάντησε ήρημα, «θα το σκάσω κι εγώ. Αν όμως με αφήσεις να τραπετεύσω, θα σε καταδικάσω σαν εγκληματία», συνέχισα εγώ. Αλλά ούτε καν ενοχλήθηκε. Το αντίθετο μάλιστα. «Αν πράγματι τραπετεύσετε, ο υποστράτηγος Συμπίκη θα με παρασημοφορήσει». Μου έκαναν έκπληξη τα λόγια του. Και που ήξερε αυτός ο νεαρός για τον υποστράτηγο για μένα? «Ο υποστράτηγος μαζί με τον κυρουσιαστή Ματσουγιάμα έχουν επισκεφθεί το τμήμα μας. Ήρθα για σας», μου απάντησε. «Με εξήγησε στη συνέχεια ότι καθοδόν προς ένα συνέδριο έκανα αναπροειδοποίητα μια επίσκεψη, τότε που εγώ ήμουν ακόμη στο Σουντσόν. Δεν προλαβαίναμε να σας μεταφέρουμε τόσο γρήγορα, αλλά είναι γεγονός πως ήρθαν για σας». Με δυσκολία πίστευα στα μάτια, στα αυτιά μου. Γέμισα χαρά μέσα μου, σκεφτόμενοι πως ο Θεός εργαζόταν τόσο σκληρά για να διευκολύνει όσο περισσότερο γινόταν τους πιστούς του, πόσο μάλλον μια αμαρτωλή σαν εμένα. Πάνω στην κουβέντα μου είπε και άλλα. Για παράδειγμα, ότι είχε δοθεί εντολή από άκρη της Κορέας σε άκρη να συλληφθούν οι προτεργάτες των χριστιανών. Έτσι, ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν ταυτόχρονα όλοι γνωστοί, τουλάχιστον χριστιανοί σε όλη την Κορέα,

Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά

0: σου πειλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το πειλάσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Του Κυρίου Σωτηρία και επί το λαόν της ευλογίας σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθημε του Κύριου σε τη λήψη Θεέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε την οργή σου παδεύσεις με. Ο ταπέλης σου νεπάγεις αν μη και επιστήραξες απ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστειν ιέσεις εν σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστειν ειρήνης ως θέσμου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίουν βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν ημώ λοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και καθημερινώς στέλνουν όλη την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμοι. Ότι ψώοι με πλήσανε πεγμάτων και ουκ έστειν ιέσεις εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ρεόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάσω επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθην, κατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλήσιοι μου ξαναντί με ίγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σταματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως άλαλο σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι πίση κυρίε, πίση εσύ, ακούσε κύριο Θεό μου. Τι είπαν μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σελευτή είναι επόδο με πεμέ μεγαλοριμώνησαν. Του γουέ μάστιχα έτοιμο και λιγιδών με ενωπιών με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθρή μου ζω και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνται σαν μισού του με αδίκου. Για τα παιδότη μου κακά αντί αγαθών είναι διαβαλό με πει κατά δίκου ένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία αποστήσα απ' εμού πρόσχηση που θυάλ μου κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, η δίψη σε η ψυχή μου, πόσο απλώ εισάρξου με γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στην αγία όφθηση του δίδε να μίσου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαό σου περζωά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτε σε ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνοματί σου αρώτα χείρα μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πλειστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εν έσυ το στόμα μου. Η μνημόνευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη ώρα σε μελέτουν εισέ μου. Ότι γεννήθε βοηθό μου και δισκέπητο με το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν εντελάβω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου τη χείρα μου, θεέ με είδε σε λοπαίκον έσονται. Ουδέ βασιλεύσε φρατήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μην αυτό ούτε νεφράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και δισκέπητο με το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν εντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου έρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου, ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων ει λάκων, γεννήθην ω άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ωστι τραυματίοι καθέδοντε εν τάφου νου και μνήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Έθεντο αμυλάκο το τάτο τη σκοτεινή και νσκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρονισμού σου επίγαγε σε επεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μα πεμού έθεντο αμυντέλημα ή αυτή. Παραδόθην και οξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκεί έκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέδωσα προς Σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς, θαυμάσια, γιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστείς εν το σκότ, τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και εν κόπησε πνεύτητός μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδει έλθον η οργία σου, εφημερισμή σου ξεδράξαμε. Εκύκλωσαμε ω είδωλ την ημέρα περιέσουμε άμα. Εμάκρυνα σε επιμοφύλων και πλησίων και του γνωστού με από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μέρα σε και έκλεξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον απειρών σου προσευχή μου, κλείνει το σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πελανθάνω πα την αποδόση αυτού μου. Προνεμβηλατεύω τα πάση τη αρμία των ιόμων, πάση τα νόσου. Το λυτρό μου εκφθορά τη ζωή του, στεφάνοντα εν ελαιέ και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου, να κινηθεί στο σώι του ινιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώνει τη σώδο αυτό το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτείνουμε και λίμωνα κύριο Μακρόθυμο και Πολυέλιο, ου και στέλο τουργιστή σε τεουδέ στον αιώνα μηνύν. Ου κατά τα σαρμία Σιμών επίση νημίν, ου δε κατά τα σαματεία Σιμών τα πέδο κυριμίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη κρατέω σου κύριο το έλειο αυτό επιφοβουμένο αυτόν. Καθώ να απέχω στην ουλέπα δεσμόνη μου άκρη να φημών τα σαρμία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήρι ου σου κτήρισε κύριο φοβουμένο αυτόν. Ότι αυτό έρνω το πλάσμα ημών η μνήση του χουσεσμένη. Άνθρωπο ω η χόρτο η μέρα αυτού ο άνθρωπο του αγρού ούτω εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και ο πυγνώση των τόπων αυτού. Το δέλειο του γύρω από το αιώνα και ω το αιώνα ψηφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνα τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και μνημημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν του ουρανού ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού ούτω ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση δυνάμει σε αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη θέση μου, τη αληθεία σου, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μην έρθει κρίση μετά τον δούλο σου, του οδικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι καταδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε νη γίνει ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινή σου νεκρό αιώνα και κηδίασε να επεμέτω πνεύμα με νημία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων μελέτη εν πάση τη έργη, οποία με στοιχειρών σε μελέτων. Διαπέτασε προσέτα, κύριε μου, ψυχή μου, για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου, σοπί μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν συνει λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί, το ελαιό σου, την πισήλπισα. Γνώρισα με, κύριε, εδώ με πορεύσει με προσήρα την ψυχή μου. Ξυλούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξω με το πίνη το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγεί σε μην γη ευθεία, είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σου ξεδοθεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λείποντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Ισάκου όμω, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και εσύ μετά του δούλου σου. Ισάκου όμω, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και εσύ μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σε μην γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα και νυν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίδα.

0: οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου,
1: δεσπίνης
0: ημός Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού ο Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Όταν τα έθνη εκυκλώσαμε και τον όμοντι Κυρίου μην άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτή και εις τη θαυμαστή ενωθεν μίσημον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσαστος μαθητάς η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου.

Γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας.

Υψώθεν εις γην Χριστέ καταπέμπικας και άρθεις εκ γης εις ύψος ανέδρανες προς τον σον γεννήτωρα μαθητών ορών των σου την άνοδον συναρτήσουνε.

0: πόλης. Αυτόν δε προσκυνήσαντες έλεγον, δόξα Θεό του αναληθέντη.
1: Ελέησόν ημών Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικής σου το εκκρινεστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίης εν ήρθιν και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθιν γάψεις τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Αντίης με σώπου και καθαριστήσου με πλυνείς με και επερχιόνια λευκανθήσου. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνα αγαλιάσου τες θέατα επινωμένα. Απόστεψαν ο πρόσωπόν του από των αμαρτιών και πάω στι ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσεων είναι ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψη μου του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλυση απεμούν. Απόδεσμα να γαλλίασαν του εταιρείου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκον όμω τα σοδού σου και σε πίσω πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη εταιρεία μου, αγαλιάσου τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει σε θυσία να δοκάλω καυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδνώσει. Αγάθινον κίνεται η ευδοκία τη Σιών και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου θυσιαστήριών σου μόσχου.
2: Το σωτήρι Θεό το εν θαλάσσι λαών πω είναι αυρόχη οδηγή αντί και φαραώ παν στρατιά κατά ποντής, αντί αυτό μόνο άσομεν ότι δεν δόξαστε δόξαση ο Θεό ημών δόξαση. Άσου μεν πάνε σλαΐ το επιόμον χειροβήμα να ανηθέντη, μεταδόξες Χριστό και συγκαθείς αντί ημάς εν δεξιά του Πατρός, ο δίν επινίκαιον ότι δε δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τον μεσή την Θεού και ανθρώπων Χριστών, χωρί αγγέλων θεασάμενε με τις σαρκώς εν υψής της εξευλίτοντο, συμφώνος δε ανέμερπον ύμνων επινίκαιον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, το οφθέντη Θεό επί του όρου συνά, και νόμον δόντι το Θεόπτιμο Σύ, τον έλεον εκ του όρου αναληφθέντη αρκή, αυτό πάντε σάσομεν εν ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά. Άχραντε μήτυρ Θεού τον σαρκωθέντα εξού, και εκ των κόλπων του γεννήτρο μη εκφυτίσεντα Θεών, απάστο πρέσβευε εκ πάση περιστάσεω, σώσε ου έπλασεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τους πόθω τελούντας σου την φωσφόρον και ιεράν πανευκλεεί και πάντιμον μνήμην σου φωτός εν Θεό πλήρωσον, Απόστολε πρεσβείε σου. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, όλος ανακείμενος το Δεσπότη, τούτου τους νόμους τους επτούς σατρότος ετήρησας, ανόμους ευνομίαν δε Απόστολε εδίδαξες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι νουν τον υπεραίνιαν αγαπήσας εν θεωρία μυστική τον νουν κατηβγάστης και κόσμον κατεφώτισας παμάκαρι ερώτατε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, κύους απαρθένος ανεμεινεύτος και τους της φύσεως θεσμούς και νύους απέφυγας, μήτυρα υπάρθινος, διός σε μακαρίζομεν. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερέωσον μου την διάνοιαν εις το ημνήν και δοξάζειν σου την σωτήριον ανάληψην. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, αν ήρθε ζωοδότα Χριστέ προς τον Πατέρα και αν ύψωσας ημών το γένος φιλάνθρωπε τι αφάτω εσπλαχνία σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ετάξεις των αγγέλων σωτήρ βρωτίαν φύσιν θεασάμενε, συνανιούσαν σοι απάστος εκπληττώμενε αν ύμνωσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, εξίσταντο αγγέλων χωρί Χριστέ ορώντες μετασώματος, αναληφθέντα και ανύμνων την Αγίαν σου ανάληψη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, την φύση των ανθρώπων Χριστέ, θωράπεσούσαν εξανέστησας, και τι ανόδος σου ύψωσας και σ' αυτό ημάς εδόξασας. Υπεραγία Θεοδογησώσαν ημάς, οικέτευε απάστος αγνή των προερθόντα εκλογών σωριστήν επλάνης διαβόλωτος ημούντας σε Μητέρα Θεού. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λύρα κρουωμένη πνεύματι γέγονε παμάκαρη θεοκίνητος γλώσσα σου φθεγκωμένη τα μεγαλεία του σωτήρους και Θεού ημών. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε ημών, έχων λόγων των πρόναρχων, σε κατεβοδούντα και προφανώς ενισχύοντα τη αθέη στα σωτηρίως τρίβος κάρπε, καθυπέδειξες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, είναι κάρπε το σωτήριον κηρυγματικτήσιος ιεράρχης θεόληπτος καταγγείλης πολλούς υπέστης διωγμούς και θλίψης ένδοξη και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νέων ως πεδίον τέτοκας των πρώτων αιώνων εκ του Πατρός ανατήλαντα απολύτως θεογεννήτω, δια τούτο σε δοξάζομαι. Τόξον δυνατόν εις θένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμιν, δια τούτο εστερ

Ανέλαμ συν του παρακλήτου, καρπε πάνσοπε, εις δεδεγμένος, του σκοτισθέντας αγνωσία επότισας, και μεταστάσμος τα ανωβασιλεία, το βασιλεί των απάντων παρίστασε, εξετούμενος Χριστόν

0: καλών.
1: Αμήν την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμώθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόντες αγαπώσει, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τη 26η του αυτού μηνός νήμη του Αγίου και εν δόξου Αποστόλου Κάρπου, ενός των 70 Αποστόλων. Τη ευθυμέρα ο Άγιος Απόστολος Αλφαίος, εν ειρήνη τελείωτε. Ο Άγιος Αβέρκιος ο του Αποστόλου Αλφαίου, Υιός εν μελισσόν γυμνός απλωθείς και υπομελισσόν δακνόμενος τελείωτε. Η Αγία Ελένη η αδελφή του Αβερκίου λιθοβοληθείς ατελείωτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Αλέξανδρος ο Θεσσαλονικεύσου εν σμήτη μαρτυρήσας ξεφτελείωτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον ενσαρκή σταυρό προσυνοθέντα και υποδείξαντα ημίν όπλων η σωτηρίαν παιδες υπέρ υψού τε Χριστόν, τον Θεόν ημών εις τους αιώνας.
2: Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.

Επίση κράτος εν βραχίον γι' αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιότεραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίνει.

0: Κοινώντας ενέπισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπές την τέκαινους, την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκρον σε μεγαλύνομεν.
1: Αντελάβε το Ισραήλ παιδώσε αυτού μνης την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους

0: Non σου προήρθε σ' αλκοχόλος ο σώθη επί γης και της ανθρώπης συνανεστράφη σε Θεότο και δύο πάντες μεγαλύνομεν.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Αη μακάριστον και πόναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Σύ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και Σύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δι' τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Αιμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου, έρουν την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς σου, έρουν τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ο τσίμωνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθηκάς την ημέραν ευλογή σου και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά μου. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίεση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προς σε κατέφυγον δίδαξον μη του πείν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωήσεων το φωτί σου αψώμεθα φως. Παράτριον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσιν Κύριε την ημέρα τα αύθαινα μαρτί τους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννη του Κύριε το ελαιό σου φημάς καθά παρελπίσαμεν επί σέλνου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας.

0: αμαρτητών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράω, ασχού, Κύρια.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράω, ασχού, Κύρια.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράω, ασχού, Κύρια.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών,
1: Θεοτόκου.

0: Κυρία.
1: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση
0: και το πνεύμα σου.
1: Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομεν.
0: Συ, Κύριε.
1: Κύριε Άγιε, ο υψηλής κατοικών και το ταπεινό εφορών και το πλουφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσα την κτήση, Συ εκκλίνομε τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίο, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς και ήτι μάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρ, έστι το ελέην και σώζην ημάς, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αείν

0: το όνομα τη σου ύψιστεν, το αναγγέλιν το πρωί το ελεώσουν και την ελθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τας αμαρτίας ημών, δέσου τας συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτων το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου όσον ανώκει επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών. Σκημείς αφία με τους φιλέτες ημών και μη σε ανάγκης ημάς εις φυλασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πόδι μου.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασίλει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
2: Ωραίος κάλλη παρά τους Υιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρη εν χείλεσή σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβος ευθύτως η ράβος βασιλείας σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
2: Δια τούτου έχρισες ο Θεός σου έλειον αγαλιάσος παρά τους μετόχους σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου,
2: σώτερ σώσον ημάς.

Εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόξου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψη της ευρούσης ημός προδρόμ, σώσον ημάς, Υιέ Θεέ, ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Κυρίως των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών,

0: Δεύτε και είδε τετέρυγα του Θεού, αέθε τετέρα τα επί της γης, σώσον ημάς, για Θεού, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Σκουλώσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσουμε τις έθνες, υψωθήσουμε εν τη γη.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρων σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας. Ίσχον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρίν και το Αγίο Πνεύματι, σώσον.

Παύει πρεσβεύουσαν ως τον εχμαλό των ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρεσβεύε Χριστό το Θεό, σωθεί.

0: Πρόσχομεν.
1: Εν τες ημέρες εκείνες, ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας τη ερχομένη ημέρα συναυτής, αγνίστης εισί εις το ιερόν, διαγγέλων την εκπλήρωσιν των ημερών του αγνισμού, εώσου προσυνέχθη υπερενός εκάστου αυτών η προσφορά. Ως δε έμελον επτά ημέρες συντελείστε, ή από τη ασία

και επέβαλλοντας χείρας επ' αυτών κράζοντες, άντρες, Ισραηλίτε, βοηθείτε, ούτως εσύ.

Πάσχων έτηται και Έλληνας εισήγαγεν εις το ιερόν και κεκίνο και των Άγιων τόπων τούτων. Εις ανγάρ εωρακώτες τρόφιμων των Εφέσιων εν τη πόλη συναυτό ον ενόμιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος. Εκινήθητε η πόλη όλη και γένετο συνδρομή του λαού και επιλαβόμενη του Παύλου ήρκον αυτών έξω του ιερού και ευθέως εκλείστησαν εφήρε. Ζητούντον δε αυτόν αποκτήνε ανέβη φάσης το χιλιάρχο της πύρης ότι όλη συγκέχεται Ιερουσαλήμ. Ως εξ αυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ' αυτούς.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώ.

του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλητά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτού του και πάντων ημών, των προσεθόντων εις η Θεία Μυσταγωγία ταύτην, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος χρυσαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

Πιστεύω εσένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων, και εσένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσεν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: δίκαιον.
1: Άξιον και δίκαιον σε εμήν, σε ευλογήν, σε εμήν, σε ευχαριστήν, σε προσκύνην εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, εκατάλληλος, αιώνος, αυτός ο, σύ και ομνογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ του μειόντος, εις το ένεμας παρήγαγες και απεραπεσόντας, ανέστησαν πάλιν πιο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαριστημένουσαν. Υπέρ τούτων απάνω ευχαριστούμενση και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της στο Άγιο. Υπέρ πάντων, ονείσμεν και νοικείσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργία τάφτης εν εκ των χειρών ημών, δέξεστε κατ' αξίως ασκέτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πρώτα.

0: Δέσποτα με τα παρησία σα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεριθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους φιλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα Όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξού κόντων εις το ένι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσου τα ουρανώτεν έπειδε επί τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ουγάρ έκτινες και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό, Συον δέσου τα προκείμενα, πάση μη σ' αγαθέν εξομάλισον και την εκάστου διαχρίαν της πλέωσης σύμπλεσον, της ουδεπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας Ιησού ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξες Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου Σου και από αθρόντοξη βασιλεία Σου και θέση Του Γιά σε εμάς, ο άνω του Πατρίς και θυμένος και ο δίμηνα ορά του Σιμών και καταξίωσαν την κρατιά Σου, Κύριε μητά δίνει μην, το χρά του σώματός Σου και του τιμιέματος και δημοπατή του λαού. Ο Θεός, η λάστα, με το λόγο και λέει σώμη.

0: με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιερέ Θεού κοινωνών με παράλαβες σου μίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο που φίλοι μας ειδώσου καθάπερ ο Ιούδας άλλος ολίστης ομολογός ημνίστητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου.

Αμήν. Πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως ανημίσω με τη δόξα σου, ότι ήξιος ασήμας των Αγίων σου, με τα σχήν μυστηρίων τήρησον ημάς.

0: Amen.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Εν ονόμ Κύριο ευλόγησον Πάτε.
0: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πείρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ερεύση, της άρχουσεν ημών το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, αν αθενεστεί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και άιν

0: ευλογημένο από τον Ιερέω του αιώνα.
1: Όνομα Κυρίου ή ευλογημένο
0: από τον Ιερέω του αιώνα.
2: Του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κυρία Λαϊσόν.
2: Ευλογία Κυρίου Κέλιος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσμα δόξαση. Ο εν δόξη αναλυθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Ναχράτου και Παμαρών Αγίας Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Επουρανίου δυνάμενες σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Πατρός Σιμών, Νικολάου του Επισκόπου Μύρων, της Νικίας του Ματουργού, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάτρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Σωσίας Μητρός Σιμών, Θεοδόρας της Βασιλίσης, του Αγίου Πατρός Σιμών, Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Στόμου, που τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Κάρπου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελίμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα. Ο Θεός ευλογεί.
4: Επάντητης καλή με τους Ιησού.
5: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Κάρπου, ενός των 70 Αποστόλων. Ο Άγιος Κάρπος ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο διακονούσε στις περιοδίες του, διακομίζοντας τις επιστολές του στις εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Μετέστρεψε ο ίδιος με το κήρυγμά του πλήθος εθνικών και έγινε αργότερα επίσκοπος Βερίας της Θράκης, φωτίζοντας την περιοχή αυτή ως ήλιος πνευματικός. Επιδελούσε καθημερινά πολλά θαύματα, λύτρωνε δαιμονιζομένους και οδηγούσε τα πλήθη στο Άγιο Βάπτισμα. Ο αποστολικός του ζήλος έγινε η αιτία να υπομείνει πολλές θλίψεις από τους ιδωλολάτρες και τις αρχές, αλλά σε όλες έδειξε ανδρεία και καρτερικότητα, μάλιστα δε έσπευδε πρόθυμα προς τις δοκιμασίες. Αφού εδόξασε με τον τρόπο αυτό το Θεό στη ζωή του, εκοιμήθη εν ειρήνη και μετά το θάνατό του εδοξάστη από εκείνον με πλήθος θαυμάτων που επιτελούσαν τα τίμια λείψανά του προς όφελος των πιστών.

μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος. Ο Άγιος Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του κατοικούσαν κοντά στη Μονή της Παναγίας Λαουδηγήτριας ή Λαγουδιανής. Νέος είχε ιδιαίτερα ωραίο παρουσιαστικό και οι γονείς του, φοβούμενοι για την αρετή του εξαιτίας των διεφθαρμένων ηθών των Τούρκων της πόλης αυτής, αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Σμύρνη, όπου μπήκε στην υπηρεσία ενός αγά. Έπεσε όμως στο βάραθρο της απολίας και αρνήθηκε την πίστη των πατέρων του. Εγκαταλείποντας τον κύριό του, διήγε πλάνη Ταβείο, ο οποίος τον έφερε στη Μέκα, όπου και κατάλαβε το ψεύδος της μουσουλμανικής πίστης. Συνέχισε κατόπιν τις περιπλανήσεις του, ντυμένος αδερβίσεις και υποφελούμενος από τον σεβασμό που έχαιραν μεταξύ του μουσουλμανικού λαού οι ασκητές αυτοί, καταδίκαζε ανοιχτά τη μουσουλμανική πίστη και κήρυτε την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη για τον πλησίον. Τους έλεγχε επίσης για το πώς τυραννούν και καταδυναστεύουν τους υπόδουλους χριστιανούς. Αυτά βέβαια τα έλεγαν και άλλοι δερβίσιδες, αλλά ο Αλέξανδρος με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη, ώστε κάποτε στην Αίγυπτο κάποιοι τουρκοκριτικοί αποπειράθηκαν να τον φωνεύσουν λέγοντας ότι δεν είναι Τούρκος αλλά χριστιανός. Πράγματι, ο Άγιος συναναστρεφόταν συχνά με χριστιανούς και όταν μιλούσε με χριστιανούς μοναχούς, έλεγε ενιγματικά: το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα, και όποιος δεν έχει τα τρία δεν έχει το ένα. Επιβιβάστηκε κατόπιν σε πλοίο για τη Θεσσαλονίκη και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Χίο. Αφού έζησε έτσι 18 χρόνια, επέστρεψε στη Σμύρνη και την τρίτη της εβδομάδος πριν την Πεντηκοστή, παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή, πέταξε καταγή στο δερβισικό κάλυμα για να βάλει το χριστιανικό κάλυμα της κεφαλής και ομολόγησε τη μεταστροφή του. Ο δικαστής και οι παρευρισκόμενοι, άναυδοι και εξοργισμένοι, βλέποντας έναν δερβίση να δηλώνει ότι είναι χριστιανός, τον πέρασαν για τρελό. Αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι απεναντίας είχε βρει τα λογικά του από τότε που μεταστράφηκε. Κατηγορώντας τον τότε για μέθη, ο δικαστής τον έκλεισε στη φυλακή. Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε πάλι στο δικαστήριο και ομολόγησε με μεγαλύτερο ακόμη ζήλο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αφού οι κολακίες τους αποδείχθηκαν άκαρπες, οι Τούρκοι πέρασαν στις απειλές να τον θανατώσουν, αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι ακριβώς γι' αυτό είχε παραδοθεί σε αυτούς. Την Παρασκευή, αφού συγκεντρώθηκε πλήθος προκρήτων και λαού, τον ανέκριναν και πάλι, και καθώς εκείνος βεβαίωνε ότι είχε πλήρως σώα στα σφρένας και ομολογούσε την Αγία Τριάδα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Οδηγήθηκε στον τόπο της θανάτωσης, δεμένος πισθάγκωνα, διασχίζοντας το πλήθος που τον εξύβριζε. Εκείνος όμως επαναλάμβανε: «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Την ίστατη στιγμή, ενώ είχε γονατίσει, τίνοντας τον αυχένα, δόθηκε εντολή στον Δήμιο να καθυστερήσει την εκτέλεση της ποινής μέχρι να έλθει ο γιος του δικαστή, ο οποίος επιθυμούσε να παρευρεθεί. Ο Άγιος Αλέξανδρος παρέμεινε έτσι, ακίνητος, προσευχόμενος για περισσότερο από μία ώρα, δίχως όμως να λυγίσει. Τέλος, αποκεφαλίστηκε και εισήλθε θριαμβευτής στο χορό των Αγίων στις 26 Μαΐου 1794.

0: Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αυγουστίνου, Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας. Όταν ο Πάπας Άγιος Γρηγόριος Πρώτος ο Διάλογος αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο που μελετούσε από καιρό της Αποστολής Ιεραποστόλων στους Αγγλοσάξονες της Μεγάλης Βρετανίας, επέλεξε άνθρωπο της εμπιστοσύνης του τον Άγιο Αυγουστίνο, οικονόμο τότε της Μονής Αγίου Ανδρέα που είχε ιδρύσει ο ίδιος το όρος Κοέλιο για να κατευθύνει μια ομάδα από 40 Ιεραποστόλους μοναχούς. Οι νέοι αυτοί Απόστολοι ξεκίνησαν διαξηράς και μετέβησαν πρώτα στην Προβυγγία, στη Μονή του Λερίνου, κέντρο της ασκητικής παράδοσης, η οποία είχε παραλευθεί από την Ανατολή και το οποίο τον προηγούμενο αιώνα είχε υποδεχθεί επίσης τον Άγιο Πατρίκιο, που ξεκινούσε για την Ιρλανδία. Μαθαίνοντας όμως εκεί για τα άγρια έθιμα των Αγγλοσαξώνων, τους κατέλαβε ο φόβος και ολιγοψύχησαν, έλαβαν δε την απόφαση να ανακρούσουν πρίμναν και έστειλαν τον Αυγουστίνο στη Ρώμη για να πληροφορήσει σχετικά τον Πάπα. Αυτός επέστρεψε μετά από λίγο, κομίζοντας τις ένθερμες παροτρύνσεις του Αγίου Γρηγορίου να ολοκληρώσουν το έργο που είχαν αναλάβει με τη βοήθεια του Θεού, καθώς και συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στον Αρχιεπίσκοπο Αρελάτης και στους Φράγκους ηγεμόνες. Πήραν πάλι το δρόμο και πέρασαν τον χειμώνα στο Παρίσι, εν συνεχεία δε διέσχισαν τη μάχη και προσορμίστηκαν στην ίσο Θάνετ, ανατολικά του βασιλείου του Κέντ, που προσέφερε το πιο πρόσφορο έδαφος για ευαγγελισμό, επειδή ο βασιλιάς του, Άγιος Εθελβέρτος, ο οποίος ασκούσε τα πρωτεία επί των Αγγλοσαξονικών βασιλείων του Νότου, είχε παντρευτεί μια χριστιανή, την Βέρθα, θυγατέρα του βασιλιά των Παρισίων. Ο Αυγουστίνος έστειλε αμέσως απεσταλμένο του στον ηγεμόνα για να του αναγγείλει ότι είχε έλθει να του φέρει το Ευαγγέλιο και την επαγγελία μιας αιώνιας βασιλείας μετά του αληθινού Θεού. Λίγες ημέρες αργότερα ο Εθελβέρτος ήλθε στο νησί και ζήτησε από τους μοναχούς να του εκθέσουν τη διδασκαλία τους. Εντυπωσιασμένος τους έδωσε την άδεια να κηρύσουν στο βασίλειό του και τους προσέφερε διαμονή στην πρωτεύουσά του Καντερβουρία. Οι Ρωμαίοι μοναχοί εισήλθαν εν πομπή στην πόλη με το σταυρό για την εικόνα του Χριστού επικεφαλής, ψάλλοντας τις λιτανίες κατά το έθος που είχε θεσπίσει στη Ρώμη ο Άγιος Γρηγόριος, και εγκαταστάθηκαν σε μια εκκλησία κτισμένη πριν τις βαρβαρικές εισβολές, την οποία συνήθιζε να προσεύχεται η Βασίλισσα. Οργάνωσαν εκεί τη μοναχική του ζωή, μιμούμενη τέλεια τον αδελφικό βίο των Αποστόλων και των πρώτων Χριστιανών, και άρχισαν να κηρύττουν με τόσο καλά αποτελέσματα, ώστε λίγο αργότερα ο βασιλιάς Εθελβέρτος ζήτησε να λάβει το Άγιο Βάπτισμα, καλώντας το λαό του να πράξει το ίδιο. Έτσι, τα Χριστούγεννα του έτους 597, 2.000 Αγγλοσάξονες έγιναν Χριστιανοί. Η νεαρή Εκκλησία αναπτύχθηκε γρήγορα κάτω από τη συνετή αυθεντία του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος είχε χειροτονηθεί επίσκοπος από τον Άγιο Βυργίλιο Αρελάτης, και τη βοήθεια του βασιλιά. Το 601 έστειλε δύο μαθητές στη Ρώμη για να αναφέρουν στον Άγιο Γρηγόριο τους πρώτους καρπούς της Ιεραποστολής και να ζητήσουν τη γνώμη του επί ποιμαντικών ζητημάτων που προσιδίαζαν στην απομακρυσμένη εκείνη περιοχή. Μαζί με τις απαντήσεις του, έμπλεε σοφίας και διακρίσεως, ο Πάπας έστειλε και μια δεύτερη ομάδα 12 Ιεραποστόλων που ήταν κομιστές του Πάλιου, σημείο δικαιοδοσίας του Αυγουστίνου επί όλης της Αγγλικής Εκκλησίας, καθώς και ιερών σκευών και λειψάνων. Κατάρτισε επίσης για αυτούς ένα σχέδιο εκκλησιαστικής οργάνωσης των τοπικών εκκλησιών. Έτσι, το Λονδίνο και η Υόρκη επρόκειτο να γίνουν Μητροπόλεις επικεφαλής 12 επισκοπών που θα διατελούσαν υπόμητροπολίτη. Εν τω μεταξύ, ο Αυγουστίνος είχε αναλάβει την οικοδόμηση ενός καθεδρικού ναού στην Καντερβουρία και λίγο πιο έξω από την πόλη ενός μοναστηριού αφιερωμένου στους Αγίους Πέτρο και Παύλο, σήμερα Αβαίο του Αγίου Αυγουστίνου, ο ναός της οποίας εν συνεχεία θα φιλοξενούσε τους τάφους των επισκόπων Καντερβουρίας και των βασιλέων του Κέντ. Όταν έφτασε ο καιρός να επεκταθεί η Ιεραποστολή και στα άλλα ιδωρολατρικά βασίλεια, ο Άγιος Αυγουστίνος κάλεσε τους Κέλτες επισκόπους και θεολόγους της Ιουαλίας σε σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας τους πρότεινε να εγκαταλείψουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες που τους χώρισαν, προκειμένου να αναλυφθεί από κοινού ο Ευαγγελισμός των Αγγλοσαξώνων. Οι Κέλτες θεολόγοι εξέφρασαν τον μεγάλο θαυμασμό τους όταν εκείνος θεράπευσε ενώπιόν τους έναν τυφλό, αλλά ζήτησε να συμβουλευτούν το λαό τους πριν απαντήσουν στην πρότασή του. Κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, 7 επίσκοποι, προερχόμενοι από τη Μεγάλη Μονή Μπάνγκορ, προσήλθαν αφού συμβουλεύθηκαν έναν ερημίτη, ο οποίος τους συνέστησε να μην αποδεχθούν τις προτάσεις του Ρωμαίου Επισκόπου παρά μόνο αν έδειχνε την ταπεινοφροσύνη του με το να σηκωθεί από τη θέση του όταν αυτοί θα έφταναν. Καθώς ο Άγιος Αυγουστίνος βρισκόταν ήδη καθισμένος όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, εκείνοι συμπέραναν αμέσως ότι ήθελε να του συμπεριφερθεί αυταρχικά. Έτσι αρνήθηκαν κατηγορηματικά να εγκαταλείψουν τα λειτουργικά έθη τους και κυρίως να τον αναγνωρίσουν ως αρχιεπίσκοπό τους, πράγμα που θα σήμαινε γι' αυτό στην υποταχή τους στο Αγγλοσαξονικό Βασίλειο του Κέντ. Ο Αυγουστίνος τους αποκρίθηκε ότι εφόσον αρνούνταν την ειρήνη των αδελφών τους, θα υφίστανταν τον πόλεμο των εχθρών τους. Και πράγματι οι Άγγλοι κατατρόπωσαν λίγο αργότερα τον Βρετονικό στρατό στο Τσέστερ. Στρεφόμενος τότε στους ίδιους τους μαθητές του, ο Άγιος Αυγουστίνος χειροτώνησε επίσκοπο τον Μέλιτο με σκοπό να κηρύξει στην περιοχή των Σαξόνων της Ανατολής, έχοντας επισκοπική έδρα το Λονδίνο και τον ιό στο επίσκοπο Ρότσεστερ στο Κέντ, δυτικά της Καντερβουρίας. Αφού συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των τριών επισκόπων που ήταν απαραίτητος για τις κανονικές χειροτονίες και τη λειτουργία των τοπικών συνόδων, η Ιεραποστολή μπορούσε εφεξής να εξαπλωθεί και στα άλλα βασίλεια. Έτσι, έχοντας βάλει τους σπόρους της νέας εκκλησίας της Αγγλίας, ο Άγιος Αυγουστίνος εγκοιμήθηκε εν ειρήνη στις 26 Μαΐου 604. Μετά το θάνατο του Αγίου Εθελβέρτου το 616, ο Μέλιτος και ο Ιούστος υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Αγγλία. Μόνο το 633 ο Παυλίνος, αρχιεπίσκοπος Ιόρκης, εισήλθε στο Κέντ και ξανάρχισε το έργο του Ευαγγελισμού. Και από το 672 ο Άγιος Θεόδωρος Καντερβουρίας προσέδωσε στην Άγγλο-Σαξονική Εκκλησία το οριστικό οργανωτικό της σχήμα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Ενσόφια. Ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Μακαρίου του Ενκολιαζίνου. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Χερσονήσου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα Ορλοφικά ήταν μία από τις εξεγέρσεις των υποδουλωμένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο πριν από τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ονομάστηκε έτσι επειδή το σχέδιο της ρωσικής επέμβασης στην Ελλάδα έγινε από τα αδέλφια Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλόφ κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1768-1774. Σαν σήμερα το 1821, οι Ιδραίοι, με έγγραφό τους, διορίζουν τον Μανώλη τον Μπάζη, αντινάβαρχο του Στόλου, κατά τον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Σαν σήμερα το 1919, αρχίζει η αντικατάσταση των ελληνικών μονάδων του εκστρατευτικού σώματος στη Μεσημβρινή Ρωσία από ρουμανικά στρατεύματα. Στις 26 Μαΐου 1941, ο στρατηγός Μπέρναρντ Φράιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων Κρήτης, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων του αγώνα, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων, μάχη της Κρήτης. Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεροποβατική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά την 1η Ιουνίου με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, συνέχεια. Ο πλούσιος νεανίσκος. Και τον ρώτησε κάποιος άρχον της συναγωγής και είπε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς: «Αφού απευθύνεσαι προς εμέ με την ιδέα ότι είμαι άνθρωπος απλούς, γιατί με αποκαλείς αγαθόν? Κανείς δεν είναι απολύτως και εξ αυτού αγαθός, παρά μόνον ένας, ο Θεός. Γνωρίζεις τας εντολάς, να μη μοιχεύσεις, να μη φωνεύσεις, να μη κλέψεις, να μη ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος είπε: «Όλα αυτά τα εφύλαξα από τα χρόνια που ήμουν νέος». Όταν δε ήκουσε τα λόγια αυτά, ο Ιησούς του είπε: «Ακόμη ένα σου λείπει. Πώλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό εις των ουρανών, και έλα να με ακολουθήσεις ως μαθητής μου, συμμορφούμενος πάντοτε προς όσα το παράδειγμά μου και η διδασκαλία μου θα σε διδάσκουν». Αυτός όμως, όταν ήκουσε τα λόγια αυτά, εκαταλειπήθη, διότι το πολύ πλούσιος και δεν ήθελε να αποχωριστεί τα πλούτη του. Όταν δε ο Ιησούς τον είδε να γίνεται καταλυπημένος, είπε: «Πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα έμβουν στην Βασιλεία του Θεού. Πράγματι, πολύ δύσκολα, διότι είναι ευκολότερο μία καμήλα να περάσει από τη μικρά τρύπα που ανοίγει βελόνα, παρά να εισέλθει ένας πλούσιος εις την Βασιλεία του Θεού». Εκείνοι δε που ήκουσαν αυτά είπαν: «Και ποιος μπορεί να σωθεί, αφού είναι μέχρι του αδυνάτου δύσκολο να σωθούν οι πλούσιοι, τους οποίους ο Θεός ευνόησε και έδωκε εις αυτούς τα επί αγαθά του?» Ο δε Κύριος είπε: «Εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά δια της χάριτος και της δυνάμεως, με την οποία ο Θεός λύει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τους δεσμούς της καρδίας του προς το χρήμα και τον καθιστά άξιον της σωτηρίας. Εαμοιβέ εκείνων οι οποίοι θα αφήσουν τα πάντα δια τον Χριστό». Είπε δε ο Πέτρος εξ αφορμής της προτροπής του Ιησού προς τον πλούσιο: «Κύριε, ιδού εμείς έχουμε να αφήσει όλα και σε οικολουθήσαμε». Ο δε Κύριος είπε εις αυτούς: «Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ, ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος αφήκε σπίτι ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή παιδιά δια την Βασιλεία του Θεού και ο οποίος να μη λάβει πάλι ως αμοιβή πολλαπλά μεν αγαθά εις τον καιρό αυτό της επηγείου ζωής, αλλά και ζωή αιώνιον εις τον αιώνα που μέλει να έλθει». Αφού δε πήρε ιδιαιτέρως τους 12 Αποστόλους, τους είπε: «Ιδού, αναβαίνουμε εις τα Ιεροσόλυμα και θα πληρωθούν τελείως κατά του Υιού του ανθρώπου όλα όσα είναι από το Πνεύμα το Άγιο γραμμένα διαμέσου των προφητών. Διότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί από τους αρχιερείς και άρχοντας των Ιουδαίων εις τους εθνικούς, τον Πιλάτο δηλαδή και τους στρατιώτας της ειδωλολατρικής Ρώμης, και θα εμπεχθεί και θα υβριστεί και θα εμπτιστεί, και αφού τον μαστιγώσουν θα τον φωνεύσουν, και κατά τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί. Αυτοί όμως δεν εκατάλαβαν τίποτε αυτό που τους προείπε ο διδάσκαλός των, και η έννοια του λόγου αυτού έμενε κρυμμένη από αυτούς και δεν ήξευραν τι σημασία είχε τα λεγόμενα, διότι δεν εφαντάζωτο πως ήτο δυνατόν να σταυρωθεί ο Μεσσίας, δια τον οποίον υπήρχε γενικός υπεποίθησης ότι δεν θα απέθνεις και ποτέ.

θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς. Όταν δε πλησίαζε ο Κύριος εις την Ιεριχώ, συνέβη κάποιος τυφλός να κάθεται κοντά εις τον δρόμο και να ζητιανεύει. Όταν δε ήκουσε τον θόρυβο του λαού που επερνούσε, ηρώτησε σαν τίνα ήσαν αυτά που ήκουε. Του ανήγγυλαν δε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος επέρνα απ' εκεί. Και τότε αυτός έβαλε φωνή δυνατή και έλεγε: «Ιησού, απόγονε ένδοξε του Δαβίδ, τον οποίον προανήγγυλαν και προεκήρυξαν οι προφήτε, ελέησέ με». Και αυτοί που επροπορεύοντο τον επέπλητον και τον ινάγκαζον να σιωπήσει, νομίζοντες ότι με τας φωνάς του θα ενοχλεί το Ιησούς. Αυτός όμως πολύ περισσότερο εφώναζε

ο απόγονος του Δαβίδ, και ότι έχω την δύναμη να σου δώσω την υγεία των ματιών σου, σε έσωσε από την αθεράπευτο τύφλωσή σου. Και την ίδια στιγμή απέκτησε πάλι το φως του και ακολούθη τον Ιησού, δοξάζον τον Θεό που τον εθεράπευσε διαμέσου του Ιησού, και όλο το πλήθος του λαού όταν είδε το θαύμα εδοξολόγησε και ανύμνησε τον Θεόν.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με η εχθρή μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου,

0: Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών Σου, δίδαξέ με τον δικό Σου φωτισμό και με τη δική Σου παιδαγωγία τους δρόμους στις θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά Σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι Σύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από Σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους ικτυρμούς Σου και τα ελέη Σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη Σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό Σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη Σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο Του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών Του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία Του και την αξιοπιστία Του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά Του και όλες τις εντολές Του. Για το όνομά Σου, ελεήμον, Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός Σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε Αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του γεροντός Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
3: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή, να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό, Και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιο Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα. Βάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ, σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάστην κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Είναι αυτά, δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια, αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία, εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει, γέροντα, έρχεται ο άντρας μου στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβή. Λοιπόν, έρχεται, ας πούμε, ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνεις γιέ μου, σιωπή μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι, και όντως το πιστεύω και εγώ, ένας λόγος σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και μου λέει, γέροντα, στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεό έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου και ήρθα τώρα στο Άγιο και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψεις. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Άλλον ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνα μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μορύβα του πεδίου, ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρει τον υπακοή, στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: «Νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης». Γι' αυτό έτσι πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζει και μου είπε το εξής: «Εγώ», λέει, «έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους». Εγώ, βέβαια, σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του? Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο, διότι όταν μου εξηγά και μου λέει: «Γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει: «Έχω, ας πούμε, διαβήτη», όπως έχω εγώ, ας πούμε, και σου λέει: «Θα πίνεις τα 2 χάπια την ημέρα. Θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι». Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευθώ? Δεν θα θεραπευθώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό, έτσι, πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ: «Πηγαίνεις στην Εκκλησία κάθε Κυριακή?» Και μου απάντα: «Σχεδόν». Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προβληματικό αμάρτημα, αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια απροσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμε, έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου σας λέγω, ότι πολλές φορές, επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία, βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχείς σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός: «Μάθετε απ' εμού». Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγε, βλέπουμε τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγα: «Μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς?» Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλος μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει? Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς χριστιανέ πρέπει να θεραπεύσεις τον νουν. Βλέπετε ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές παίρνοντας τη χάρη και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν ευρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα ξέρετε η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφορη αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λέει πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει δεν είμαι έτοιμο να εξομολογήσω. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πάω εκεί στο μερικό και το λέω είμαι παλιά άνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών. Λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτή ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδελφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσίγουρος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουν αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα. Ήρθε ένα ζευγάρι, είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στην γυναίκα μου τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους. Αλλά θα πεις αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις παρακολουθώ επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, να με αγαπάς, να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψωμοτήρι ή στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μα την κοπιώμε. Μα σας λέω εγώ, από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω πιπεύθυν αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνω? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρνει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Αββάς Ισαΐας. Λέει, βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζον. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάβαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας, έχει 2-3 χρόνια. Το μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησε, που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη. Λέω, και θα πω αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανά πάσαν ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια δυσθυμία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση. Μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Όχι η ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μία ασθένεια, είτε η μυπληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους τους είναι στον παρόντο αιώνα των απατεώνα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες παράγουν και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι και αυτόν παράγει έργον πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Μα γιατί πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουνα εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου και ήταν μια και η κοπέλα, που την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου και μόλις πήγες αυτή λέει, θεία λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις, εγώ κατάλαβα τι έκανε. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λοιπόν, να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα, είτε είναι 60 κιλά, είτε είναι 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
2: Ακούσαμε την ομιλία του γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Χριστός είπε, όπου οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Δηλαδή έχουμε ανάμεσά μας τον Χριστό σε αυτές τις συναντήσεις. Και στην ερμηνευτική προσπάθεια που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία, είχαμε, αν θυμάστε, μείνει στο πιστεύω. Και συγκεκριμένα είχαμε περάσει τα περισσότερα άρθρα από το πιστεύω και έχουμε μείνει στα τελευταία, που θυμάστε πώς τελειώνει το πιστεύω.
2: Ναι.
0: Πώς λέει.
2: Ομολογώ εν βάπτισμα
0: εις άφεσιν αμαρτιών. Το είπαμε την προηγούμενη φορά.
2: Μιλήσαμε για το βάπτισμα.
0: Σήμερα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτά θα πούμε σήμερα και θα κλείσουμε την παρένθεση που έχουμε ανοίξει, αν και δεν είναι παρένθεση, αφού μέσα στη Θεία Λειτουργία το λέμε το πιστεύω. Και σας είχα πει και άλλη φορά ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε λίγο τα δύσκολα νοήματά του. Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό που μόλις είπατε. Και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με αυτό το προσδοκό ανάσταση νεκρών. Προσδοκό ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Αυτό ακούγεται ως ένα άρθρο από την πίστη μας, αλλά για να το καταλάβεις πρέπει να το ζήσεις. Άλλωστε όλα τα πράγματα μέσα στην πίστη μας, για να τα καταλάβεις πρέπει να τα ζήσεις. Δεν υπάρχουν θεωρητικά πράγματα. Υπάρχουν, αλλά αυτά βιώνονται μέσα στην Εκκλησία. Θα σας πω πρώτα ένα παράδειγμα γι' αυτό. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Θα σας πω μία εμπειρία πάνω σε αυτό και θα μπούμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα κλίμα. Θα προσπαθήσω να μπούμε σε ένα κλίμα. Πριν από χρόνια είχαμε πάει μαζί με άλλους ανθρώπους στην κηδεία ενός, θεωρώ, ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας, που θα περιμένουμε να ανακηρυχθεί Άγιος. Ξέρετε και τον Γέροντα Παΐσιο, τον Όσιο Παΐσιο, τον Όσιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο. Το λέμε Άγιο, περιμένουμε και αυτού την αναγνώριση, την επικύρωση, τον Άγιο, τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Και υπάρχει κι άλλος ένας που έδρασε, και αυτός έζησε στην Αθήνα, είναι ο πατήρ Ευμένιος, στο νοσοκομείο Λιμωδών, κοντά. Κοντά στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο. Κοντά στην Άγια Βαρβάρα. Αυτή ήταν μια σπουδαία μορφή. Όσιος. Άγιος άνθρωπος. Ξέρετε πώς μου αρέσει μια ωραία έκφραση να τη λέμε. Άνθρωπος του Θεού. Αυτή τη λέμε για τον Άγιο Αλέξιο. Τον Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά είναι και μια έκφραση που χαρακτηρίζει έναν προοδευμένο άνθρωπο. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Έγινε το βράδυ αγρυπνία πριν την κηδεία, που θα γινόταν εννοείται την επόμενη μέρα, και το βράδυ πήγαμε σε αυτή την αγρυπνία και εκεί κατάλαβα, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Εκεί κατάλαβα τι εννοεί το πιστεύω. Ήταν η λειτουργία που έγινε, η αγρυπνία, με το φέρετρο και τον γέροντα στη μέση της λειτουργίας, στη μέση της εκκλησίας. Κόσμος, πλημμύρα. Και μπερδευτήκαμε εν τέλει αν ήταν το πανηγύρι της εκκλησίας ή αν είχαν κηδεία εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η εμπειρία ήταν ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Για έναν άνθρωπο που είναι ενωμένος με το Θεό, ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήτανε η χαρμολύπη. Υπήρχε χαρμολύπη. Υπήρχε μία ανθρώπινη, ας την πω, αίσθηση πικρίας, για να το θέλεις, ότι αποχωρίζεσαι έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό, το πνευματικό σου πατέρα. Φανταστείτε το λίγο. Είναι κενό. Είναι κενό, μεγάλο. Τον θέλεις τον πατέρα. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε η χαρμολύπη. Αλλά υπερίσχυσε η χαρά. Χαρά όμως. ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει και έχει την αίσθηση ότι προσκυνάει έναν Άγιο. Προσκυνάει έναν Άγιο. Το έλεγε το πρόσωπό του, ακόμα και το λείψανο φαινότανε. Ήταν διαφορετικό. Και λες, δεν έχει πεθάνει. Δεν πέθανε. Δεν μπορεί να πέθανε. Και κάποιος είπε ότι τώρα το πνευματικό θα τον έχω πιο κοντά. Πολύ παρηγορήθηκε από αυτήν την ιδέα. Πώς θα τον έχεις πιο κοντά? Τώρα που έχει αφήσει κάθε τι που τον κρατάει στη γη, είναι πιο δυνατός. Και θα με βοηθήσει και πιο πολύ. Και θα είναι και πιο πολύ κοντά μου. Παρήγορος λόγος. Αληθινός. Και είναι παρήγορος. Ναι, ήταν μια αίσθηση που δεν μπορείς να περιγράψεις. Ήταν ένα πανηγύρι. Θάνατος, πανηγύρι. Ακούγεται οξύμορο. Δεν είναι. Στον Άγιον άνθρωπο αυτά τα δύο υπάρχει μια σύνδεση όμορφη μεταξύ αυτών των μεγάλων γεγονότων. Αυτό για να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα. Θέλω τώρα να σας πω για τον θάνατο, για την Ανάσταση και πώς να το πιάσω. Να το ξεκινήσω από την αρχή. Λέει, έφυγε ένα παιδί 20 ετών, σκοτώθηκε. Και λέει η μητέρα του και συγγενής, γιατί Θεέ? Η απάντηση σε αυτούς εκείνη την ώρα δεν δίνεται, γιατί εκείνη την ώρα είναι σε μεγάλο πόνο οι άνθρωποι. Δεν μπορείς να μιλήσεις, καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Ακόμα και να κατηγορήσουν τον Θεό σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Μην μιλάς, μην λες τίποτα. Κάνε την προσευχή σου μόνο για αυτούς, τους πονεμένους ανθρώπους. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα βρεις την ευκαιρία, θα τους το αναλύσεις και θα πεις, τι θα πεις? Το καλύτερο είναι να πεις,
2: γιατί άνθρωπε.
0: Γιατί άνθρωπε? Τι γιατί άνθρωπε? Γιατί ο άνθρωπος φταίει για αυτό που έγινε. Και δεν εννοώ ο άνθρωπος, εννοώ ο πρώτος άνθρωπος. Είπε ο Θεός, δεν θα κάνετε αυτό, γιατί αν θα το κάνετε θα πεθάνετε. Έφαγαν και πέθαναν. Και από τότε πεθαίνουμε μέχρι και σήμερα. Άρα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Ο άνθρωπος όμως ήθελε να αυτοθεωθεί, βγάζοντας από τη ζωή του το Θεό. Αυτό είχε συνέπεια, τον θάνατο. Ψυχικό θάνατο και μετά σωματικό θάνατο. Ο Αδάμ πρώτα πέθανε ψυχικά και μετά πέθανε σωματικά. Άργησε πολύ να πεθάνει σωματικά. Είχε όμως πεθάνει. Και πολλοί άνθρωποι το ζουν αυτό σήμερα. Άρα, τι θα πούμε? Γιατί άνθρωπε θα πούμε? Γιατί τον έφαγες αυτό τον καρπό? Και μην τα ρίξουμε στον Αδάμ. Αδάμ σημαίνει γήινος. Έτσι, Αδάμ σημαίνει γήινος. Αδάμ είμαι εγώ, είστε εσείς. Γιατί αυτό που έγινε το έκανε η ανθρώπινη φύση. Όποιος και να ήταν. Καταλαβαίνετε τι λέω, γιατί λέει, τι φταίω εγώ να πληρώνω τις αμαρτίες του Αδάμ, λένε κάποιοι. Αδάμ σημαίνει άνθρωπος. Και Αδάμ σημαίνει χώμα. Έγινες από το χώμα, αλλά μην μένεις χώμα. Λοιπόν, η πιο ωραία απάντηση στο γιατί Θεέ είναι να πεις όχι γιατί Θεέ. Ο Θεός έφτιαξε, Θεός θάνατον ούκε ποιήσε. Ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο. Δεν μπορεί ο Θεός μας να έφτιαξε άνθρωπο που να τον βλέπει στην εντατική με καρκίνο, με άλλες ασθένειες. Αποκλείεται ο Θεός να έχει αυτή την πρόθεση. Αυτό όλο, η ασθένεια, ο θάνατος μπήκανε, πώς το λέει ωραία ένας θεολόγος, ως φάλτσο μέσα στη δημιουργία. Φάλτσο. Παίζει ωραία η χοροδία και πετάγεται ένας και κάνει φάλτσο. Αυτό έγινε σε αυτή την αρμονία της δημιουργίας. Άρα αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί άνθρωπε το έκανες αυτό. Ακούστε τώρα, θα σας δώσω μια ωραία εικόνα το τι έγινε, με το θάνατο τι έγινε. Και πόσο ο θάνατος ίσον διάβολος και διάβολος ίσον και θάνατος, θα σας πω πώς δεν του πήγαν καλά τα πράγματα του θανάτου. Θα τον ονομάσουμε Άδη. Ο Άδης, θα φανταστείτε τώρα ότι είχε ένα τεράστιο στόμα. Το έχετε δει σε μια γεωγραφία που δείχνει ένα μεγάλο στόμα και μέσα ψυχές να βασανίζονται μέσα σε κάτι φωτιές. Η εικόνα δεν έχει φωτιές. Είναι χειρότερα από τις φωτιές. Θα σας πω γιατί. Να θυμηθείτε τι λέω τώρα για να με επαναφέρετε. Ακούστε, μια που το έφερε κουβέντα. Τι είναι η κόλαση? Η κόλαση είναι...
2: Να βλέπουμε τον Θεό και να μην τον αντέχουμε.
0: Ναι. Ναι, μάλλον μακριά από το Θεό ή κοντά στο Θεό, αλλά να μην τον αντέχεις. Αντί να σε φωτίζει, να σε καίει. Το φως έχει και την φωτιστική ενέργεια, έχει και την καυστική ενέργεια. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρή καρδιά, βλέπει τον ήλιο, χαίρεται. Όταν έχει βλαμμένα τα μάτια του, αρρωστημένα, δεν αντέχει, φεύγει μακριά. Πάει μέσα στο σπίτι του. Αυτό ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος που είχε ετοιμαστεί να αντέξει το φως του Χριστού, χαίρεται. Ο άλλος που δεν μετάνιωσε για ό,τι έκανε, δεν αντέχει. Έτσι.
2: Μιλάμε για τον Άδη.
0: Ναι, έλεγα για τον Άδη. Τι έλεγα για τον Άδη? Ότι είχε ανοίξει ένα μεγάλο στόμα και κατάπινε ανθρώπους, πολλούς. Πόσους, λέτε? Εκατομμύρια ανθρώπους. Πόσοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο? Μάθετε κανένας ότι δεν πέθανε? Ο προφήτης Ηλίας.
2: Αναλύθηκε.
0: Αλλά όλοι έχουν την κοινή πορεία. Κατάπινε. Και βλέπει κάποιον να είναι πάνω στο σταυρό και να πεθαίνει. Το λένε Ιησού. Και λέει, πάει και αυτός που φοβόμουν ότι θα κάνει κάτι. Γιατί τον έβλεπα, έκανε κάτι αναστάσεις. Στο φίλο του. Πώς τον λέγανε?
2: Λάζαρο.
0: Εννοείται το ξέρατε αυτό. Η ερώτηση ήταν... Και όχι μόνο το Λάζαρο και άλλες. Και έλεγε ότι εδώ είχε ανησυχήσει ο διάβολος με όλο αυτό που γινόταν. Αλλά τώρα τον βλέπει πάνω στο σταυρό. Να είναι μέσα στα αίματα. Να αιμορραγεί. Και να ακούγεται μία λέξη. Τέλεστε. Και τότε είπε ότι τέλειωσε το βασίλειο αυτού του βασιλιά, του επίγειου που λέγανε ότι είναι. Αλλά τότε είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σταυρό ήταν ενωμένη η Θεία Φύση. Ήταν θεάνθρωπος. Και όπως κατάπινε ανθρώπους, κατάπιε και τον Χριστό, ο οποίος έχοντας τη Θεία και τη Θεία Φύση, ήταν σαν αυτόν που έτρωγε και κατάπιε ένα σίδερο και άρχισε να βογκάει. Πώς το λέμε στην Ανάσταση? Σήμερον ο Άδης στένον βοά. Φώναζε ο Άδης, όχ τι έπαθα, δεν αντέχω το στομάχι μου, τι κατάπια. Κατάπια το Θεό. Και τότε για να ησυχάσει κάποιος από το στομάχι του, τι κάνει?
2: Μετό.
0: Ακριβώς. Και όταν έκανε μετό, έβγαλε και όλους τους υπολείπους μαζί με αυτόν. Καταλαβαίνετε τι πανηγύρι είναι η Ανάσταση. Πόσο αξίζει να χτυπάμε καμπάνες, ο ένας να χαίρεται με τον άλλον, να ζούμε τον παράδεισο. Αυτό έγινε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας. Το βρήκε και τον πάτησε. Και τον πάτησε στο κεφάλι. Κέριο χτύπημα. Άρα λοιπόν, σας είπα και για το θάνατο και για το ότι δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Θα πεθάνουμε, ναι. Το σώμα μας θα πεθάνει. Αλλά και αυτό το σώμα Και αυτό θα βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Θα το ξαναπάρουμε το σώμα μας. Άρα ποιος θάνατος? Κοίμηση είναι. Κοιμητήριο. Δεν υπάρχει νεκροταφείο. Μόνο κοιμητήριο υπάρχει. Και περιμένουν όλη την σάλπιγγα του Αρχαγγέλου για να πει τι? Νεκροί αναστηθείτε, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Έτσι. Αυτό περιμένουμε τώρα. Αυτή τη σάλπιγγα η οποία θα σαλπίσει δυνατά και θα σηκωθούν όλοι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέρφια, οι φίλοι, όλοι αυτοί σε μια καινούρια πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να μας κάνουν χαρούμενους. Δεν υπάρχει κατάθλιψη. Δεν υπάρχει στεναχώρια. Τα πιστεύεις? Άμα τα πιστεύεις, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ο Χριστός και η ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή. Έτσι. Όμως σήμερα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Σκεφτόμουν με τι να σας απασχολήσω σχετικά με το θέμα βέβαια που μιλάμε και είπα να σας πω δύο λόγια για την νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν θέλω κανείς να χτυπάει ξύλο από εσάς. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε παιδιά, θα περάσουμε όλοι από αυτό το δρόμο. Από αυτή την οδό.
2: Μακάρι να περάσουμε.
0: Δεν γίνεται. Μακάρι ξεμακάρι θα περάσουμε. Απλά, ναι, πολλοί δεν θέλουν να το ακούνε αυτό.
2: Όχι.
0: Μη μου λες για θάνατο. Έχουν την αίσθηση ότι ο Θεός δεν υπάρχει και έχουν την αίσθηση ότι θα ζήσουν αιώνια σε αυτή τη γη. Δύο άσχημα που νομίζω. Ότι ο Θεός δεν υπάρχει, άρα δεν με βλέπει, άρα δεν έχω καμία σχέση μαζί Του. Και το δεύτερο, εγώ θα ζήσω εδώ αιώνια. Εδώ δεν υπάρχει για μένα αυτό. Έχει κλειδωθεί αυτή η ιδέα στο μυαλό μου και για κανένα λόγο δεν θα την αφήσω να ξεκλειδωθεί. Έτσι. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι όταν πάτε σε μια κηδεία, μετέχετε σε μια νεκρόσιμη ακολουθία και προσέξετε τα λόγια, αυτά που θα ψάλουν και αυτά που θα πουν με ευχές οι ιερέας και οι ιεροψάλτες, θα έχετε πάρει μία μεγάλη σημαντική θεολογική βάση σχετικά με το θάνατο. Θα δείτε εκεί πως οι Άγιοι που έχουν συνθέσει αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι, πόσο ωραία μιλάνε για το θάνατο. Βέβαια η γλώσσα δεν σας βοηθάει πολλές φορές, γιατί είναι η αρχαία γλώσσα και επειδή δεν έχουμε οικειότητα με τη γλώσσα αυτό, χάνουμε νοήματα. Γι' αυτό να κάτσουμε να τα μελετήσουμε στο σπίτι μας. Και όχι να πούμε να μεταφραστούν. Όχι. Εμείς θα ανέβουμε πιο ψηλά. Όχι αυτά να κατέβουν πιο χαμηλά. Γιατί όχι μόνο νοηματικά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, αλλά χάνεται και, εσύ που είσαι μουσικός το ξέρεις, χάνεται και η μουσική σύνθεση όταν αλλάζουν οι λέξεις. Πώς θα το ψάλουμε? Ο ρυθμός και διάφορα άλλα. Συμφωνείτε να κάνω αυτό, να πω σήμερα αυτό?
2: Ναι.
0: Ωραία. Ακούστε πώς λέει το κείμενο. Στα άλλα δεν θα σας πω το κείμενο, αλλά στο πρώτο θα σας το πω. Το πρώτο λέγεται σε πρώτο ήχο. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος. Να τη λέω αμέσως τη μετάφραση, ναι, για να σας είναι πιο οικία. Εντάξει. Ναι. Επαναλαμβάνω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, ερωτηματικό. Ποια απόλαυση της ζωής βρίσκεται αμέτωχη λύπης? Πόσα πράγματα. Και ακόμα που τα χαίρεσαι, μετά από λίγο σου δίνουν λύπη. Αίδια τα πράγματα. Ένα παιδί γεννήθηκε και μετά από λίγο αρρώστησε. Δεν πρόλαβα να χαρώ τη γέννηση. Ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος? Ποια δόξα γήινη μένει σταθερή και αμετάθετη, λέει ο βασιλιάς, έχω δύναμη στα χέρια μου. Και μετά από λίγο ο βασιλιάς ισθένησε, αρρώστησε. Πάνε και τα βασίλεια, πάνε και οι κορώνες. Πάντα σκιάς ασθενέστερα. Αυτό τι να τι σημαίνει? Όλα είναι ασθενέστερα από τη σκιά. Σκιά, ασθενέστερα από τη σκιά. Πάντα ονείρων απατηλότερα. Κάνουμε όνειρα. Ονειρευόμαστε εμείς. Αλλά απατηλό. Ξύπνησες και τελικά λες όνειρο ήταν. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Μια στιγμή και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος. Και μετά προσευχόμαστε για αυτό που έχουμε μπροστά μας, τον νεκρό. Αλλά εν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου, τι λέγαμε πριν, ότι ο Χριστός είναι φως. Και εγώ πρέπει να ετοιμάσω την ψυχή μου ώστε να αντέξει αυτό το φως. Ναι. Μία στιγμή και όλα τα διαδέχει το θάνατος, αλλά ανάπαυσε Χριστέ στο φως του προσώπου σου. Και ένα άλλο υπέροχο, και το γλυκασμό της ισορρεότητος. Ποιος είναι ωραίος από εδώ? Ωραίοι όλοι, αλλά όχι σαν τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πιο ωραίος, ο κάλλιο ωραίος είναι ο Χριστός. Αξίζει να τον αγαπήσεις, αξίζει να του αφιερωθείς, να δώσεις ψυχή και σώμα για αυτό το Χριστό. Να πεις είσαι το παν για μένα. Ον εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Αυτόν που εξέλεξε σήμερα, να τον αναπαύσεις. Σας άρεσε το πρώτο? Ωραία. Να κάνω και το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Σε δεύτερο ήχο αυτό. Πένθυμος ο δεύτερος ήχος. Ο πρώτος τι είναι, Ανδρέα? Και εσύ είσαι στη Βυζαντινή. Είναι χαρούμενος, χαρμόσυνος. Ο δεύτερος, πένθυμος. Ο Πλάγιος δεύτερος και αυτός περίπου. Ο Πλάγιος πρώτος, χαρμολύπη. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με. Και χαρά και λύπη. Πώς τα έχουν φτιάξει ωραία οι Άγιοι. Πώς ωραία τα έχουν κάνει. Ακούστε το δεύτερο. Και βάλτε λίγο σημασία στα λόγια, γιατί δεν θέλω να σας τα μεταφράσω. Ο Σάνθος μαραίνεται.

0: αναστήσονται. Προς την συνυπάντηση, Χριστέ ο Θεός. Ελάτε, πείτε το μου, τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Όταν ηχήσει σάλπιγγα όλοι νεκροί, σαν να γίνεται σεισμός, θα αναστηθούν από τα μνήματα για να σε συναντήσουν, Χριστέ. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Τότε, Δέσποτα, όν μετέστη σας εξ ημών, τότε, Δέσποτα, αυτόν που πήρας από εμάς, από ανάμεσά μας, τι να τον κάνεις? Κατάταξον εν τες των Αγίων σου σκηνές κατάταξον. Να τον τοποθετήσει μαζί με τους
1: Αγίους.
0: Το πνεύμα του σου δούλου, Χριστέ. Το πνεύμα του δούλου σου. Και τώρα σας λέω το καλύτερο που από όλη την εκδόσιμη ακολουθία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου. Όχι, ένα που είναι αυτό που λέμε εκτός τυπικού. Πάλι στο δεύτερο. Εδώ, παιδιά, παρουσιάζει ο ποιητής την ψυχή μετά το θάνατο. Έχει απογυμνωθεί από το σώμα. Και τι κάνει? Ζητά βοήθεια. Όχι. Ζητά βοήθεια. Τι να κάνει η ψυχή? Βοήθεια ζητάει μετά. Και όποιος δεν πίστευε, και όποιος πίστευε, τώρα τα έχει δει. Έχει δει την αλήθεια. Και τι κάνει, τι ζητάει? Από τους αγγέλους μια βοήθεια, τους βλέπει. Από άλλους ανθρώπους μια βοήθεια. Ναι, ζητάει ελεημοσύνη. Βοηθήστε με κάποιος. Η ψυχή το κάνει. Βοηθήστε με κάποιος. Και δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Μα αφού είναι ο συγγενής μου, ο φίλος μου, είδα τη μάνα μου. Κανένας. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι εντελώς μόνος του. Ακούστε πως το λέει. Ήμι. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος. Κατανοητό. Τι αγώνα έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα? Ήμι. Τι είναι το ήμι? Αλίμονο. Είμαι αλίμονο. Πόσα δακρύει τότε. Και ούχ υπάρχει ο ελαιόν αυτήν. Πόσα δάκρυα τότε. Και δεν υπάρχει κανείς να την ελεήσει, να τη βοηθήσει. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Τι κάνει?
1: Στρέφει
0: τα μάτια στους αγγέλους. Άπρακτα καθηκετεύει. Τζάμπα. Χωρίς αποτέλεσμα ηκετεύει εκείνη τη στιγμή. Προς τους ανθρώπους τα σχήρα εκτείνουσα. Απλώνει τα χέρια για μια βοήθεια. Ούκ έχει τον βοηθούντα. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει. Και στη συνέχεια, διό γι' αυτό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα απευθύνεται ο ιερέας στον κόσμο που είναι στην κηδεία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες το βραχί της ζωής, το πόσο μικρή είναι η ζωή μας. Το μεταστάντι την ανάπαυση παρά Χριστού επτυσσόμεθα, τι ζητάμε από το Θεό? Την ανάπαυση του ανθρώπου που έχει κοιμηθεί και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και για μας, να μας δείξει έλεος. Έτσι, το διαβάζω, γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, αφού κατανοήσουμε το μικρό διάστημα της ζωής μας, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να χαρίσει ανάπαυση στην ψυχή του μεταστάντος και στις δικές μας ψυχές το μέγα του έλεος.
1: Γι' αυτό κάνουμε και ελεημοσύνη, ας πούμε, για κάποιον που έχει κοιμηθεί.
0: Βοηθάει πολύ η ελεημοσύνη, Γεωργία. Πολύ βοηθάει η ελεημοσύνη. Την ψυχή αυτού που έχει φύγει.
1: Και πρέπει πάντα να λέμε και το όνομά
0: του. Το όνομά του, να το μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία, σε μνημόσυνα, και να κάνουμε ελεημοσύνη για αυτόν. Δώσε κάτι για αυτόν και από μέσα σου πες το όνομά του. Ότι το κάνω για αυτόν, για αυτή την ψυχή, για την ανάπαυση αυτού του ανθρώπου.
1: Και 40 λειτουργών.

καλύτερο. 40 λειτουργό. Το καλύτερο. Το καλύτερο είναι να βρείτε από τώρα έναν ιερέα. Να του δώσετε το όνομά σας και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αν... Όχι, αλήθεια το λέω. Και αν μπορείτε, μην είναι και μεγάλο στην ηλικία. Να είναι ένα πιο νεαρός παπάς. Που έχει ελπίδες περισσότερες. Αν και δεν ξέρουμε ποια σειρά θα πάει ο καθένας. Δώστε το όνομά του και πείτε του, έχετε με υπόψη για 40 λίτρο μετά. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω ένα άλλο. Το επόμενο τροπάριο, το οποίο πραγματικά είναι μία. Πώς να την πω τώρα. Είναι μία παγίδα, είναι κάτι από το οποίο δεν ξεφεύγει κανείς.

0: Ο θάνατος αφορά το πλούσιο και το φτωχό. Πώς το λέει ο λαός? Τα σάβαρα δεν έχουν τσέπες. Ο μορφωμένος και ο απαίδευτος. Ο νέος και ο ηλικιωμένος. Ο άνδρας και η γυναίκα. Ο άγαμος και ο έγαμος. Δεν υπάρχει σε αυτό, παιδιά, τίποτα. Όλοι θα περάσουν από αυτόν τον δρόμο. Θα το έχετε ακούσει. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος. Ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό, το αθανάτο βασιλείο ίσομεν, τι να του φωνάξουμε, το μεν τα στάντα εξημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εθρενωμένον η κατοικία. Όλα τα ανθρώπινα πράγματα είναι παροδικά και δεν υπάρχει μετά τον θάνατον ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα. Διότι όταν έρχεται ο θάνατος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Γι' αυτό ας φωνάξουμε στον αθάνατο βασιλιά και Χριστό μας, αυτόν που πήρε από μας τον κακοιμημένο, ας τον αναπαύσει εκεί που υπάρχει η κατοικία όλων αυτών που γεύονται την εφροσύνη της βασιλείας του. Μια παρένθεση. Αλήθεια. Πού είναι οι ψυχές των κεκοιμημένων πριν γίνει η Δεύτερα Παρουσία?
1: Μπορεί να πούμε σαν προθάνομα.
0: Ναι.
2: Μια μέση κατάσταση.
0: Μέση κατάσταση ψυχών, αυτό ακριβώς που λες. Πού είναι οι άνθρωποι μας, ο πατέρας σου κοιμήθηκε. Πού είναι τώρα? Είναι στην κόλαση, είναι στον παράδεισο. Πού είναι? Είναι σε μια πρόγευση αυτών. Αυτού που θα, εκεί που θα πάει. Πότε γίνεται η πρώτη κρίση?
1: Στα 40. Μετά το θάνατο.
0: Μετά το θάνατο, 4. Καθήμερο μνημόσυνο. 40 οι ψυχές, 40 μέρες η ψυχή γυρίζει όπου πήγε ο άνθρωπος. Που έκανε καλό, που έκανε κακό. Και την 40η ημέρα, λέει, η Εκκλησία παρουσιάζεται στον Κριτή. Για να κριθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία τι κάνει εκείνη την ημέρα? Μνημόσυνο. Λειτουργία. Μνημόσυνα εκείνη την ημέρα. Γιατί? Για να προσευχηθεί στο Θεό να έχει μια κρίση ευνοϊκή για τον άνθρωπό μας.
1: Και σίγουρα ο τρόπος που έρθει, δηλαδή αν είχε εξομολογηθεί, αν είχε κοινωνήσει.
0: Εντάξει, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς έφυγε. Γι' αυτό κάνουμε τη λειτουργία και το μνημόσυνο και ο Θεός ξέρει.
1: Είπε, Θεέ μου, συγχώρα, μέχρι το τελευταίο
0: στιγμή. Ναι. Δεν το ξέρουμε όμως τι έχει γίνει. Και για έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε ακόμα. Δεν ξέρουμε τελευταία στιγμή τι έγινε. Η Εκκλησία αποτρέπει αυτό το μεγάλο αμάρτημα της αυτοκτονίας. Γιατί δηλώνει μεγάλο εγωισμό. Δεν είναι δικιά σου η ψυχή. Η ζωή σου δόθηκε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
1: Λέγαμε λοιπόν για το 4.
0: Κονθήμερο μνημόσυνο.
1: Και πού βρίσκονται οι ψυχές?
0: Πού βρίσκονται οι ψυχές? Στη μέση κατάσταση ψυχών. Εγώ εμένα με κάλεσαν, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Δεν έχω μπει ακριβώς στην τραπεζαρία, αλλά ήδη από το σαλόνα και εκεί έχω καταλάβει έρχεται η οσμή από αυτό το ωραίο φαγητό που έχει κάνει η νοικοκυρά. Και λέω, α, αυτό έχει φτιάξει. Καταλαβαίνω δηλαδή, έχω πάρει μια γεύση, αλλά δεν είμαι και ακριβώς εκεί. Γι' αυτό και είναι μια περίοδος που βοηθάει η προσευχή της Εκκλησίας για αυτή την ψυχή. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, με αυτά που γίνονται στις κηδείες, τα στεφάνια και τα διάφορα, επιτέλους, πού βοηθάνε αυτά? Σε τι πράγματα βοηθάνε? Να είναι μια σειρά από στεφάνια. Όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους. Να γίνει ένα ωραίο συσίτιο για τους άστεγους, για ιδρύματα, για το έργο της Εκκλησίας. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Αν χρειάζεται, ας γίνει ένα στεφάνι. Αλλά τίποτα πέραν αυτό. Είναι ματαιότητα αυτό. Ματαιότητα. Λοιπόν, σας λέω λίγο το επόμενο, για το επόμενο τροπάριο, ύμνο, ο οποίος μιλάει για εκείνη την ώρα που γίνεται ο χωρισμός της ψυχής και του σώματος. Έχω δει ανθρώπους να φεύγουν μπροστά μου, πολλές φορές. Και έχω δει, ναι, και έχω δει πώς φεύγει αβίαστα και ειρηνικά κάποιος και πώς γίνεται όταν βασανίζεται να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Το έχω δει. Τη στιγμή που φεύγει η ψυχή από το σώμα να γυρίζει και να βλέπει αυτό που λένε ότι φτάνουν οι άγγελοι και ο δαίμονας και ζητούν μερτικό στην ψυχή. Και είναι δικιά μου είναι. Και γίνεται μια μάχη. Και να τη βλέπει στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτή. Να γυρίζει από τη μια μεριά να χαίρεται. Και να γυρίζει από την άλλη μεριά και να τρέμει το πρόσωπό του. Και να διαβάζει ευχή ο ιερέας. Και να ηρεμεί ο άνθρωπος. Ήταν να πεθάνει κάποιος και έλεγε, δεν μπορούσε, δεν είχε φωνή και έλεγε «Πα». Μετά από λίγο «Πα». Τι θέλει επιτέλους, τι θέλει, τι θες πατέρα, τον πατέρα σου. Όχι, να λέει, ποιον θέλεις, ζήταγε παπά, παπά ζήταγε. Ήθελε να εξομολογηθεί, καταλάβαινε το βάρος, καταλάβαινε ότι φεύγει και είχε ανάγκη να ανακουφιστεί και λίγο πριν είχε πει σε κάποιον «Με αυτόν δεν μιλάω, καλέστε τον να έρθει εδώ, τον θέλω». Είχαμε βρεθεί και είχαμε μαλώσει μεταξύ μας. Τον θέλω. Και πήγε ο άνθρωπος και του λέει συγγνώμη. Και ησύχασε η ψυχή του με αυτή τη συγγνώμη. Ησύχασε ο άνθρωπος. Ηρέμησε. Και του διάβασε ευχή. Και μετά από 5 λεπτά έφυγε για τον ουρανό. Περίμενε να συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο για να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ακούστε πως το λέει το τροπάριο. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο. Είναι μυστήριο ο θάνατος. Πως τον πιάνει τον άνθρωπο και είναι ζεστός και ακούγεται ο σφιγμός του και μετά από λίγο τον ακουμπάς και είναι πάγος, κρύσταλλο και δεν κουνιέται. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Πως γίνεται. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται, βία εκ της αρμονίας, βία χωρίζεται, επαναλαμβάνω, στους κοινούς ανθρώπους, στους ανθρώπους με την αρετή, την αγιότητα, φεύγει η ψυχούλα του σαν σαμπουλάκι που το λέει, ναι. Φεύγει ήρεμα, δεν το κατάλαβε ότι πέθαναν, δεν το κατάλαβαν οι άλλοι ότι πέθανε, ήσυχα. Και ποια είναι αυτή η ψυχή? Θυμάστε τι έκανε ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ? Τι του βάλε? Φύσηξε μέσα του και του δώσε πνοή. Και αυτήν όταν πιάνει ο επιθανάτιος δρόγχος κάνει μια ανάσα και στο τέλος κάνει ένα και δίνει στο δημιουργό πίσω αυτό που έλαβε. Φοβερές στιγμές είναι αυτές. Χαίρομαι για αυτά που λέμε. Χαίρομαι πολύ για αυτά που λέμε σήμερα. Πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας. Το σώμα και η ψυχή είναι σε μία
3: αρμονία.
0: Είναι ένα αγαπημένο ανδρόγυνο.
3: Έτσι πλάστικα
0: να είναι, αρμονικά. Και τη συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός. Ποιος είπαμε ότι είναι πολύ φυσικός δεσμός, ψυχή και σώμα. Θείο βουλήματι, επειδή το είπε ο Θεός, τι κάνετε, αποτέμνετε, χωρίζετε. Διό, γι' αυτό, σε οικετεύομαι τον μεταστάντα ανάπαυσον. Εν σκηνές των δικαίων σου, ζωοδότα φιλάνθρωπε, να σας το πω στη μετάφραση, θα σας το πω. Είναι πράγματι φοβερό το μυστήριο του θανάτου. Το πώς δηλαδή η ψυχή βία χωρίζεται από την αρμονική της σχέση με το σώμα και κόβεται ο φυσικός της δεσμός. Και αυτό πώς γίνεται? Με την απόφαση πιανού? Με την απόφαση του Θεού. Θείο βουλήματι δηλαδή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε τον δοτήρα της ζωής και φιλάνθρωπο, τον μεταστάντα, ανάπαυσε στις σκηνές των δικαίων σου. Αυτό που ήθελα να πω πριν, ναι, είπαμε λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι κοινή μοίρα, παιδιά. Το αναλύσαμε και πριν και θα το δούμε και σε λιγάκι. Είναι κοινή η μοίρα όλων μας ως προς τον θάνατο. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω σήμερα. Σας πω κι άλλο ένα τροπάριο. Το τελευταίο που είναι σε πλάγιο τέταρτο ήχο. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Και είδω εν τη στάφη σκημένην την κατοικώνα Θεού. Γιατί σε είχε ο άνθρωπος Αδάμ?
3: Ο Θεός.
0: Γιατί σε είχε ο Θεός? Για πόσο ψηλά σε είχε? Είμαι κατοικώνα και ομοίωση πλασμένος με το Θεό μας. Και εσύ πόσο χαμηλά έπεσες? Πού την πήγες αυτή την θεία εικόνα? Πόσο χαμηλά. Πλαστήσαν η μήνε ωραιότητα. Σε έφτιαξε να είσαι όμορφος ο Θεός. Και εσύ με αυτό που έκανες δεν βλέπεσαι. Και τώρα που σε βλέπω νεκρό άνθρωπε, είσαι άμορφος. Τι σημαίνει? Χωρίς μορφή. Για φανταστεί έναν άνθρωπο μετά από λίγες μέρες νεκρό. Δεν θέλεις ούτε να το βλέπεις. Αποτρόπαιο. Άδοξον σε είχε πλάσει με δόξα. Σε ήθελε να συμβασιλεύσετε. Σε έφτιαξε για βασιλιά και τώρα δεν είσαι ούτε καν υπηρέτης, ούτε δούλος. Μη έχουσαν είδος, ό του θαύματος. Τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημεν τη φθορά. Πώς καταντήσαμε έτσι σε τόση φθορά. Πώς συνεζεύθημεν, ωραία λέξη, το θανάτο. Τι σημαίνει αυτό? Κανένας δεν το ξέρει.
3: Ότι...
0: δεν είναι κανείς παντρεμένος εδώ.
3: Παντρευτήκαμε
0: πώς παντρευτήκαμε το θάνατο? Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο αφού ήσουν αγκαλιασμένος με τη ζωή? Όντως Θεού προστάξει ως γέγραπτε, του παρέχοντος της μεταστάση την ανάπαυση. Αλήθεια. Αυτό το ότι παραδοθήκαμε στη φθορά και στο θάνατο έγινε με το θείο πρόσταγμα τελικά, ο οποίος παρέχει στους μεταστάντας την ανάπαυση. Παιδιά, ο θάνατος είναι λύτρωση. Ο θάνατος σε πολλές περιπτώσεις είναι λύτρωση. Είσαι δίπλα στο κρεβάτι του πόνου στο νοσοκομείο και βλέπεις τον άνθρωπό σου να υποφέρει. Είσαι σταυρωμένος επάνω στο κρεβάτι. Υπάρχει ο σταυρός ο όρθιος και υπάρχει ο σταυρός στο κρεβάτι. Είσαι 18 ετών με καρκίνο, στον φάριγγα. Και είναι δίπλα οι συγγενείς σου μαζεμένοι. Και σου λένε και τους λες: μπορείτε να μου δώσετε λίγο νερό? Οι γιατροί έχουν πει ότι δεν πρέπει να πίνει καθόλου νερό, μόνο ό,τι χορηγείται μέσα από ορούς. Και εκείνο το παιδί διψάει και λέει: δώστε μου λίγο νερό. Και να θες να του δώσεις κουβάδες με νερό και να μην μπορεί να του στάξεις ούτε μία σταγόνα. Και να σε κοιτάει στα μάτια και να λέει: κανένας δεν ακούει. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να μου δώσει μία σταγόνα νερό? αν έπαιρνε τη σταγόνα με το νερό, θα πεταγόταν από τον πόνο μέχρι από το κρεβάτι. Σας θυμίζει κάτι από το Χριστό αυτό? Είναι πάνω στο Χριστό, είναι πάνω στο Σταυρό και ζητάει νερό και του δίδεται ξύδι. Αυτό το ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Και τότε λες στο Θεό, επειδή αγαπάς πολύ αυτό το πρόσωπο, Θεέ μου, ή θα κάνεις ένα θαύμα και θα γίνει καλά, ή πάρτονε. Είναι βαριά κουβέντα. Ή κάνε κάτι, όχι για μένα, για αυτόν. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Από αγάπη το λες. Και άντε αυτό να είναι το παιδί σου. Λοιπόν, όμως, και όπως έγινε, κι αν έγινε έτσι, ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσύ που είσαι τώρα, εσείς που είστε πονεμένοι για κάτι, σκεφτείτε το κι αυτό πάλι. Το ξέρω ότι η ανθρώπινα πονάει. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις φτάσει υψηλά στα πνευματικά για να μην πονάς. Για να τα βλέπεις αλλιώς, για να τα πιστεύεις αλλιώς. Για να λες προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ναι, το λέμε. Αλλά όταν στη δικιά μας οικογένεια θα γίνει αυτό, θα το πούμε και να το νιώθουμε σε κάθε λέξη από αυτήν. Ναι. Εύχομαι να το λέμε και εύχομαι και να το νιώθουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει πάρα πολλά χρόνια, να ζήσετε 100. Φτάνουνε?
1: Ναι.
0: 100, φτάνουνε.
1: Καλά είναι.
0: Λοιπόν, αλλά να είναι χρόνια κοντά στο Θεό, γιατί όσα χρόνια και να είναι μακριά από το Θεό, σημαίνει ότι είσαι για πολλά χρόνια νεκρός ζωντανός. Δεν κερδίζεις τίποτα. Ο Θεός λέει μας παίρνει την καλύτερη ώρα, στην καλύτερη στιγμή της ζωής μας. Αλλά να μην προκαλούμε κι εμείς, μην τον προκαλούμε, μην τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα, σκοτωνόμαστε και μετά λέμε γιατί. Είναι σαν να έχεις ένα καντιλάκι, σκεφτείτε ένα καντήλι, κανδύλι. Κάθε φορά που γεννιέται ένας άνθρωπος έχει ένα καντήλι. Θυμάστε που το λέει, τέλειωσε λέει το καντήλι του αυτού,
1: το λαδάκι.
0: Λοιπόν, και ο Θεός σου βάζει το φυτιλάκι και σου λέει, σου έχω δώσει 90 χρόνια. Και εσύ με τη ζωή σου πας από πάνω και αρχίζεις και φυσάς. Και σου λέει ο πνευματικός, η εκκλησία, σε παρακαλώ μη φυσάς πάνω εκεί παιδί μου, πήγαινε πιο πέρα. Και εσύ ανέμελος φυσάς, δεν ακούς κανέναν. Αν σβήσει αυτό το κανδύλι δεν θα φταίει ο Θεός. Ο Θεός σου έχει δώσει χρόνο για να ζήσεις, για να χαρείς. Αλλά εσύ διάλεξες άλλο δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
4: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η 28 Μαΐου 2026 στις 8 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι πάλι μαζί σας, καθώς όντως η γνωριμία που έχουμε κρατάει μια ζωή ολόκληρη. Και έτσι όταν έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους. Και χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί σε αυτό το δείπνο το φιλανθρωπικό, και μας δίνεται η ευκαιρία να προβληματιστούμε για μερικά πράγματα, να σταθούμε όντως με ευθύνη μπροστά στη ζωή. Ποια ζωή? Τη δική μας τη ζωή. Του καθενός μας με ό,τι μας συμβαίνει. Σας είπε ο πατήρ Θεόδωρος ότι αυτός ο τίτλος είναι ο τίτλος μιας εκπομπής, την οποία την έχω στο ραδιόφωνο όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και σε άλλα ραδιόφωνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κράτησε όμως τον ίδιο τίτλο, διότι εκφράζει έναν προβληματισμό και μια απορία δική μου. Πιστεύω ότι στη ζωή μας τίποτα δεν γίνεται μαγικά. Τα περισσότερα πράγματα από όσα μας συμβαίνουν τα έχουμε εμείς προετοιμάσει. Και τούτο γιατί τις περισσότερες φορές δεν στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στην ίδια μας τη ζωή. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, πολλές φορές λειτουργούμε χωρίς συνέστηση αυτής της ευθύνης, λειτουργούμε τυχαία, και όταν βέβαια εισπράττουμε τα αποτελέσματα τότε παραξενευόμαστε, τότε καμιά φορά τα βάζουμε και με το Θεό ακόμα. Είναι γνωστή φράση «γιατί Θεέ μου σε μένα». Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι έχοντας μια εμπειρία μαζί με τους ανθρώπους αρκετών χρόνων, τις περισσότερες φορές χωρίς να έχω κανένα ιδιαίτερο χάρισμα, απλά παρατηρώντας τα γεγονότα, νιώθω ότι ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό να βλέπεις ένα γονιό να μεγαλώνει το παιδί του. Να βλέπεις ότι το μεγαλώνει λάθος. Να έχεις την απόλυτη βεβαιότητα, φοβερό αυτό να έχεις μια βεβαιότητα πριν καν γίνει, ότι αυτό το παιδί όταν θα φτάσει στα 15-16 θα μπλέξει και θα παίρνει ναρκωτικά. Και τελικά αυτό που είδες από πολύ νωρίς να το βλέπεις να γίνεται. Είναι πάρα πολύ σκληρό να βλέπεις δύο νέα παιδιά, τα οποία υποτίθεται ότι αγαπιόνται και ετοιμάζονται να φτιάξουν το σπιτικό τους, και εσύ να έχεις τη βεβαιότητα ότι δεν θα προκόψουν. Και τελικά να μην προκόβουν. Όχι γιατί έχεις κάποιο χάρισμα, αλλά γιατί βλέπεις τα πράγματα. Και μέσα στη ζωή μας και μέσα στη φύση ακόμα λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι. Αν πετάξω αυτό το ποτήρι στον αέρα δεν θα πετάξει, θα πέσει και θα σπάσει. Εμείς πολλές φορές έτσι ενεργούμε στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι εμείς θα είμαστε η εξαίρεση, με εμάς δεν θα συμβεί αυτά που έχουν συμβεί σε άλλους, γιατί ακόμα το πιο περίεργο είναι ότι έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Έχουμε πολλές εμπειρίες μέσα στη ζωή μας, κι όμως τελικά αυτά που είδαμε στους άλλους τα επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Ίσως γιατί στο βάθος έχουμε την αίσθηση ότι εμείς θα τα καταφέρουμε πιο καλά από τους άλλους. Αλλά να καταφέρουμε τι? Έτσι λοιπόν το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν στεκόμαστε με ευθύνη μπροστά στα οποιαδήποτε γεγονότα της ζωής μας. Στη ζωή μας υπάρχουν ποικίλα γεγονότα. Κανείς δεν μπορεί να τα προείδει, κανείς δεν μπορεί να ετοιμαστεί πολλές φορές εκ των προτέρων. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται όταν έρχονται να σταθούμε με ευθύνη απέναντί τους. Τι θα πει να σταθείς με ευθύνη? Θα πει να τα δεις κατάματα, να προσπαθήσεις να καταλάβεις γιατί ήρθανε, να δεις ποια είναι η δική σου ευθύνη για αυτό που βλέπεις τώρα μπροστά σου, και να αναζητήσεις πάλι υπεύθυνα τη διέξοδο και τη λύση σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σταθώ, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ολόκληρες, παίρνοντας παραδείγματα μέσα από την ίδια μας τη ζωή. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο κέρια γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά, τα οποία οι πολλοί άνθρωποι τα αντιμετωπίζουμε, είναι γεγονότα τα οποία
συγκλονίζουν τις κοινωνίες μας, και από την άλλη πλευρά, γιατί είναι πράγματα τα οποία, στα οποία έχετε διαπιστώσει ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Το πρώτο είναι ακριβώς τα παιδιά και ο τρόπος που τα μεγαλώνουμε. Σήμερα μοιάζουμε να έχουμε έρθει από άλλο πλανήτη. Σήμερα έχουμε δεδομένα τα οποία δεν τα είχαμε παλιότερα. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη των ναρκωτικών, γίνεται διαρκώς οξύτερο. Οι ηλικίες πρόσβασης των παιδιών όλο και χαμηλώνουν. Διαπιστώνουμε ότι τελικά κάποια μέρα τα όνειρα που είχαμε για τα παιδιά μας πάνε περίπατο. Θυμάμαι την έκπληξη, δεν ξέρω αν σας το έχω πει το περιστατικό, τώρα τελευταία όμως, πολύ τελευταία, χτύπησε ένα βράδυ πόρτα του γραφείου μου, όταν ακόμα δεν είχα, πριν γίνω επίσκοπος, τους τελευταίους μήνες. Ήταν αρκετά περασμένη η ώρα και παραξενεύτηκα, ποιος είναι τέτοια ώρα. Άνοιξα δειλά την πόρτα και βλέπω κάποιον άγνωστο κύριο να μου λέει: «Με στέλνει κάποιος γνωστός σας, ο Τάδε». Του άνοιξε λοιπόν να μπει μέσα. Κάθισε, μου λέει: «Ξέρετε, εγώ μέχρι τώρα δεν έχω καμία σχέση με την Εκκλησία. Όμως έχω ένα πρόβλημα και θέλω να το κουβεντιάσω μαζί σας». Λέω: «Σας ακούω». Μου λέει: «Ξέρετε, είχα μια κόρη και τη μεγάλωσα με βάση τις δικές μου τις αρχές. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο και πέτυχε και στο πανεπιστήμιο. Το θέμα όμως είναι», μου λέει, «ότι τώρα η κόρη μου που είναι φοιτήτρια έρχεται κάποια μέρα και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» Εγώ, λέει, την άκουσα και είπα ότι δεν άκουσα καλά. «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησαν, ξέρεις από πρέζα. Είσαι καλά, παιδί μου? Είναι ερώτημα αυτό που μου έκανες?» Λέει: «Άμα θες μου απαντάς, εγώ σε ρώτησα πάντως». Λέει: «Όχι», τσι, λέει, «δεν ξέρω». «Τότε δεν ξέρεις από ζωή. Τι είπες, παιδί μου?» λέει. «Κατάλαβες τι είπες?» Λέει: «Και βέβαια κατάλαβα τι είπα. Σου είπα ότι δεν ξέρεις από ζωή, άμα δεν ξέρεις από πρέζα». «Παιδί μου», του λέει, «σοβαρολογείς? Να γελάσω ή να φωνάξω? Έχεις καταλάβει αν τον έχεις ξεκινήσει αυτόν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει? Έχεις καταλάβει, παιδί μου, πως θα πεθάνεις?» Η απειλή του πατέρα. Και τι λέει η κόρη? «Ναι, το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα ζήσω καλά». Αυτό βέβαια δεν το ήξερε. Και τώρα ο πατέρας έρχεται γεμάτος απορία και με ρωτά που έκανε το λάθος. Και του είπα: «Ναι, το λάθος το έκανες εσύ και είναι όλο δικό σου. Εάν μεγάλωσες ένα παιδί, αν με αυτά που είδε μέσα στο σπίτι και από αυτά που έμαθε στα σχολιά που το έστειλες, κατάλαβε ότι η μόνη ομορφιά της ζωής είναι η πρέζα, είσαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος». Και νομίζω ότι δεν του έλεγα τίποτα υπερβολικό, ούτε τίποτα περίεργο. Το ερώτημα θα ήταν άλλο. Θα ήταν αν ένα παιδί με τέτοια αγωγή θα μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη. Διότι σας έχω πει και άλλοτε και θα σας το πω και τώρα. Εγώ εκπλήσωμαι πολλές φορές. Γιατί εκπλήσωμαι? Γιατί βλέπω πάρα πολλά πράγματα που κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Να μάθουν ξένες γλώσσες, να μάθουν τα ελληνικά, να μάθουν όργανα, να μάθουν διάφορα πράγματα. Βλέπω δηλαδή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μυαλό των παιδιών. Βλέπω ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σώμα των παιδιών. Να φάνε καλά, να ντυθούν καλά, να τους πάρουμε την τελευταία λέξη της μόδας να ντυθούν, να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, συζητήσιμο αυτό. Αυτό που προσπαθώ να δω τις περισσότερες φορές είναι αν κάνουμε κάτι για την ψυχή των παιδιών μας. Και είναι τρομερό να διαπιστώνεις ότι δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Και η μόνη ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι μάλλον δεν πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή.
τα ετοιμάζουμε να πέσουν στα ναρκωτικά με τα μούτρα. Και καθώς δεν πιστεύουμε ότι έχουν ψυχή, δεν ενδιαφερόμαστε για την αγωγή της ψυχής τους. Δεν ενδιαφερόμαστε να ετοιμάσουμε τα παιδιά μας αύριο να αντισταθούν και να ξέρουν το γιατί. Όλοι μας ξέρουμε κάτι, ότι σήμερα οι παγίδες που απειλούν τα παιδιά μας είναι τεράστιες. Σήμερα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι είναι η μεγάλη αγορά, απ' την οποία οι πάσης φύσεως έμποροι προσπαθούν και επιχειρούν να ψωνίσουν. Δεν είναι παρά μία ή δύο εβδομάδες που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα μία έρευνα που έγινε σε 2.500 παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Τι έδειξε η έρευνα αυτή? Ότι το 15% αυτών των παιδιών έχουν υποστεί κακοποίηση, σεξουαλική και λοιπή, και μάλιστα μέσα στο στενότερο περιβάλλον τους τα περισσότερα. Τι άλλο διαπιστώνουμε? Ότι διαρκώς αυξάνονται οι ιστοσελίδες στο ίντερνετ που έχουν σαν θέμα την παιδική πορνογραφία. Και τα παιδιά μας είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας. Αλήθεια, πόσο στέκεστε με ευθύνη όσοι έχετε μικρά παιδιά, όταν δεν ξέρετε και δεν ελέγχετε τι βλέπει το παιδί σας στο ίντερνετ? Θα ξαφνιαστείτε αν κάποια στιγμή το βρείτε μπλεγμένο πουθενά? Θα έχετε το δικαίωμα να ξαφνιαστείτε? Τι θα πείτε τότε? Ποιος κακός άνθρωπος, τι? Μπήκε στο σπίτι σου? Εσύ ήσουν μες στο σπίτι. Εσύ είσαι που δεν πρόσεξες. Ακούμε διάφορα πράγματα, οι εφημερίδες γράφουν, οι τηλεοράσεις λένε, και το ερώτημα είναι, εμείς στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι σε αυτά που ακούμε? Γιατί τάχα αύριο αυτά που ακούμε σήμερα δεν θα αφορούν τα δικά μας τα παιδιά? Έχετε ακούσει για περίεργες ιστορίες στα σχολεία? Δεν πηγαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία? Πού πηγαίνουνε? Είναι τόσο ξεχωριστό το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά μας? Τι κάνουμε εκεί? Πόσο πραγματικά τα ξέρουμε? Έχω πει πολλές φορές και θα το λέω, και χαίρομαι διότι τουλάχιστον οι γονείς της Μητροπόλεως στην οποία βρίσκομαι άρχισαν να προβληματίζονται, ότι ένα παιδί δεν γίνεται ναρκωμανή στα 14 και στα 15, αλλά στα 4 και στα 5. Τότε που τον έχουμε στα χέρια μας, που το μεγαλώνουμε και που το ετοιμάζουμε για να πάρει ναρκωτικά. Θα μου πείτε, το ετοιμάζουμε, σοβαρολογείτε? Δυστυχώς σοβαρολογώ. Ο τρόπος που το μεγαλώνουμε το ετοιμάζει. Διότι τι μαθαίνουμε, τι του κάνουμε? Όλα τα χατήρια του πολλές φορές. Να μην του λείψει τίποτα, να μην του πούμε όχι σε τίποτα, να μην πάθει το καημένο τίποτα, να μην κουραστεί. Είναι 40 τώρα, να μην τον νηστέψουμε ένα μικρό παιδάκι, πάντοτε να κάνει αυτό που θέλει. Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Το μαθαίνουμε να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, να περνάει καλά. Και αύριο, όταν θα έρθει η παρέα, θα του πει, άμα πάρεις αυτή τη σκόνη, άμα τρυπήσεις αυτή την ένεση, ξέρεις τι ωραία θα ταξιδέψεις. Και εμείς μόνο ωραία να ταξιδεύει το έχουμε μάθει. Δεν θα δυσκολευτεί να το κάνει. Ίσως σας το έχω πει και άλλοτε, αλλά εμένα τόσο με εντυπωσίασε τότε, ότι αυτό που θα σας πω τώρα δεν το σκέφτηκα. Απλά μου καρφώθηκε σαν ερώτημα μέσα στο μυαλό μου. Ήτανε πριν από 2 χρόνια της μεταμορφώσεως. Ήμουνα στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, φιλοξενούσα μια οικογένεια από την Αμερική. Πήγαμε να φάμε το μεσημέρι, νηστεία. Βέβαια τρώγαμε την ημέρα εκείνη ψάρι και γενικά τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό ότι αυτή η οικογένεια η ελληνοαμερικανική με τα 6 παιδιά, τα παιδιά τα είχε μάθει να νηστεύουν. Από τον μικρούλι μέχρι και τον μεγάλο. Κάποια στιγμή σηκώνομαι από την καρέκλα μου για να πάω κάπου, δεν θυμάμαι που πήγαινα, και βλέπω μπροστά μου ένα αγοράκι 9-10 χρονών με το σουβλάκι στο χέρι.
Και καθώς έστριψα, είδα δίπλα τους γονείς του να τρώνε το ίδιο. Δεν το σκέφτηκα, αυτό σας παρακαλώ να το σημειώσετε. Μου καρφώθηκε στο μυαλό ένα ερώτημα. Αν αυτό το παιδάκι στα 15 παίρνει ναρκωτικά, θα ρωτάει ο πατέρας του γιατί και θα είναι σοβαρός. Πότε το έμαθε να λέει όχι? Πότε το έμαθε ότι δεν πρέπει ό,τι του αρέσει να το αποκτάει? Πότε το έμαθε ότι υπάρχουν πράγματα πολύ σημαντικότερα για τα οποία κάνουμε και θυσίες? Ποτέ δεν το έμαθε. Γιατί ίσως εμείς πιστεύουμε ότι είναι μικρό, ότι δεν καταλαβαίνει. Ακούστε λοιπόν ένα άλλο περιστατικό για να δείτε πώς καταλαβαίνουμε τα παιδιά και μήπως τελικά πρέπει κάποτε να τα αφήσουμε να μας διδάξουν εκείνα. Το έλεγα και στο συνέδριο σήμερα, πριν από 2 χρόνια, λίγους μήνες πριν εκλεγώ επίσκοπος, με κάλεσαν στην Αθήνα, σε ένα από τα πολύ καλά σχολεία των Αθηνών. Εκεί, ανάμεσα στα μαθήματα, πειραματικό σχολείο, πρότυπο σχολείο, είχαν και ένα μάθημα περιβαλλοντολογικό. Τη χρονιά εκείνη το θέμα ήταν οι νηστίσιμες συνταγές. Με κάλεσαν λοιπόν στην τάξη για να τους μιλήσω εγώ για την νηστεία. Τι είναι, γιατί την κάνουμε, ποιος μας την είπε, πρέπει να την κάνουμε και ούτω καθεξής. Είπα, ρώτησαν τα παιδιά, τελειώσαμε. Έφυγα. Έγινε η εκλογή μου, ανέβηκα στη Σιάτιστα. Λίγο πριν από το Πάσχα, μια εβδομάδα ήρθανε, νωρίτερα με είχε πάρει η καθηγήτριά τους και μου είπε, πρώτον πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά σας θυμώνται και δεύτερον ότι φέτος θα έρθουμε εμείς εσάς. Φέτος το μάθημά μας και το θέμα είναι το παραδοσιακό ψωμί. Θα έρθουμε λοιπόν στην Κοζάνη για να δούμε πώς φτιάχνανε οι παλιοί το ψωμί, να μάθουμε για τις περίφημες κοζανίτικες πίτες κτλ. Από εσάς τα παιδιά φέτος θέλουν κάτι άλλο. Να τους μιλήσετε για τη σημασία του ψωμιού στη λατρεία της Εκκλησίας. Πραγματικά ήρθανε. Όταν λοιπόν καθίσαν στην αίθουσα, τότε η πρόεδρος της τάξης, μία μαθήτρια, ανέλαβε να με ευχαριστήσει, να με προσφωνήσει. Με ευχαρίστησε λοιπόν πρώτον που είχα πάει την προηγούμενη χρονιά στο σχολείο τους και μου είπε το εξής καταπληκτικό. Βέβαια, λέει, εσείς δεν ξέρετε τη συνέχεια της επισκέψεώς σας. Αλλά όταν τα περισσότερα παιδιά φύγαμε από το σχολείο και πήγαμε στο σπίτι, απαιτήσαμε, ακούσατε τη λέξη, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Ποιος είχε πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς? Μα τα καημένα κουράζονται. Τι θα πει καημένα, άρρωστα είναι τα παιδιά. Εμείς τα αρρωσταίνουμε γιατί έτσι τα βλέπουμε. Γιατί τα παιδιά απέτησαν? Γιατί συνειδητοποίησαν το γιατί. Και πόσο πολύτιμο τους είναι το γιατί. Το να μάθουν αυτό που είπα, να λένε όχι από τώρα, σε μερικά πράγματα που είναι πιο εύκολα, για να μπορούν να τα πούνε στα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί αυτά κατάλαβαν κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχει πρωταθλητής που να πήρε μετάλλιο χωρίς προπόνηση. Πώς θα κερδίσεις τον αγώνα της ζωής χωρίς άθληση? Γιατί αυτό τελικά είναι η νηστεία. Και τώρα, μου λέει η κοπέλα, θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα. Τους μίλησα, με ρώτησαν, τους απάντησα και στην εξέλιξη της κουβέντας πετάγεται πάνω ένας νεαρούλης, 15χρονος, και μου λέει, σεβασμιότατε, τόση ώρα μας μιλάτε και νιώθω να ζεσταίνεται η καρδιά μου. Εγώ, ξέρετε, μέχρι τώρα τι νιώθω στη ζωή μου? Πλήξη και ανία. Μου κάνει εντύπωση και κοίταξα τα υπόλοιπα παιδιά. Και τα υπόλοιπα παιδιά συμφωνούσαν με το συμμαθητή τους. Μάλιστα ένας μου λέει, μα δεν είναι αρίσκο η ζωή? Του λέω, το ερώτημα είναι τι ρισκάρεις. Προσέξατε κάτι? Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σε ένα πολύ καλό σχολείο. Και συνήθως τα σχολεία αυτά τα κυνηγάνε οικογένειες από αυτές που λέμε καλές οικογένειες.
Για σκεφτείτε λοιπόν παιδιά 15χρονα από σε ένα καλό σχολείο και από καλές οικογένειες. Τι προσδοκία έχουν οι γονείς για το ενδιαφέρον που έχουν για τα παιδιά τους να προκόψουν, να γίνουν σπουδαίοι και μεγάλοι. Τι λένε τα παιδιά τους? Νιώθουμε πλήξη και ανία. Και τι σημαίνει πλήξη και ανία στα 15 χρόνια? Σημαίνει στο κατόφλι των ναρκωτικών. Για να δώσουμε νόημα στη ζωή. Για να κάνουμε αυτό που είμαι κάποιος άλλος. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Η μόνη μου χαρά είναι τότε που τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Αλήθεια, τι θα λέγαν οι γονείς αυτοί? Σήμερα πιστεύουν ότι κάνουν καλά το καθήκον τους. Το κάνουν. Έτσι λοιπόν, πώς θα δούμε με ευθύνη τη ζωή μας την ίδια? Πότε θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά που μας συμβαίνουν γύρω μας? Όταν θα έρθουν σε μας και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε? Ή όπως λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοί μας, κάλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν. Είναι προτιμότερο να προλαβαίνεις και όχι να θεραπεύεις εκ των υστέρων, γιατί κάποτε δεν υπάρχει θεραπεία. Γιατί κάποτε η πληγή και το τραύμα είναι πολύ πιο μεγάλα. Έτσι λοιπόν το ερώτημα είναι με πόση ευθύνη στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το μεγάλο κομμάτι της ζωής που αφορά τα παιδιά μας, που ουσιαστικά αφορά τη ζωή μας την ίδια. Και είναι πάρα πολύ τραγικό τελικά να νιώθεις ότι εκοπίασες το κενό. Είναι τραγικό να κάνεις όνειρα, να νομίζεις ότι κάνεις το καλύτερο και το παιδί σου να σε ρωτάει αν ξέρεις από πρέζα. Θέλω όμως να κάνω ένα άλμα τώρα και να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Στο θέμα που συνιστά η κρίση που υπάρχει σήμερα στις οικογένειες και πολλές φορές στα νέα ζευγάρια. Οι αριθμοί που είναι ψυχροί μας βεβαιώνουν ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται νέα και κάποτε ένα στα δύο. Και το ερώτημα, μα με πόσα όνειρα ξεκινάει κάποιος να κάνει σπίτι, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια? Κι όμως, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι αυτή η οικογένεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει πολύ σύντομο βίο. Γιατί? Είναι τόσο σκοτεινό το γιατί? Κι όμως έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι μέσα από το σχολείο μπορούμε ήδη να γνωρίζουμε αν τα παιδιά μας θα προκόψουν στο γάμο τους ή όχι. Είναι ο τρόπος που τα μεγαλώνουμε, είναι ακόμα οι αρχές που τους δίνουμε, είναι τα παραδείγματα τα οποία βλέπουνε. Ίσως αυτό έχω πει κι άλλοτε, όταν κάποτε ήμουνα καθηγητής στο σχολείο και μπήκα στην πρώτη λυκείου, είπα στα παιδιά μια μέρα, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας το πω, ξέρω πως θα γελάσετε, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ποιο ήταν το θέμα? Σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλα. Γιατί γελάτε? Μα δεν είναι νωρίς, μου είπε κάποιος. Και εγώ του είπε, παιδί μου, φοβάμαι ότι είναι ήδη αρκετά αργά. Τους είπα λοιπόν ότι έπειτα από 10 χρόνια, είπα στο παιδί αυτό πρώτα, θα έχεις τελειώσει αυτό το σχολείο, θα έχεις τελειώσει κάποια σχολή πανεπιστημιακή, αν είσαι τυχερός μπορεί και το στρατό, και αν είσαι ακόμα πιο τυχερός μπορεί και καμιά δουλειά.

Είπα, φοβάμαι παιδί μου ότι είναι αργά. Εσείς θα είχε σημασία να μου λέγατε αν θεωρείτε ότι ήταν αργά ή νωρίς. Σήμερα μεγαλώνουμε παιδιά που δεν μαθαίνουν να αγαπάνε. Μεγαλώνουμε παιδιά που είναι ανάπηρα να αγαπήσουν. Μεγαλώνουμε παιδιά που θέλουμε να γίνουν εγωιστές για να ανταποκριθούν στη ζωή και τους βγάζουμε τα μάτια εμείς οι ίδιοι. Σήμερα εμείς είμαστε εκείνοι που τους λέμε να μην έχουν φίλους και να μην εμπιστεύονται κανέναν και τους ετοιμάζουμε για την αυριανή τους αποτυχία. Γιατί ποιος σας είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι από τα εύκολα? Εμείς όμως δεν μαθαίνουμε τα δύσκολα, τους μαθαίνουμε τα εύκολα. Γι' αυτό παντρεύονται τα παιδιά και όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ευθύνες, τότε πλέον δεν αντέχουν να είναι μαζί. Δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Γιατί, ξαφνικά, τυχαία, όχι. Έτσι μεγάλωσαν. Έτσι τα μεγαλώνουμε πολλές φορές. Γι' αυτό υπάρχουν άλλα παιδιά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόβο για να κάνουν οικογένεια. Γιατί έχουν φόβο? Γιατί δεν έχουν μάθει να αγαπάνε. Μόνο η αγάπη βγάζει έξω το φόβο. Μου είπε ένα παιδί κάποτε, όταν του είπα γιατί παιδάκι μου, τι κάθεσαι ακόμα, και μου λέει μα πάτερ, ο γάμος είναι δέσμευση. Λέω, ποιος σου είπε ότι διαφωνώ? Συμφωνώ απόλυτα. Για πες μου όμως κάτι, έχεις ποτέ σου σκεφτεί ποιος φοβάται να δεσμευτεί? Με κοίταξε σιωπηλά και περίεργα. Χαμογέλασα και του είπα, ένας παιδί μου φοβάται να δεσμευτεί, όποιος δεν αγαπάει. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Και το παιδί έσκυψε το κεφάλι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τους ζητάμε να κάνουν συμβάσεις οι οποίες είναι πολύ λίγου χρόνου. Κινδυνεύει να μετατραπεί ο γάμος και η οικογένεια σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Και όχι τόσο πολύ αορίστου. Είναι ορατή έτσι η λήξη του συμβολέου. Τι θέλω να πω, ότι αυτό δεν συμβαίνει ούτε ξαφνικά ούτε περίεργα. Αυτό είναι ο καρπός αυτού που ετοιμάζουμε. Είναι η ορίμανση ή η ανοριμότητα αυτή που καλλιεργήσαμε. Όταν έρχεται η ώρα ο Γεωργός να θερήσει, θυμάται πάντοτε ότι κάποια στιγμή έσπηρε. Μπορεί ο χρόνος της σποράς και του θερισμού να μην είναι μερικές φορές πολύ κοντά, αλλά όμως δεν πρόκειται κανείς να θερίσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έσπηρε. Το θέμα λοιπόν είναι τι σπέρνουμε. Με όλους τους τρόπους, με τα λόγια, με τη στάση μας, με τον τρόπο μας. Σήμερα λοιπόν είμαστε άνθρωποι που δεν αγαπάμε, που μας τα ανάπηροι να αγαπήσουμε, που δεν μάθαμε την ομορφιά της θυσίας που δίνει χαρά στον άλλον. Θέλουμε να παίρνουμε μόνο εμείς και γι' αυτό ούτε παίρνουμε ούτε δίνουμε σε κανέναν. Και φτάνουμε στο τραγικό σημείο, για να συνδέσουμε τα πρώτα με τα δεύτερα, να έχουμε σήμερα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Μήπως δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω? Μήπως είναι υπερβολικό αυτό το οποίο λέγω? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που τρέχουν να βρουν αυτό που στερήθηκαν και τρέχουν σε λάθος πόρτες και τελικά πληγώνονται από πολλές πλευρές. Και το ερώτημα, μα τι ικανοί είμαστε? Ούτε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στο παιδί μας? Μα, τι μα? Μα πρέπει να τσαλακώσω τον εαυτό μου, ναι, τον εγωισμό μου δηλαδή, και να πω εγώ έχω ευθύνες. Δεν θα κοιτάξω τον εγωισμό μου, αλλά θα κοιτάξω αυτό το πλάσμα που θα έπρεπε να είναι φυσιολογικά ο καρπός της αγάπης των γονιών του και τις περισσότερες φορές είναι ο καρπός της ανάγκης ή της τύχης. Και τελικά ζούμε τα αποτελέσματα.
Ποια δηλαδή?

αυτά που συνιστούν τη ζωή μας. Αυτά είναι τα προβλήματά μας, όχι τα μόνα, αλλά δύο μεγάλα προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο και σε πάρα πολλά άλλα ακόμα. Και εμείς βρίσκουμε ψευτοδιλήμματα. Λέμε, σημαντικό το πρόβλημα της ανεργίας των παιδιών μας. Πάρα πολλά άλλα προβλήματα σημαντικά, αλλά το πρώτο και το μεγάλο είναι η εσωτερική ισορροπία του ανθρώπου. Όταν αυτή δεν λειτουργεί, τότε όλα είναι ανάποδα. Τότε με τίποτα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Θυμάμαι ένα νέο παιδί. Ήρθε λοιπόν και μου είπε ότι δούλευε σε μια δουλειά, αλλά έφυγε από τη δουλειά αυτή. Γιατί, παιδί μου, έφυγες? Γιατί δεν μου φτάνανε αυτά που έπαιρνα. Α, ωραία. Και τώρα τι κάνεις? Λέει, τίποτα, κάθομαι. Α, κάθεσαι. Μάλιστα. Λέω, παιδί μου, έμαθες μαθηματικά στο σχολείο σου? Ναι, μου λέει, κάτι λίγα τουλάχιστον έμαθα. Ωραία. Πες μου λοιπόν κάτι πολύ απλό από τα μαθηματικά. Ποιο είναι το πιο μεγάλο, το 0 ή το 100? Μου λέει, δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. Λέω, δεν είναι απλό το ερώτημά μου. Ποιο είναι πιο μεγάλο, το 0 ή το 100? Το 100, μου λέει. Γι' αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω. Εσύ μου είπες ότι έπαιρνες 100.000, ήτανε τότε οι δραχμές ακόμα, και δεν σου φτάνανε. Αυτό να το καταλάβω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως τώρα σου φτάνει το 0. Εάν μου έλεγες ότι έπαιρνα 100.000 και έφυγα από τη δουλειά αυτή γιατί βρήκα μία με 150, θα σε συνέχερα. Αλλά ότι έφυγες από τις 100 για να πας στο 0 και να περιμένεις τι? Τι θέλω να σας πω με αυτό το παράδειγμα? Εμείς μεγαλώσαμε έτσι τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις συμπεριφορές. Εμείς τα μάθαμε ότι όλα είναι εύκολα. Πού να φανταστείτε τώρα ότι μπορεί αυτό το περιστατικό να έχει σχέση με το σουβλάκι και το παιδί το 9χρονο. Κι όμως όλα δίνουν αγωγή. Και όταν η αγωγή που δίνουμε είναι λαθεμένη, είναι η σπορά η αγωγή. Θα έρθει η ώρα του θερισμού. Και τότε εμείς θερίζουμε. Και ακόμα ένα θέμα το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, εάν θέλουμε λίγο να βγούμε παρά έξω, θα δούμε μια πραγματικότητα. Σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γίνεται ένας διαρκής λόγος και από τις πολιτικές δυνάμεις και από πολλούς για την περίφημη διαφθορά. Τη διαφθορά που αγγίζει όλα τα στρώματα. Αλλά γι' αυτό λέω, μα είμαστε σοβαροί? Πότε σταθήκαμε με ευθύνη απέναντι στη ζωή? Εάν λοιπόν θέλουμε να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στη ζωή, τότε θα μάθουμε κάτι πολύ απλό. Ότι η αποιεροποίηση του κόσμου και του ανθρώπου εκεί οδηγεί στη διαφθορά. Ο μεγάλος Δοστογεύσκη το είχε πει: «Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται». Είδατε τι άλλο επιτρέπεται? Σήμερα κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο σημείο, δεν είμαστε μακριά. Σήμερα αυτό που θα σας πω λέγεται, αλλά στα κρυφά ακόμα. Θα φτάσουμε στο σημείο που κάποιοι θα διεκδικούν δημόσια το δικαίωμά τους να λερώνουν τις ψυχές και τα σώματα των παιδιών μας. Θα φτάσουμε στο σημείο που θα διεκδικούν το δικαίωμα στην παιδεραστία και θα λένε γιατί. Και εμείς τι θα κάνουμε τότε? Θα πάρουμε τα όπλα? Διότι ουσιαστικά τι κάνουμε? Αποιεροποιήσαμε τα πάντα. Ούτε ένα παιδί σήμερα πια δεν έχει κάτι το ιερό απάνω του. Ο άνθρωπος δεν έχει κάτι το ιερό και κάτι ακόμα. Για να δείτε ότι όλα έχουν μία ενότητα. Πόσο υποκριτές είμαστε όταν διαμαρτυρόμαστε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ποιος την κάνει τη μόλυνση? Εμείς την κάνουμε. Από το απλό να πετάμε τα κουτάκια μας, τα χαρτάκια μας, τα ποτσίγαρά μας στο δρόμο.
Γιατί είναι ξένος, το πετάς στο σπίτι σου μέσα. Αν έρθω και το κάνω εγώ θα με κρεμάσεις, θα με δαγκώσεις. Τι ξεχάσαμε, τι κάνουμε πως δεν βλέπουμε? Ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος ξεκινάει από τη μόλυνση του εσωτερικού ανθρώπου. Έχουμε μολυνθεί στην ψυχή μας και γι' αυτό όλα τα μολύνουμε. Τίποτα για μας δεν είναι ιερό. Ο εαυτούλης μας και μόνο. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο το περιβάλλον μας να μολύνουμε, τα παιδιά μας να τα καταστρέφουμε, να βλέπουμε να αυξάνονται τα ναρκωτικά, να βλέπουμε τα ζευγάρια να διαλύονται και εμείς να κοιτάμε τι, τον ουρανό. Γιατί αυτή τη ζωή και αυτά τα γεγονότα ποτέ δεν θελήσαμε να τα ερμηνεύσουμε. Όλα έχουν την ερμηνεία τους. Γιατί μολύνεται το περιβάλλον, γιατί τα παιδιά μας πάνε εκεί, γιατί συμβαίνει αυτό και ακριβώς ο πραγματικός λόγος για τον οποίο σήμερα πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται από την Εκκλησία είναι διότι η Εκκλησία είναι η μόνη που μπορεί να ερμηνεύσει το τι συμβαίνει γύρω μας. Γι' αυτό ενοχλεί. Λέει από την Παλαιά Διαθήκη ένα ρητό ότι πρέπει να εξαφανίσουμε το δίκαιο γιατί είναι δυσχρήστος. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ο δίκαιος έχει αντιστάσεις. Άρα λοιπόν να φύγει από τη μέση για να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε. Έτσι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι την Εκκλησία. Και θυμάμαι όταν στη Μητρόπολη επάνω δημιουργήσαμε ένα χώρο για τα παιδιά και τα παιδιά μας έρχονται και μπορούν να ψυχαγωγηθούν και να κάνουν το ένα και το άλλο, είπε κάποια στιγμή μια παρέα παιδιών στον υπεύθυνο, λέει, για πρώτη φορά άνθρωποι νοιάζονται για μας. Το ακούσατε? Για τα απλά πράγματα, δεν μιλάμε για άλλα σπουδαιότερα. Για πρώτη φορά νοιάζονται για μας. Ρώτησα επίσης δύο παλικάρια που τελείωσαν το λύκειο και πέτυχαν στο πανεπιστήμιο. Ήταν δύο παιδιά που τα κάλεσα από την αρχή να έρθουν στις συνάξεις και ήρθανε. Στο τέλος τους ρώτησα, παιδιά πώς είδατε την παρέα τη χρονιά που μας πέρασε? Και μου πάνε το εξής σημαντικό. Λέει, ξέρετε, όταν πήραμε στην αρχή το γράμμα σας, είπαμε τι να μας θέλει τώρα. Και πιο πολύ ήρθαμε από περιέργεια, από υποχρέωση. Ας καλεί ο δεσπότης, ας πάμε τουλάχιστον. Αλλά από την πρώτη μέρα κιόλας διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό λέει, αν θυμάστε καλά, σπανιότατα λείψαμε. Βλέπετε λοιπόν ποια αντίληψη έχουν τα παιδιά για τα πράγματα και από αυτά που ακούσατε και προηγουμένως, και ποια αντίληψη νομίζουμε εμείς ότι έχουν τα παιδιά για τα πράγματα. Και τελικά έρχεται, είπα, το αποτέλεσμα. Και εμείς τότε ψάχνουμε να ζητήσουμε ευθύνες. Από ποιους? Ασφαλώς είναι πολλοί εκείνοι που έχουν ευθύνες. Άραγε εμείς δεν έχουμε? Μήπως οι δικές μας είναι οι πρώτες και εμείς τις αφήσαμε στην άκρη και στη γωνία? Μήπως εμείς θελήσαμε να συμβιβαστούμε σε πολλά πράγματα και τελικά χάσαμε πιο πολύτιμα από αυτά για τα οποία συμβιβαστήκαμε? Αφήνω σε εσάς να προβληματιστείτε και να σκεφτείτε, αλλά θέλω να παρατηρήσετε κάτι, ότι μερικά από τα φαινόμενα της εποχής μας δεν υπήρχαν σε πολύ κοντινούς χρόνους. Όμως σήμερα υπάρχουν και αποκτούν κυριαρχική παρουσία. Υπάρχει μια πορεία, με άλλα λόγια. Το ερώτημα είναι για αυτή την πορεία και την εξέλιξη που στρέφεται τελικά εις βάρος μας από κάθε πλευρά. Εμείς δεν έχουμε ευθύνες. Όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο, ο γυμναστής μας μερικές φορές μας έλεγε «εις φάλαγγα κατάντρα», ένας πίσω από τον άλλον. Μπαίναμε. Μας έλεγε να κλείνουμε δεξιά ή αριστερά ανάλογα.
μας έλεγε να αραιώσουμε και τελικά καταλαμβάναμε όλο το μήκος της αυλής του σχολείου μας στη μία άκρη. Τώρα θα προχωρήσετε στον απέναντι τοίχο και ό,τι σκουπίδι βρείτε κάτω θα το μαζέψετε. Και το κάναμε. Και παίρναμε αγωγή. Και μας μάθαινε. Και μαθαίναμε. Να μην λερώνουμε. Σκέφτομαι το ενδεχόμενο που αν ένας καθηγητής σήμερα το έκανε αυτό, μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να κατέφτανε ο γονιός, ο πατέρας ή η μάνα για να διαμαρτυρηθεί γιατί κάνετε το παιδί μου σκουπιδιάρι. Δεν σας λέω πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Σας λέω πράγματα που έχουν συμβεί. Μετά, τι θα γίνει αυτό το παιδί στη ζωή του? Ποια αγωγή έχει πάρει από τους δικούς του ανθρώπους σε όλα τα πράγματα? Διότι βλέπετε, η ζωή κάθε στιγμή μπορεί να φαίνεται σε ένα γεγονός, αλλά αυτό το γεγονός σχετίζεται με όλα τα υπόλοιπα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Ήμουνα στο σχολείο, όταν ήμουνα στο σχολείο καθηγητής, παρατηρούσα τα παιδιά μου, τους μαθητές μας, και αμέσως είχα μπροστά μου την εικόνα του σπιτιού τους. Ας μην είχα δει τους γονείς τους, όχι απλώς τη φάτσα τους, αλλά το τι ζούσε αυτό το παιδί στο σπίτι μέσα. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία και άμα έχει μια πολύ μικρή εμπειρία, πάρα πολύ γρήγορα καταλαβαίνεις τι κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Και τελικά, εσύ τι έχεις να κάνεις? Έχεις να κάνεις με τον καρπό μιας σποράς που δεν την έσπειρες και που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσεις τα αποτελέσματα προσπαθώντας ό,τι μπορείς να διορθώσεις, γιατί ευτυχώς σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν ακόμα δυνατότητες και περιθώρια. Σήμερα όσες φορές πηγαίνω στα σχολεία τους λέω, παιδιά μου, σήμερα γίνεστε αυτό που θα είστε αύριο. Και ο καθένας σας αύριο θα είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Μη γελαστείτε, δεν έχετε χρόνο, τρέχει μπροστά σας. Σήμερα φτιάχνετε το αύριο, όχι τόσο πολύ για τα πτυχία που θα πάρουνε, αλλά για το χαρακτήρα που θα διαμορφώσουνε. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Γιατί όταν ο χαρακτήρας διαμορφωθεί λάθος, μπορεί και τα τελειότερα γραμματικά προσόντα να πάνε περίπατο και να είναι άχρηστα. Σας τα είπα όλα αυτά τελειώνοντας στην προσπάθεια να σας κάνω μετόχους του δικού μου προβληματισμού και της δικής μου αγωνίας. Γιατί τελικά όντως δεν έχουμε καιρό. Αυτά που έρχονται, τα οποία έχουν ήδη έλθει, αλλά πολλά από αυτά δεν τα έχουμε πάρει είδηση, θα έρθουν με πολύ πιο μεγάλη ταχύτητα από το χτες. Οι αλλαγές γίνονται σε ταχύτατο χρόνο, μέχρι εμείς να, ας πούμε, παίρνεις σήμερα ένα κομπιούτερ και μέχρι να το μάθεις καλά έχει τελειώσει, το μοντέλο έχει παλιώσει, πρέπει να πάρεις άλλο. Αν σε αυτά τα πράγματα είναι τόσο ταχύτατες οι εξελίξεις, μέσα στη ζωή μας είναι πραγματικά ακόμα πιο γρήγορες. Δεν τις παίρνουμε αμέσως είδηση, κάποτε συνυπάρχουμε με αυτές αλλά δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Ζούμε στο ίδιο σπίτι με το παιδί μας. Αν μας ρωτήσουν τι κάνει το παιδί σου, θα πούμε μια χαρά είναι, διαβάζει τα μαθήματά του. Και το παιδί μας θα πει σε κάποιο τρίτο, νιώθω πλήξη και ανία στη ζωή μου. Αν το πει στο γονιό, θα παραξενευτεί. Θα πει, μα γιατί, εγώ όλα του τα δίνω. Ναι, εκτός από τα ουσιώδη. Διότι μαζί με το μυαλό και το σώμα υπάρχει και η ψυχή και του ανθρώπου, αυτή την ξεχάσαμε πρώτα εμείς οι μεγάλοι, αλλά και του παιδιού, το οποίο την αξία δεν την καταλάβαμε. Αυτό τελικά προδίδει τα παιδιά μας, η ψυχή τους, και εμείς εισπράττουμε τα αποτελέσματα κάνοντας τους χαζούς και τους ανήξερους και ψάχνοντας τους ενόχους και τους υπεύθυνους. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας ευχηθώ.
τη ζωή σας να την αντιμετωπίζετε πάντοτε με ευθύνη και να αναζητάτε το νόημα των γεγονότων, όσο κι αν καμιά φορά αυτό είναι επώδυνο για μας. Είναι προτιμότερο να πονέσω ξέροντας ότι έκανα λάθος, παρά τελικά να το αφήσω κάνοντας πως δεν το βλέπω και να μου έρθει μετά σαν κατακλυσμός και πλημμύρα μέσα στη ζωή μου. Σας εύχομαι λοιπόν έτσι να πορεύεστε, με αυτή τη συνέστηση της ευθύνης και την αναζήτηση της ευθύνης μέσα στη ζωή για ό,τι μας συμβαίνει. Τα πάντα έχουν την ερμηνεία τους. Μακάρι να μπορούμε να την καταλάβουμε και γιατί όχι να ζητήσουμε και βοήθεια αν χρειαστεί για να καταλάβουμε τι πραγματικά μας συμβαίνει. Και όσο πιο έγκαιρα μπορούμε, τόσο το καλύτερο. Γιατί τότε θα προλάβουμε. Αργά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θεραπεύονται ή χρειάζονται τρομερό κόπο για να θεραπευτούν και να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και εύχομαι με αυτές τις προσδοκίες να προχωράτε και τα Χριστούγεννα που έρχονται να γίνουν αφορμή για να καταλάβουμε τη μεγάλη αξία που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι και τη μεγάλη αξία που έχουν τα παιδιά μας. Είναι τόση αξία των παιδιών, ώστε ο Θεός μπαίνει στην ιστορία του κόσμου σαν ένα παιδί. Είναι τόση αξία του ανθρώπου, ώστε ο Θεός γίνεται αυτό που είμαστε, για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς αυτό που είναι Εκείνος. Να είστε καλά.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν τον φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμή. Καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά στην αναφορά της ευχής ότι ο Θεός όρισε μετάνοια για κάθε έναν ο οποίος θέλει να σωθεί και ο οποίος δεν παραβλέπει τους αμαρτάνοντας. Και άρα όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελπίδα σωτηρίας και κανένας από μας, όσον εμπαθείς και αμαρτωλοί κι αν είμαστε, δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν σώζομαι, εάν βέβαια ζητήσουμε από τον Θεό την άφεση των αμαρτιών μας και τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Άρα από μας εξαρτάται η σωτηρία μας, εάν εμείς ζητήσουμε από τον Θεό αυτή την άφεση και την σωτηρία, ο Θεός που είναι Πανάγαθος και ο οποίος θέλει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου, σίγουρα θα σώσει και εμάς παρά τις πολλές μας αμαρτίες και ταλαιπωρίες. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε μετανοήσει και έχουμε τέλος πάντων ταπεινωθεί και σταθεί σωστά ενώπιον του Θεού. Στη συνέχεια η ευχή λέγει, την οποία διαβάζει ο ιερέας και διαβάζεται σχεδόν παντού και πάντοτε μυστικά την ώρα που ψέλνονται έξω το Άγιος ο Θεός ή τα πολιτίκια. Λέγει στη συνέχεια, «Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προς αγαγή». Εσύ λοιπόν, λέει Θεέ μου, που μας αξίωσες εμάς τους ταπεινούς και ανάξιους δούλους σου, κατά αυτήν την ώρα να σταθούμε μπροστά στην δόξα του Αγίου σου θυσιαστηρίου και να προσφέρουμε την προσκύνηση και δοξολογία που σου οφείλουμε. Βλέπετε ο ιερεύς μετά από όλη αυτή την αναφορά στην αγάπη του Θεού και στην φιλανθρωπία του Θεού, που ουσιαστικά όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι για τον Θεό που τα λέει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να ακούει λόγια κολακευτικά για τον ίδιο. Έτσι, όταν του λέμε ότι είσαι αγαθός, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι ελεήμων, είσαι έτσι, είσαι το ένα ή το άλλο, δεν είναι ότι έχει ο Θεός ανάγκη να του λέμε αυτά τα πράγματα, να τον κολακεύουμε και να τον καλοκρατούμε. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη, εμείς οι άνθρωποι, έχουμε ανάγκη όταν μιλούμε στον Θεό να έχουμε μια αίσθηση σε ποιον μιλούμε, σε ποιον Θεό μιλούμε. Οπότε όταν αναφερόμαστε στον Θεό και λέμε ότι είσαι ελεήμων, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι πολυέσπλαχνος, δεν παραβλέπεις τους αμαρτάνοντας, δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο, κάνεις χίλια άλλα πράγματα αγαθά και καλά, αυτά τα πράγματα βοηθούν εμάς ώστε η ψυχή μας, η καρδιά μας να έρθει σε μια αίσθηση διαφορετική όσον αφορά τη συνομιλία μας με τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι μιλούμε με τον Θεό Πατέρα μας. Ότι δεν είναι μια ομιλία με έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, με έναν άνθρωπο ο οποίος ας πούμε είναι ξέρω εγώ καθημερινός απέναντί μας. Αλλά είναι αυτός ο Θεός που έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα που πενιχρά μπορεί να περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα και η ανθρώπινη διάνοια. Και είναι σημαντικό για μας αυτή η αίσθηση και βλέπετε και οι πατέρες της Εκκλησίας κάθε φορά που έγραφαν προσευχές, έγραφαν ας πούμε προσευχές με τις οποίες βοηθούσαν τους εαυτούς τους και αυτούς που τις διέβαζα βέβαια, στο να έχουν μια επίγνωση και μια αίσθηση του Θεού στον οποίο απευθύνονταν.
και ευχαριστά ο ιερεύς των θεών μαζί με όλα εκείνα ευχαριστούμε και τον Θεό. Ευχαριστά τον Θεό εδώ, διότι παρά το ότι είμαστε ταπεινοί, δηλαδή ταπεινοί με την έννοια όχι την ενάρετη, ότι είμαστε ενάρετοι, όπως λέμε η ταπείνωση είναι αρετή, και να πούμε ότι ο ταπεινός είναι ενάρετος, αλλά ταπεινός εδώ σημαίνει ευτελής, έτσι, ο ευτελής άνθρωπος. Είμαστε ταπεινοί με την έννοια ότι είμαστε ευτελείς, είμαστε αδύνατοι, είμαστε ταλέποροι, είμαστε γυμνοί από κάθε αρετή και κάθε αξία. Δεν έχουμε καμιά αξία τέλος πάντων, είμαστε για πέταμα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό που μας καταξιώνει εμάς τους ευτελείς και ανάξιους δούλους Του και σε αυτήν την ώρα να στεκόμαστε μπροστά εις την δόξα του Αγίου Θυσιαστηρίου, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης δηλαδή, και να Του προσφέρουμε προσκύνηση και δοξολογία, που στο κάτω-κάτω αυτή η προσκύνηση και δοξολογία είναι οφειλωμένη, δηλαδή και να την κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, δηλαδή δεν το κάνουμε χατήρι του Θεού με το να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε και ό,τι υπάρχουμε οφείλεται σε Αυτόν. Άρα το να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε οφειλέτες, είμαστε χρεώστες ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος όταν στέκεται μπροστά στο Θεό, βέβαια όχι μόνο όταν στέκεται μπροστά στο Θεό, αλλά κυρίως όταν στέκεται μπροστά στο Θεό, όταν πάει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, πρέπει να έχει σαν προϋπόθεση αυτήν τη μεγάλη ταπείνωση. Πρέπει να καλλιεργεί μέσα του την ταπείνωση για να ελκύσει την Θεία Χάρη, γιατί ο Θεός κατοικά στις καρδιές των ταπεινών ανθρώπων. Ο Θεός δεν κατοικά στις καρδιές των, των ανθρώπων που έχουν εγωισμό. Και η υπερηφάνεια και ο εγωισμός εκδιώκουν τη Θεία Χάρη. Γιατί? Θα μου πεις, ο Θεός θέλει να είμαστε, ας πούμε, τσαλαπατημένοι μπροστά Του και να είμαστε, ξέρω εγώ, να ευτελίζουμε τον εαυτό μας, θέλει ο Θεός τέτοιο πράγμα? Όχι, ο Θεός δεν θέλει να ευτελίζουμε τον εαυτό μας. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να στεκόμαστε έτσι, διότι δυστυχώς με την πτώση μας λειτουργούμε τόσο άρρωστα και τόσο κλεισμένα στον εαυτό μας και τόσο εγωπαθώς λειτουργούμε, που ούτε και με τον Θεό Πατέρα μας δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Για να κοινωνήσουμε με τον Θεό Πατέρα πρέπει να συντρίψουμε αυτό το τείχος που μας χωρίζει με τον Θεό, που είναι η εγωπάθειά μας, και να το συντρίψουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη χάρη που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Και η τέχνη λοιπόν των Αγίων ήταν ότι ο Σάκης πάντοτε, αλλά ο Σάκης βρίσκονται ενώπιον του Θεού προσευχόμενοι, έβαζαν ως θεμέλιον της προσευχής τους αυτή την άκραν και μεγάλη ταπείνωση και έστεκαν ενώπιον του Θεού ως έσχατοι πάντων, ακόμα λένε και οι πατέρες, και χειρότεροι και από τους δαίμονες. Έτσι ονόμαζαν τον εαυτόν τους, χείρον ημί και των δαιμόνων. Δηλαδή, είμαι χειρότερος και από τους δαίμονες. Αυτό, όχι βέβαια έτσι με απλά λόγια, που εντάξει, καμιά φορά και τα λόγια, κοντά στα άλλα όλα, άμα δεν έχεις τίποτε, κάτι και τα ψεύτικα λόγια που λέμε. Έτσι, όπως λέει και η παροιμία, στην αναβροχιά φυλά και το χαλάζει. Τουλάχιστον πες τα με το στόμα σου, μπας και τα πιστέψει και η καρδιά σου. Πες τα, με τι άλλο. Έχει και ανθρώπους που δυσκολεύονται και να το πούν κιόλας με το στόμα τους. Το πιο δύσκολο είναι βέβαια ο άνθρωπος να, αυτό που είναι και σχεδόν αθεράπευτο, είναι ο άνθρωπος να υποδύεται την ταπείνωση ενώπιον του Θεού και κατ' ουσίαν όμως να μην ταπεινώνεται. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή μας διαγωγή. Έτσι, όλα αυτά τα οποία κάνουμε και όλες οι προσευχές μας και όλη η πνευματική εργασία που κάνουμε και έχουμε,
έχει κάποιους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι σωστά. Δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι σωστά και ταυτόχρονα η υπόλοιπη σου συμπεριφορά να είναι, ας πούμε, συμπεριφορά ακαθόδης, οξία, σκληρή, άτεχτη, εγωιστική. Δεν είναι δυνατόν. Η προσευχή έχει κάποιους καρπούς. Έχει κάποια αποτελέσματα. Φυτεύεις ένα δέντρο, το δέντρο αυτό το ποτίζεις, το κλαδεύεις, το λιπαίνεις, το καλλιεργείς, απεριμένεις κάποιους καρπούς. Τουλάχιστον κάτι θα έχει, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να ενεργεί η προσευχή μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να παραμένει σκληρός. Δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Ή η προσευχή δεν ενεργεί και νομίζεις ότι ενεργεί, ή ο άνθρωπος εντός εμπλανεμένος που ενώ παριστάνει, ακόμα και ενώπιον του Θεού παριστάνει τον ταπεινό και τον πενθούντα, ας πούμε, να στο τέλος να μην γίνει τίποτα. Έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ένα παράδειγμα. Κάποτε του διηγούμουν ότι κάπου που πήγα, να μην πω χώραν και λαών, κάπου που πήγα οι άνθρωποι στην εκκλησία ήταν πολύ ευλαβείς και είχε πολλούς ανθρώπους που έκλαιγαν, ας πούμε, στην Θεία Λειτουργία. Και λέω, είχαν πολύ εντύπωση, ας πούμε, πώς είναι ευλάβεια αν είχαν το εκκλησίασμα και έκλαιγαν οι άνθρωποι και ψάναν όλοι μαζί και ήταν έτσι πολύ ευλαβείς συμμετέχοντες στην Θεία Λατρεία. Και ο Γέρος Παΐσιος μου λέει, ναι ρε παιδί μας, εντάξει ευλαβής είναι, αλλά αν πες να τους προσπεράσεις, δίωσου και μια γροθιά σαν κλαίουν, ας πούμε. Δίωσου και μια φουνιά, ας πούμε. Δηλαδή, κατάλαβες, τραβούσε πίσω, στάθου για μένα και κατά τα άλλα κλαίμε, ας πούμε, και προσευχόμαστε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Και πράγματι, μετά το είδα κι εγώ σε άλλους τόπους, που κοντέψαν, πραγματικά κοντέψαν να μας σκοτώσουν από ευλάβεια, εντός εισαγωγικών. Και έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ότι υπάρχει ευλάβεια με βλάβη. Υπάρχει ευλάβεια με βλάβη. Δηλαδή κάποια βλάβη υπάρχει μέσα σε αυτήν την ευλάβεια. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να προσεύχεσαι με τα δακρύο και επειδή μπήκε ο άλλος μπροστά σου στη σειρά να τον σπρώχνεις πίσω, του διάτσι μια γροθιά και θα συνεχίσεις να κλαίεις. Είναι όντως απορίας άξιο. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο. Γι' αυτόν οι πατέρες μας είπαν ότι ο καθρέπτης του ανθρώπου, της πνευματικής του ζωής του ανθρώπου, είναι η προσευχή του. Τι προσευχή κάνει, είναι ο καθρέφτης η προσευχή του. Αλλά ταυτόχρονα και η προσευχή, όπως και η όλη πνευματική ζωή, έχει κάποιους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν να είναι άκαρπη. Εάν βλέπεις ακαρπία πνευματική, σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Να σας πω ένα παράδειγμα, άκουσα, δεν ξέρω αν στέκει ιστορικά, ότι ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας, ο οποίος ήταν φοβερός τύραννος, κάθε μέρα διέβαζε όλες τις ακολουθίες όπως τις διαβάζουν στο μοναστήρια. Σηκωνόταν πιο ώρα τέσσερις, έκαμνε όρθρο, έκαμνε ξέρω εγώ τις ώρες, έκαμνε κομποσχήνια, έκαμνε μετάνοιες, έκανε νηστείες, αλλά μετά που τέλειωνε τις ακολουθίες, μαστίγωνε τον κόσμο, ξέρετε, έκανε ας πούμε χίλια δύο πράγματα. Πώς ταυτίζονταν αυτά τα πράγματα? Πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι καθαρά, αφού η προσευχή προϋποθέτει αίσθηση ταπεινώσεως και πένθος και πνευματική εργασία και αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο να γίνεις ας πούμε θηρίο? Θα μου πεις, όλοι μας δεν είμαστε έτσι? Ναι, σίγουρα, άνθρωποι είμαστε. Τουλάχιστον όμως, ξέρω, κανείς να καταλαβαίνει την κατάστασή του, αν μη τι άλλο, και να ομολογεί την
ταπεινότητά του. Το να κάνεις αυτά τα πράγματα και να τα δικαιολογείς κιόλας και να αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι και ευάρεστον στο Θεό και το κάνεις και για την αγάπη του Θεού, ας πούμε, το πράγμα, δεν είναι δυνατό, δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Και αυτή η χάρη που αισθάνεσαι ότι έχεις, μάλλον κάτι άλλο είναι. Δεν πρόκειται περί χάριτος. Διότι αν ήταν η χάρις μες στη ψυχή σου, το γνώρισμα της χάριτος, το πρώτο γνώρισμα της χάριτος είναι η ταπείνωση. Να μοιάσεις με τον Χριστό ο οποίος είναι ταπεινός, να ταπεινωθεί η ψυχή σου, να πραϊνθεί η ψυχή σου, να περιχωρήσει και να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Άμα εσύ, ας πούμε, υποτίθεται προσεύχεσαι και νευριάζεις με τον διπλανό σου και τον κατατρώεις και ξέρω εγώ, παρατηρούμε τι αφαιρώ. Μια φορά ήμουν σε μια εκκλησία της Λεμεσού και ήταν έτσι Κυριακή των Βαΐων βράδυ. Λοιπόν, ήμουν εκεί στο θρόνο τον επισκοπικό και χωροστατούσα στην ακολουθία του νηφίου. Βγήκε ο νηφίος, ιδού ο νηφίος έρχεται, σβήσαν τα φώτα, τα κεριά, αυτά. Εκλάψαμε και θρυνήσαμε όλοι για τον νηφίο. Και κοτσακαρούδες, κάτι ωραίες κοτσακαρούδες, που κάθονται απέναντί μου. Γνωστές μου κυρίες. Αλλά, ξέρετε, επειδή είναι άνοιξη τότε, υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα. Άλλες κλείουν το παράθυρο και άλλες ανοίγουν το. Είχε μια που τα δίπλα από το παράθυρο, έκλειεν το ρία, κρύωνε. Οι άλλες που τα δύο τρεις θέσεις παρακεί, ανοίγαν το, πυρώνα, ήταν φυσικό. Επήγαινε μια κλιέντο, σε λίγα λεπτά πήγαινε άλλη ανιέντο. Επήγαινε μια κλιέντο, πήγαινε άλλη ανιέντο. Εν τω μεταξύ, να ψάλλουν κι αυτοί, ιδού ο νηφίος έρχεται με μέσο νυχτό και μακάριος ο δούλος. Σε μια στιγμή να αρπάσει την πουταμαλιά και την ίδια ώρα που έψαλε και μακάριος ο δούλος, δώσ' του ψήλο. Βρε την ευλογημένη. Λέω, πώς είναι δυνατόν να ψάλεις αυτόν το τροπάριο με τόσον εκστασιασμό, με τόση, ας πούμε, συνέστηση και τύλιξες την ποταμαλιά την γειτόνισσα σου και εδώ και εσύ και από πάνω. Είσαι από πρόλαβα, είσαι μικρό, τρέξε γρήγορα και σκοτώνουν την κάτω. Επιάνε τις χωρίς σου. Και κατά τα άλλα, βλέπει μου ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς. Τι θα κάνω. Είναι σαν εκείνη που έλεγε, τώρα να πάω να κυρωνήσω και σας δώσε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τίποτε, λέει, διότι να κυρωνήσω. Αλλά αν κυρωνήσω και ύστερα, έχω κάμποσα ράμματα για σένα. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα η οποία μας χαρακτηρίζει όλους. Δεν μπορούμε να... Η πνευματική ζωή, αδερφοί μου, έχει καρπούς. Είσαι πνευματικός άνθρωπος, θα το δείξεις που τα έργα σου. Και με μου φέρεις έργα ότι κάνω 30 κομποσχήνια κάθε νύχτα, διαβάζω απόδειπνα κανόνες, ψαρτήρια, χαιρετισμούς σε όλους τους Αγίους. Αυτά δεν λένε τίποτα. Άλλα είναι τα έργα τα οποία δεικνύουν τον άνθρωπο. Τα έργα τα οποία δεικνύουν τον άνθρωπο δεν είναι ο αριθμός των προσευχών, ούτε ο αριθμός των μετανοιών, ούτε τα αλάδωτα, ούτε οι αγρυπνίες, ούτε οι ορθοστασίες, ούτε οι ομιλίες, ούτε τίποτα. Εκείνα που δείχνουν την πνευματική εργασία είναι η ταπείνωση του ανθρώπου, η πραότηση του ανθρώπου, η γλυκύτητα του ανθρώπου. Δηλαδή τι, να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής. Να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Ώσπου δεν του μοιάζεις, είσαι μακράν. Και πώς γίνεσαι όμοιος με τον Χριστό? Να βαδίσεις τον δικό του δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ώσπου είσαι οξύς, ώσπου παρουσιάζεις εγωισμούς, ώσπου παρουσιάζεις επιθετικότητα, ώσπου παρουσιάζεις εκδικητικότητα, ώσπου είσαι, ας πούμε, κλειστός και άτεχτος. Τι θέλεις να σου πει κάποιος δηλαδή?
Τι περιμένεις δηλαδή, τι θέλεις να σου πει κάποιος. Διαρωτάσει αν έχεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, είναι δυνατόν να έχεις το Πνεύμα το Άγιο, είναι δυνατόν να λειτουργεί η εικόνα του Θεού Πατρός και η ομοίωση του Θεού Πατρός μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν. Και έχω δει στη ζωή μου και μοναχούς και κληρικούς και λαϊκούς και τον εαυτό μου που πράγματι μπορεί να έκαναν μεγάλους αγώνες έτσι ασκητικούς, αλλά να μην εκατάλαβαν τον το πράγμα. Και εγώ σας ομολογώ ότι πέρασαν χρόνια να το καταλάβω. Στα πρώτα χρόνια της μοναχικής μου ζωής ήμουν σκληρός, ίσως μου χρειαζόταν εμένα σαν νέο παιδί που ήμουν, μου χρειαζόταν να ήμουν απότομος και σκληρός. Αλλά σαν μοναχός και σαν ιερεύς που ήμουν και κληρικός, δεν έπρεπε να ήμουν. Μία φορά πήγα στο γέροντα και επέμενα ότι ο γέροντας έπρεπε να επιβάλλει την τάξη διαπυρός και σιδήρου. Υπήρχε μια ακαταστασία, μια αταξία ας πούμε. Οπότε έλεγα του γέροντα, μα τι ας πούμε το πράγμα είναι ακατάστατο, είναι σωστό, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ο γέροντας έλεγε, καλά, κάμε την υπομονή να δούμε σιγά σιγά, να βοηθήσει η Παναγία, να τακτοποιηθεί. Μα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς ας πούμε. Επέμενα εγώ, πρέπει να πείτε κάτι, πρέπει να κάνετε. Μα ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα αν πούμε κάτι θα δημιουργήσουμε πρόβλημα, θα τραυματίσουμε τον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εγώ πάλι επέμενα το βιολί μου. Την άλλη μέρα κάναμε λειτουργία. Είχαμε λειτουργία στο μοναστήρι. Εγώ ήμουν διάκος και πώς τα έφερε ο Θεός. Έλεγα το Ευαγγέλιο και όπως στο Άγιον Όρος λέει το Ευαγγέλιο ο διάκος, το λέει στη μέση της εκκλησίας κάτω από τον Πολυέλαιο. Και εντάξει, όλοι οι πατέρες, ήταν Κυριακή ημέρα και ήταν όλοι οι πατέρες εκεί και ο κόσμος στο μοναστήρι και εγώ έλεγα το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο έλεγε, εκεί ήταν το γεγονός εκείνο, που κάτι έκαναν κάποιοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό και είπαν οι μαθητές του Χριστού στον Χριστό. Κύριε του λέει, θέλεις να πούμε να κατεβεί πύρε εξ ουρανό τους κατακάψει. Δηλαδή επειδή έκαναν κάποια θαύματα οι Απόστολοι, εν ονόματι του Χριστού, είπαν του Χριστού θέλεις να πούμε του Θεού να τους ρίξει φωτιά τους κάψει. Γιατί τρόποντινά δεν μας δέχθηκαν και μας ταλαιπώρησαν και μας απέτρεψαν. Και ο Χριστός λέει ούκ είδατε ποιου πνεύματος είστε εμείς. Λέει δυστυχώς δεν καταλάβατε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε στον κόσμο να απολέσει τις ψυχές αλλά να τις σώσει. Το είπα αυτό. Μόλις το είπα φωνάζει ο γέροντας. Στοπ! Στοπ! Έμεινα κι εγώ εκεί. Μπορεί ξαναπέτω το Ευαγγέλιο από την αρχή. Ξαναπέτω. Φανταστείτε δηλαδή το ρεζιλίκι που έπαθε. Εντάξει. Ο γέροντας είπε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ξανά από την αρχή. Πάλι στοπ. Στοπ. Κατάλαβες τι λέει πάτερ μου το Ευαγγέλιο. Κατάλαβα. Τι λέει. Πες μας με δικά σου λόγια τι λέει το Ευαγγέλιο. Πες στην εκκλησία τώρα. Κόσμος, μοναχοί, αυτά Κυριακή ημέρα. Πες μας με δικά σου λόγια τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι να πω κι εγώ. Έγινα χώμα. Τι είχα κάτω από το χώμα ακόμα. Τι να πω. Κατάλαβα βέβαια ότι ο γέροντας αναφερόταν σε αυτά που του έλεγα το βράδυ της προηγούμενης μέρας. Που ήθελα όπως τους Αποστόλους με στην απειρία τους να επιβάλλω ας πούμε το ορθόν, το πρέπον, το δίκαιο διαπυρός και σιδήρου. Αλλά ο Χριστός δεν είναι αυτού του πνεύματος. Έτσι, όχι είδατε ποιου πνεύματος είστε εμείς. Ήταν φυσικό γνώρισμα των Αγίων Αποστόλων πριν την Πεντηκοστή, πριν τη Χάρη, μέσα στην ανοριμότητα την οποία είχαν λόγω της ανθρώπινης ατέλειας, να σκέφτονταν ανθρωπίνο, να σκέφτονταν με κοσμικό τρόπο, με ανώριμο τρόπο. Αλλά η οριμότηση πνευματική και η κατάσταση πνευματική δεν σκέφτεται έτσι. Το γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου, το πρώτο και κύριο και μόνιμο γνώρισμα του είναι να έχει καρδία ταπεινή και πραία, η οποία αγκαλιάζει τον άλλον άνθρωπο, η οποία δεν κατακρίνει τον άλλον, δεν τον απορρίπτει, δεν τον σκοτώνει, δεν τον συντρίβει. Βέβαια αυτά
λέγοντας, δεν εννοώ ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι ένας ανίσχυρος τύπος ο οποίος πάγεται και φέρεται από τους ανέμους και από τα δεδομένα των καιρών. Όχι, ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί και να έχει και άποψη και θέση και να είναι και αμετακίνητος και να επιβάλλει αυτό που πρέπει να επιβάλλει και να χειριστεί αυτό που πρέπει να χειριστεί και να κυβερνήσει το σκάφος το οποίο κρατά στα χέρια του, αλλά όλα αυτά χωρίς εμπάθειες, χωρίς εγωισμούς. Γιατί έτσι πρέπει να κάνει? Πρέπει να οδηγήσει το σκάφος της οικογένειας του, της επιχείρησης του, της δουλειάς του, του σχολείου του, ξέρω εγώ, της εκκλησίας, αν είναι επιμένας της εκκλησίας, ό,τι και να είναι, να οδηγήσει το σκάφος εκεί που πρέπει να πάει. Χωρίς να ακούει, χωρίς να παρασύρεται, χωρίς να υποκύπτει, ας πούμε, σε πιέσεις, σε απειλές, σε προκλήσεις άλλες. Αλλά όλα αυτά, χωρίς ταυτόχρονα να χάνει και την ειρήνη και την ταπείνωση της ψυχής του. Οι πατέρες

καεί η γη ολόκληρη, να μην χάνετε την ειρήνη σας, μην θυσιάζετε την ειρήνη. Και βέβαια μαζί με την ειρήνη εννοεί όλη την πνευματική αυτήν κατάσταση, τάχα για να επιβάλλει στην τάξη. Βλέπουμε καμιά φορά και ιερείς. Για να επιβάλλουν την τάξη στην Εκκλησία, ξέρω εγώ, βγαίνει εκνευρισμένος και φωνάζει τον κόσμο. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί πράγματι να παρεχτρέπεται ο κόσμος, και όλοι μας το παθαίνουμε αυτό, να παρεχτρέπεται ο κόσμος και να φωνασκεί και να κάνει πράγματα τα οποία πρέπει να επιβληθεί ο ιερεύς. Πρέπει να πει δύο λόγια, σταματήστε, δεν είναι καλά που κάνετε. Είναι διδάσκαλος, είναι ποιμένας, είναι προϊστός της ευχαριστίας και σίγουρα δεν πρέπει να αφήσει τα πράγματα να γίνουν χάβρα των Εβραίων. Των Εβραίων είπα, χάβρα άλλων. Είναι... Ακούμε στις Εβραίες και θέλουμε να μας πουλήσουμε και τα οικόπεδα του πετρελαίου. Χάβρα των Κυπραίων. Λοιπόν, όμως βλέπεις ότι χάνεται ας πούμε η πραότητα και μπαίνει ένα πνεύμα εκνευρισμού ας πούμε. Μπορείς να επιβάλλεις την τάξη, μπορεί να κάνεις παρατηρήσεις, μπορείς να κρατήσεις το τιμόνι και να οδηγήσεις το σκάφος εκεί που πρέπει, αλλά όχι να χάσεις την ειρήνη σου. Πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξεις την ειρήνη. Εάν δεις ότι θα χάσεις την ειρήνη σου, καλύτερα άστα εκεί να γίνονται ό,τι γίνεται, διαφύλαξε εσύ την ειρήνη σου. Μη χάνεις την ειρήνη. Αυτό ήταν ένα σύστημα, ας πούμε, τρόποντινα, της πνευματικής ζωής των πατέρων. Περίμενε να ερεμήσεις, να ειρηνεύσεις, να μπορέσεις να πεις μια κουβέντα, όταν θες ήρεμος. Και μας έλεγε και ο αείμνηστος ο γέροντας ο παπά Εφραίμ στα Καρδουνάκια, εν καιρό μεγάλης χαράς και εν καιρό μεγάλης θλίψεως, μην παίρνεις αποφάσεις. Ποτέ. Διότι, και πράγματι, τότε κι εγώ στη ζωή μου, όταν είσαι πολύ χαρούμενος ή πολύ λυπημένος, θα κάνεις λάθη στις κρίσεις σου. Περίμενε, απεράσει εκείνη η πρώτη εντύπωση, η πρώτη ως ενθουσιασμός, η πρώτη κίνηση και μετά. Περίμενε. Αύριο. Και θυμάμαι και τον γέροντα μας πολλές φορές που πηγαίναμε βιαστικοί, ξέρω γέροντα να σου πούμε κάτι να μας πεις, λέγε, αύριο παιδιά, αύριο. Μα απόψε να, όχι, αύριο. Τελειώσουμε την ακολουθία μας, την λειτουργία μας και αύριο. Λέγε, αλλά να σου πούμε και μετά αύριο. Όχι, δεν θέλω να μου πει τίποτα. Αύριο θα μου πει. Και το έκαμνε αυτό ακριβώς για να μην χάνει την ειρήνη του. Και θυμούμε όταν ταξίδευε, ας πούμε περνούσε το καραβάκι από το αρσανά της Κίτης η ώρα 7.30, η ώρα 6.30 ήταν κάτω. Καλά γέροντα, αφού 7.30 να περάσει το καράβι, τι έρχεσαι που η ώρα 6.30 κάθεσαι πάνω στο μουράγιο και τρώσεις η θάλασσα εκεί άνεμη γι' αυτό. Όχι πατέρα μου, εγώ δεν θέλω να χάσω την ειρήνη μου. Ερχόταν με την ώρα του, σιγά σιγά, κατέβαινε, έβαλε ένα σκαμνάκι και κάθε και περίμενε. Δεν ήθελε να κάνει πράγματα βιαστικά, πράγματα αχώδη, πράγματα ας πούμε βεβαιασμένα, ξέρω εγώ πράγματα. Πάνω απ' όλα να διαφυλάξει την ειρήνη. Εκριώσετε, Αλέξανδρε. Να, τώρα θα το σβήσει αμέσως. Εντάξει, σβήστε όλα και ανεξέμω τις πόρτες για να δούμε. Είναι αμάφισα από πάνω, είναι καμιά φορά βλάφτη ακόμα. Ο καιρός είναι λίγο επικίνδυνος. Όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Και έλεγε, μας έλεγαν και στο όρος που είμαστε, και το βλέπαμε κάθε μέρα ας πούμε. Τι την θέλεις ας πούμε την ακρίβεια. Τάξη, ακρίβεια. Ξέρω εγώ, ότι λένε οι κανόνες, ότι λένε εκείνο το ένα, το άλλο. Εάν ας πούμε στο τέλος όλα αυτά καταλήγουν σε μια φιλονικία, σε μια σκληρή στάση. Σε μια σκληρή στάση. Πήγε ένας ιερέας έτσι από τους αυστηρούς και έλεγε του γερο Παΐσιο ότι γέροντα εγώ στην εκκλησία μου δεν ανέχομαι τίποτα. Μ' αρχιτάξεις. Εμίλησες έξω.

0: Είστε με παντελόνια έξω. Είστε ξέρω με ξυμάσκα, αλλά έξω. Δεν δέχει τίποτα. Εκεί υπάρχει τάξη. Είναι όλοι μέσα με ευλάβεια, με αυτά. Και περίμενε ότι θα του λέει μπράβο ρε πάτερ μου, μπράβο α πούμε, κατάφερε να κάνει έτσι την εκκλησία σου. Του λέει πάτερ μου, να του κάνει έξω εύκολο είναι. Να του βάλει μέσα είναι το δύσκολο. Εύκολα πετάσει τον άλλον έξω. Δυο λεπτά, κάποιο το να μην ξαναέρθει άμα θέλει. Το πώς το βάλεις μέσα είναι το πρόβλημα. Πώς το φέρνεις μέσα τον άλλον άνθρωπο. Και για να τον φέρεις μέσα πρέπει να τον χειριστείς σωστά, καλά, με τρόπο που να μπορεί να το δεχθεί, να μην αντιδράσει ας πούμε. Και πόσες φορές ακόμα και οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν ας πούμε τα στραβά μάτια να πει κανείς, προκειμένου να βοηθήσουν μια ψυχή σιγά σιγά να ενδυναμωθεί, να στερεωθεί στην πίστη, στον Χριστό, στην ευσέβεια και να καταλάβει λίγο πώς πρέπει να κάνει και τι πρέπει να, πώς να συμπεριφέρεται και πώς να ντύνεται και πώς να μιλά και πώς να κάνει για να μπορέσει να στερεωθεί. Οι πατέρες ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα και έθεταν ως κριτήριο όχι τη δική τους ανάπαυση, όχι το τι αναπαύει εμένα, αλλά το τι αναπαύει τον αδελφό μου. Εντάξει, σίγουρα όλα μέσα στα πλαίσια των εντολών του Θεού, αλλά η ανάπαυση του πλησίον ήταν το κριτήριο και των δικών τους έργων και της δικής τους, ας πούμε, νοοτροπίας και ζωής. Δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχεις πνευματικόν αγώνα και έχεις καρπούς πνευματικούς, εάν όλα αυτά δεν βγαίνουν μέσα από αυτήν την αίσθηση της ταπεινώσεως η οποία γεννά όλα εκείνα τα γνωρίσματα του Θεού. Διότι ο Χριστός μας είπε, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Άρα και εμείς οφείλουμε να είμαστε πραείς και ταπεινοί την καρδία. Όχι τόσο εξωτερικά στα σχήματα όσο στην καρδία. Στέκει λοιπόν ο ιερεύς με αυτήν την αίσθηση της ταπεινώσεως και αναξιότητος. Είμαστε ανάξιοι. Είμαστε ανάξιοι να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Λέμε καμιά φορά, ξέρω εγώ πάμε να κοινωνήσουμε. Ποιος είναι ο άξιος να κοινωνήσει? Κανένας μας. Κανένας. Είσαι κανένα από τα μέσα που είναι άξιος να κοινωνήσει? Κανένας. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε καμία χτίσης δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού κατά κρίβεια και να πει είμαι άξιος της Θείας Κοινωνίας. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πάμε να κοινωνήσουμε? Να πάμε ταπεινά. Να πάμε ταπεινά προσπίπτοντες εις το έλεος του Θεού, όπως πάει ο άρρωστος, όπως πάει ο λεπρός, ο ακάθαρτος, ο ετοιμοθάνατος και ζητά από τον ιατρόν βοήθεια, βοήθαμε. Και έτσι με αυτή την αίσθηση να πάει να προσέρθει και να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε ερώτησα τον γέροντα, εγώ όταν ήμουν νέος ιερέας λειτουργούσα κάθε μέρα, είχα έτσι μια αμπόθο και νόμιζα ότι αυτόν είναι και πνευματική εργασία. Μια φορά ο Ευρωπαϊσος έχει και μερικούς λέει που νομίζουν με το να λειτουργούν κάθε μέρα ότι κάνουν και κάτι τι ας πούμε, αισθάνονται κάτι συναισθήματα και νομίζουν ότι είναι και πνευματική εργασία. Εμένα δεν μου άρεσε να πούμε το που είπε. Λέω, μα για μένα που το λέει άραγε. Λέω, δηλαδή, τι πνευματική εργασία, ας πούμε. Μου λέει, κοίταξε, πνευματική εργασία είναι όχι το να πιένει να λειτουργάσει, να έχεις συναισθήματα, οπωσδήποτε στη λειτουργία να έχεις κάποια συναισθήματα, αλλά να πηγαίνεις με πνευματική εργασία να λειτουργάς. Και μετά πράγματι είδα και εγώ τους γεροντάδες μας, ο γεροντάς μας δεν έμπαινε ούτε καν μέσα στο ιερό. Ούτε μέσα στο ιερό βήμα δεν έμπαινε. Και καμιά φορά που αναγκαζόταν να μπει, μπαινε σε μια γωνιά και στεκόταν και στη γωνιά. Του έλεγε γέροντα, αλλά παράδει, όχι παιδί μου, και εδώ που είμαι αρκετό μου είναι. Περισσότερο από το κανονικό. Έμπαινε σε μια γωνιά και στεκόταν και στη γωνιά. Και γι' αυτό όταν επήγαινε να κοινωνήσει, πάντοτε πήγαινε θρηνώντας. Η θεία κοινωνία γι' αυτό ήταν ένας θρήνος. Θρήνος. Ποτέ, ούτε μία φορά Τον έζησα τόσα χρόνια, από τα 18 μου χρόνια μέχρι τα 35 που ήμουν εκεί, και στη συνέχεια που πήγαινα και τον έβλεπα. Λειτουργούσα κάθε μέρα, τον κοινωνούσα σχεδόν κάθε μέρα, ούτε μία φορά δεν ήρθε να κοινωνήσει χωρίς δάκρυα. Και όταν λέμε δάκρυα, όχι και κουκουβούθια, έτσι, αυτά τα οποία έχουμε εμείς και νομίζουμε ότι φτάσαμε στα μέτρα του Αγίου Σημεώντων ή Θεολόγου. Λοιπόν, δάκρυα, θρήνους. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τους ο άνθρωπος, εσύ κουμπί, καλέ, και πατά. Το κουμπί. Πρεσβυτέρα, εσύ που φοήθηκες, άνοιξε την και βάλε μια καρέκλα να μην ξαναχτυπήσει. Έχει καρέκλα μέσα. Όχι, πατά. Τι είναι η καρέκλα που κάθισε, πατά Βασίλη, δώστε την και πήρε μια καρέκλα πίσω. Έτσι να αφήσα να πάρω λίγο αέρα. Α, ωραία. Λέω, κουμπίν έχει το πατά και αναβλύζουν και τα δάκρυα όλα. Δεν είχε κουμπί. Τι είχε, εκείνη την ταπείνωση. Ενώπιον του Θεού, εταπείνωνε έως εσχάτων των εαυτών του. Και αισθανόταν ότι ο Θεός είναι ο Άγιος, αυτός ο οποίος δίδει ότι θεκήν εκείνην όλη, ας πούμε, τι να πούμε, δωρεάν της ευχαριστίας του σώματος και του αίματος, και αυτός είναι ο ταπεινός και ανάξιος άνθρωπος, ο οποίος προσεύχεται να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έτσι ο άνθρωπος ελκύει την Θεία Χάρη. Έτσι ελκύει την Θεία Χάρη. Γι' αυτό λέγει και ο Θεός, επί τι να επιβλέψω, λέει στην Αγία Γραφή, λέει ένα ωραίο λόγο. Σε ποιον να κοιτάξω, λέει ο Θεός, σαν να τρόπο την άδεια ρωτάτε. Σε ποιον να κοιτάξω, ποιον να επιβλέψω. Αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων, παρά μόνο σε αυτό που είναι ταπεινός και ήσυχος. Σε θορυβώδεις και κραυγάζοντες και πεισματώνοντες και εγωιστούντες, δεν υπάρχει επίβλεψη Θεού. Αντίθετα, ο Θεός αντιτάσσεται στον υπερήφανο άνθρωπο. Όχι μόνο δεν τον ευλογεί, όχι μόνο δεν συνεργάζεται μαζί του, αλλά είναι και αντίστασης. Θα το βρεις ο Θεό μπροστά σου. Είναι σαν να έχεις αντίχο και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όταν λέει ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, αυτό σημαίνει. Στέκει μπροστά σου σαν τον τοίχο και δεν θα κάνεις βήμα. Ό,τι θέλεις κάμε. Η υπερηφάνεια είναι τείχος το οποίο στέκει μπροστά μας και δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και στην Θεία Λειτουργία πρέπει να στεκόμαστε με αυτή την αίσθηση της ταπεινώσεως, της αναξιότητος, της άκρας αγαθότητος του Θεού. Και μετά λέει ακόμα πιο κάτω και τελειώνω. Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξιούς σου και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και αυτήν την ώρα πρέπει να καταλαβαίνουμε, και εμείς οι μεγάλοι νομίζω το καταλαβαίνουμε περισσότερο, τι μεγάλο πράγμα είναι να κάνεις κάτι και σήμερα. Ένας νέος δεν το καταλαβαίνει. Θυμάμαι που ήμουν μικρός και άκουγα, ας πούμε, τους παλιούς που λέγανε «Δόξα σε Θεό, σε φάμε και σήμερα». Έλεγαν ήταν να φάμε και αύριο και μεθαύριο. Ένας γέρος όμως, ένας ηλικιωμένος, ξέρει ότι σήμερα είμαι. Αύριο δεν ξέρω. Σήμερα ξημέρωσε ο Θεός, είμαι καλά. Δόξα σε ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο δεν ξέρω, διότι μπαίνει σε διάφορες έτσι διαδικασίες φθοράς της ζωής, υγείας κτλ. Και είναι σημαντικό στον άνθρωπο να αξιοποιεί την παρούσαν ώρα, όπως λέμε την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητο. Τη σημερινή ημέρα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο. Δεν λέει, δώσ' μας σήμερο, δώσ' μας και αύριο. Αφού και αύριο να πεινάσουμε. Εντάξει, και αύριο να πεινάσεις, αλλά αύριο έχει ο Θεός. Σήμερα. Δεν θα μπορούσε να μας πει ο Θεός τον άρτον ημών των επιούσιων, δίνε μας κάθε μέρα. Γιατί μόνο σήμερα. Αύριο μεθαύριο να μπορούμε να φάμε. Δεν με επέτρεψε ο Θεός. Και στους Εβραίους θυμάστε τα μάζευαν το μάνα, θα μπαίνετε, τους είπε, τόσο όσο σας αρκεί μια ημέρα. Για μια ημέρα. Μόνο την Παρασκευή τους επέτρεπε για 2 μέρες, γιατί επόμενη ήταν Σάββατο και δεν επέτρεπε να εργάζονται και δεν τους έστελνε. Αν έπαιρναν παραπάνω, σαν Εβραίοι που ήταν, για να έπαιρναν παραπάνω το φυλάξου, εχαλούσε το παραπάνω. Σκουλίκιαζε. Έπρεπε να πάρουν τόσο μόνο όσο χρειαζόταν. Την Παρασκευή διατηρείται και το Σάββατο, το μάννα. Την επόμενη χαλούσε. Ό,τι ήταν περιττό, χαλούσε. Γιατί? Για να μάθεις ότι ο σημερινός Θεός είναι και αυριανός Θεός. Ο ίδιος Θεός είναι. Και σήμερα και αύριο. Δηλαδή σήμερα έχει ο Θεός, αύριο δεν έχει ο Θεός. Σήμερα ο Θεός σε θυμείται και έχει τη δύναμη να, να σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι. Αύριο δεν θα έχει αυτή τη δύναμη. Θα δυνατήσει, θα γεράσει, θα αρρωστήσει, θα διαθετήσει. Να έχει πολλές δουλειές αύριο, να θα σε θυμηθεί. Μαθαίνει ο άνθρωπος λοιπόν να αξιοποιεί αυτό που έχει τώρα μπροστά του. Και ξέρετε, αν αυτό το καταφέρει κανείς, τότε κάνει και τη ζωή του ας πούμε καλή και ωραία. Μας τρώει ας πούμε δυστυχώς η έννοια του αύριο. Τι θα γίνω εγώ αύριο? Βρε, με το να σε τρώει το αύριο, έχασε και το σήμερα. Αξιοποιεί το σήμερα, ζήσε την παρούσαν ώρα ενώπιον του Θεού και πες δόξα σε ο Θεέ, που είμαι καλά σήμερα, που ήρθα στην εκκλησία, που έκανα τη δουλειά μου, που είμαι στο σπιτάκι μου, που φάγα το φαγητό μου. Το αύριο, άφησε το αύριο. Αύριο θα τα πεις αύριο. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να πω μικρός, ήθελα πολλά πράγματα, ήθελα πολλά δώρα. Επίενα, θέλω το άλλο πράγμα. Αύριο. Εντάξει, αύριο. Λάλλου, σήμερα είναι αύριο. Λάω την άλλη ημέρα. Όχι, αύριο είναι αύριο. Αφού εχθές, το αύριο ήταν σήμερα. Μην τέλος το σήμερα είναι αύριο. Μπορούσα να το καταλάβω. Εγώ καταλάβαινα το. Αλλά οι μεγάλοι δεν το καταλάβαινα. Λοιπόν, άμα το λες του άλλου αύριο και έρχεται το αύριο που είναι σήμερα, δεν μπορεί να το πεις αύριο. Λοιπόν, το αύριο δεν βοηθά τον άνθρωπο. Το σήμερα βοηθά τον άνθρωπο. Το σήμερα, έτσι και αυτήν την ώρα να μας, που μας αξιώνει ο Θεός και λειτουργούμε και παριστάμεθα ενώπιον του Θεού. Τη θυμούμε των μακαριστών των Παπαχαράλαμπος, τον Άγιον Όρος, ο οποίος κάθε φορά που λειτουργούσε και μετά κάναμε την απόλυση της Θείας Ευχαριστίας έξω και φεύγαμε να πάμε στην τράπεζα ή στα κελιά μας, έλεγε ο καημένος, δόξα σε ο Θεός, λειτουργήσαμε σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Είναι αρκετόν για μας, υπέρ αρκετόν, ότι σήμερα μας αξίωσε ο Θεός να κοινωνήσουμε, να λειτουργήσουμε. Έτσι. Και οι ευχές όλες αυτό λένε, ότι σήμερα μας αξίωσε να λειτουργήσουμε. Αυτήν την ώρα. Η επόμενη ώρα δεν ανήκει σε εμάς. Η επόμενη μέρα δεν ανήκει σε εμάς. Αυτό να το θυμόμαστε όσους μας τρώει τον το αύριο και όσους μας τρώει τάχα το μέλλον μας. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχουμε και κρίσεις και διάφορα τέτοια πράγματα και αγωνίες, ας βιώνουμε το σήμερα. Εντάξει, προνοούντες βέβαια ως άνθρωποι για το αύριο, αλλά όχι την ψυχή ημών. Τα πάντα στα χέρια του Θεού. Ας κάνουμε το ανθρώπινο. Με ειρήνη, πάνω απ' όλα με ειρήνη, για να δώσουμε χώρο και στην πρόνοια του Θεού να λειτουργήσει και να ενεργήσει. Θέλει κάποιον να ρωτήσει κάτι? Αν δεν θέλει, εντάξει, ορίστε. Μισό λεπτό να φέρει το παιδί το μικρόφωνο.
1: Έχω μια απορία σχετικά με την Θεία Κοινωνία. Ορισμένοι που συζητώ καμιά φορά στην Εκκλησία για τη Θεία Κοινωνία λένε ότι δεν είναι υγιεινό να πίνουν από το ίδιο κουταλάκι όλοι μαζί, διότι μπορεί να προκύψουν ορισμένες αρρώστιες. Κατά πόσον, εγώ πιστεύω φυσικά ότι είναι ευλογημένο το κρασί από το Θεό.
0: Είστε από το εξωτερικό?
1: Ναι.
0: Σε ποια χώρα τα λένε αυτά?
1: Στο Johannesburg.
0: Στο Johannesburg, στην Αφρική.
1: Oh, δεν τα λένε, απλώς θέλω να...
0: Έχουν αυτή την γνώμη. Ναι.
1: Ορισμένοι ανθρώποι, όχι όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήθελα να ξακριβώσω ακριβώς τι... Αν κάποιος μου θέσει αυτό την ερώτηση, πώς θα την απαντήσω?
0: Θα τους πείτε ότι εάν δεν πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε καλύτερα να μην κοινωνήσουν. Εάν πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε δεν είναι δυνατόν το σώμα και το αίμα του Χριστού να μεταδώσει μικρόβια. Αλλά και στην πράξη, εάν μεταδίδονταν τα μικρόβια με τη Θεία Κοινωνία, εμείς οι ιερείς, που ό,τι μείνει από όλους εσάς που θα κοινωνήσετε, ό,τι μείνει όπως ξέρετε, το τρώμε εμείς, έτσι για να το πω με απλά λόγια, το καταλύομαι, το τρώμε εμείς όλο. Σκεφτείτε πόσα μικρόβια πρέπει να έχουμε. Θεωρείτε ότι εμείς οι παπάδες ζούμε πολλά χρόνια. Ζούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το θέμα.
0: Να τους πούμε μία περίπτωση.
1: Απλώς κάνω αυτή την ερώτηση για να ξέρω
0: έτσι
1: τι να απαντήσω.
0: Πείτε, ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μεταδίδει μικρόβια. Ουδέποτε στην ιστορία της Εκκλησίας διαπιστώθηκε ότι μετεδόθη ασθένεια, μολυσματική ή μικρόβια από τη Θεία Κοινωνία. Ουδέποτε. Μάλιστα και παλαιότερα που υπήρχαν μεγάλες επιδημίες, με χολέρες, με μπλονοσίες, με πράγματα που οι άνθρωποι κοινωνούσαν, ποτέ δεν μεταδόθηκε από τη Θεία Κοινωνία. Μεταδίδεται από χίλια άλλα πράγματα, ποτέ από τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι απόλυτη πίστης μας, αφού είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εάν κάποιος βέβαια δεν πιστεύει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν πρέπει να κοινωνά ασφαλώς. Αλλά και πρακτικά, μπορεί να σου πείτε και αυτό και δεν μ' αρέσει αυτή η απόδειξη, αλλά έπρεπε να είχαμε εμείς πρώτοι αμέτρητων αριθμών ασθενειών και μικροβίων, μολυσματικών. Έχει ιερείς που λειτουργούσαν σε νοσοκομεία, σε λεπροκομεία, σε αυτά. Κανένας δεν έπαθε ποτέ τίποτα. Κανένας από τη Θεία Κοινωνία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ναι, το παιδί εκεί κάτω, Αλέξανδρε. Έχει άλλο εδώ, δεν είδα.
2: Ήθελα να ρωτήσω για την ειρήνη που μας είπατε πριν.
0: Ναι.
2: Την ειρήνη του πνεύματος. Αν δεν κατάλαβα, αν θέλετε να την συσχετίσετε με το Άγιο Πνεύμα, αν κατοικεί μέσα μας, θέλετε να πείτε την απόδειξη ότι φαίνεται επειδή έχουμε ειρήνη.
0: Ναι. Να προσπαθήσω να σου απαντήσω. Κοίταξε να δεις. Τι ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού μέσα στη ψυχή του, όταν μας επισκέπτεται η Θεία Χάρις και είναι στη ψυχή μας, αυτή η Θεία Χάρις έχει κάποια γνωρίσματα. Ένα από τα γνωρίσματα της Θείας Χάρις που λέγεται καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα το Πνεύμα του Άγιον, τη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος, την άκτιστη αυτήν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ψυχή μας, ένα από τα γνωρίσματα της ψυχής είναι η ειρήνη. Όπως είναι η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, ένα από τα γνωρίσματα είναι και η ειρήνη. Ναι.
2: Μπορούμε να έχουμε την ειρήνη και να μην έχουμε κάποια άλλα χαρίσματα.
0: Συνήθως είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί να έχεις ειρήνη και να μην έχεις αγάπη. Δεν μπορεί να έχεις ειρήνη και να μην έχεις χαρά. Όταν έχεις ειρήνη, είσαι και χαρούμενος, έχεις και αγάπη, έχεις και ταπείνωση, έχεις και γλυκύτητα και μακροθυμία και πραότητα και χριστότητα και εγκράτεια και όλα τα άλλα. Είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί να πεις έχω ειρήνη αλλά δεν έχω αγάπη. Διότι αν δεν έχεις αγάπη δεν θα έχεις ούτε ειρήνη. Δεν μπορεί να πεις έχω ειρήνη αλλά δεν έχω χαρά. Δεν γίνεται. Είναι όλα μαζί. Γιατί είναι όλα αυτά οι αποδείξεις ότι το Πνεύμα το Άγιον, η άκτιστος αυτή ενέργεια του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
2: Κάτι που παρατήρησα, πάλι χαζή ερωτησή, αλλά εγώ σε
0: είναι θέματα... χαζή, πρέπει να τσιν καλές ερωτήσεις.
2: Όχι, και εγώ χαζούς είμαι στην θέματα, γι' αυτό...
0: Και εμείς ακόμα πιο χαζή.
2: Όχι, πάντως. Άμα, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι έχουμε εδώ, άμα να ακούσουμε ένα θόρυβο με δυνατόν, παμ! Και να ξεπαζόμαστε.
0: Τούτο δεν είναι θέμα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Είναι ένα φυσικό, δεν χάνει κανείς την ειρήνη του επειδή έγινε ένα θόρυβος ξαφνικός, ας πούμε. Όμως, εάν κάποιος άνθρωπος πράγματι ζει έντονα αυτήν την παρουσία του Θεού, ό,τι και να γίνει δεν τρομάζει. Δεν τρομάζει με τίποτα.
2: Ναι. Είχα την ερώτηση εδώ και μου πριν η πόρτα το κλείσε.
0: Ναι, ναι.
2: Και είδα μερικοί τρομάξαν, μερικοί δεν τρομάξαν.
0: Έχει ευαίσθητους, έχει ανέσθητους, έχει διάφορα είδη ανθρώπων.
2: Πατέρ, ακόμα τελευταία ρωτήση θα σας πω άλλο. Που ανήσεις τόσο σε σχέση με το... του νοδικοστή.
0: Πες.
2: Αλλά έρχεται μου τώρα καθώς μιλούσετε. Σε μια ομιλία σας, είπατε πόσο σημαντικό ότι ο άνθρωπος που έχει τη χάρη είναι εύθυμος. Δεν θα το δεις μουτρωμένο. Κι όντως...
0: Ναι.
2: Κι όντως όταν πάω στο... πια προχτές κάπου και είδα εικόνες και ήταν... όλοι είχαν ένα χαμόγελο στις αγιογραφίες. Όμως, που την άλλη, ακούμε συνέχεια τους αγιορείτες να λένε... να λέτε την ευχή μέσα σας, δηλαδή ευχή ταπείνωση, να ζητούμε έλεος. Πώς μπορείς να ζητάς έλεος και να είσαι χαρούμενος?
0: Ναι, πολύ ωραία. Κοίταξε, το όνομα σου είναι?
3: Νικόλα.
0: Νικόλα, κοίταξε Νικόλα. Υπάρχει μια κατάσταση ψυχική που λέγεται χαρμολύπη στην Εκκλησία. Δηλαδή, λέει δύο αντίθετα πράγματα σε μια κατάσταση, χαρά και λύπη. Ναι, μπορεί να διαβάσεις στους πατέρες ότι πεθούσαν, θρηνούσαν, όπως είπαμε προηγουμένως. Έκλαια. Ταυτόχρονα μας αυτό δεν είναι ένα ψυχολογικό πένθος που μουτρωμένοι, κατσουφιασμένοι, έντρων, δεν πίνουν, δεν θέλω να μιλήσω σε κανένα, με μου μιλάτε και ξέρω εγώ. Άλλον είναι εκείνο, το ανθρώπινο πένθος. Το πένθος το οποίο δίδει χάρη στο Αγίου Πνεύματος, δεν χάνει τη χαρά. Αντίθετα γεννά πολύ χαρά στη ψυχή του ανθρώπου. Συνδυάζει αυτήν την ταπείνωση, αυτό το πένθος μαζί με τη χαρά. Είναι ένα πένθος που γεννά χαρά. Δεν χάνει το ένα το άλλο. Γιατί και τα δύο προέρχονται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι αντίθετα πράγματα στην πνευματική ζωή. Στην κοσμική ζωή είναι. Όταν είσαι μουτρωμένος, κατσουφιασμένος, σίγουρα δεν χαίρεσαι. Και όταν χαίρεσαι, δεν είσαι μουτρωμένος. Στην πνευματική ζωή όμως, μπορεί να έχεις πάρα πολύ χαρά και ταυτόχρονα να κλαίεις. Και να έχεις πάρα πολύ χαρά, αμέτρητη χαρά. Γι' αυτό λέγεται χαρμολύπη αυτή η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα μία και να τελειώσουμε γιατί περνάει η ώρα. Ναι.
4: Σεβασμιότητα, προς το τέλος της ομιλίας σας είπετε το εξής, ότι να είναι, να μην σκεφτόμαστε το μέλλον και ειδικά ως το αύριο φτάνει η προσευχή για το αύριο. Εμείς όμως στα σχολεία και σε άλλους οργανισμούς, πολλούς οργανισμούς κλπ, χωρίς προγράμματα και αυτό δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Άρα, γιατί να αντιτίθενται αυτά τα δύο πράγματα?
0: Ναι, μα κι εγώ σας είπα ότι σε 15 μέρες θα έχουμε ξανά ομιλία και ένα σωρό προγράμματα. Και ασφαλώς μεριμνούμε τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Έχουμε ξένους να μαγειρέψουμε, να βάλουμε τα φασόλια μας να μουσκεύουν, να κόψουμε τα κρομίθια μας, τις πατάτες μας, τα ψωμιά μας. Δεν είναι για αυτή τη μέρημνα που εννοώ. Ο Χριστός είπε μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών. Δηλαδή η ψυχή σας, η καρδιά σας, να μην είναι εχμαλωτισμένη σε αυτή τη μέρημνα. Σίγουρα και σαν γονείς που είμαστε. Θα έχω μέρημνα για τα παιδιά μου. Αύριο θα πάω στο σχολείο τους. Θα χρειαστούν κάποια πράγματα. Εγώ στην εργασία μου θα προγραμματιστώ. Ό,τι κάνουμε προγραμματιζόμαστε. Έτσι βλέπετε είπαμε, σε 15 μέρες, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, θα έχουμε ομιλία. Την τάδε μέρα, την τάδε ώρα έχουμε ομιλία. Μα για να γίνουν αυτά όλα, σημαίνει πρόγραμμα. Σημαίνει προγραμματίστηκαν, μελετήθηκαν, τακτοποιήθηκαν. Ναι, δεν είμαστε ανεύθυνοι και αμέριμνοι. Έχουμε και ευθύνη και μέρημνα, αλλά η καρδιά μας, η ψυχή μας παραμένει κολλημένη στο Χριστό. Και αυτά τα κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα μας, χωρίς να ταράζεται η καρδία μας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι. Και χρειάζεται το πρόγραμμα.
4: Και όμως συμβαίνουν πραγματικά, έστω και το μικροπράγματα που σκέφτομαι μερικές φορές να γίνονται πραγματικότητα και λέω υπάρχει Θεός.
0: Υπάρχει Θεός, ευτυχώς που υπάρχει.
4: Ευτυχώς
0: που υπάρχει και υπάρχουν και εμείς. Μείνε στο τέλος να μου το πεις εμένα της Καρδίας. Να κάνω την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο.
3: σημειωθεί το εφημάστο φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος του Δερβίση, που μαρτύρησε στη Σμύρνη το έτος 1794.

Πολλές φορές, μπροστά στις πιέσεις των Τούρκων, το υπόδουλο γένος αναγκάστηκε να αλλαξοπιστήσει. Δεν ήταν όμως σπάνιες οι περιπτώσεις που κατάλαβαν την αξία της πίστης που πρόδωσαν και τότε με συντριβή γύριζαν πάλι στη χριστιανική. Αναμφίβολα, τούτη η ομάδα των χριστιανών αποτελούν μια συγκινητική χωρία Αγίων Νεομαρτύρων. Σε αυτούς ανήκει και ο Θεσσαλονικεύς νεομάρτυρας Άγιος Αλέξανδρος, που αν και έγινε δερβίσης, ποτέ δεν έπαυσε να νιώθει χριστιανός και ρωμιός. Όταν δυναμώθηκε, δεν δίστασε να ομολογήσει με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από χριστιανούς γονείς. Νέος, επειδή είχε ιδιαίτερα ωραίο παρουσιαστικό, οι γονείς του φοβούμενοι τις κακόβουλες επιθυμίες κάποιου γείτονα Τούρκου, κρυφά τον φυγάδευσαν στη Σμύρνη. Εκεί όμως ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε άλλον μεγαλύτερο πειρασμό, που μόνος δεν κατάφερε να τον αποθήσει. Όταν εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτή της Μικράς Ασίας, προκειμένου να εξοικονομεί τα προστοζήν, μπήκε στην υπηρεσία κάποιου Τούρκου αγά. Εκεί αναγκάστηκε να αλλαξοπιστήσει και να τουρκέψει. Μετά από αυτό, ο Αλέξανδρος εγκαταλείπει τη Σμύρνη και έρχεται στη Μέκα, όπου προσκύνησε τον τάφο του Μωάμεθ και έγινε δερβίσης, δηλαδή μουσουλμάνος ασκητής. Ντυμένος δερβίσης και υποφελούμενος από τον σεβασμό του μουσουλμανικού λαού, περιόδευε πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κήρυτε τη μουσουλμανική θρησκεία. Η συνείδηση του όμως, που δεν είχε νεκρωθεί τελείως, άρχισε να τον ελέγχει για το μεγάλο του αμάρτημα. Σταδιακά μετανόησε και άρχισε να το καλλιεργεί την μετάνοια και την επιστροφή του στη χριστιανική θρησκεία. Από τότε ο Αλέξανδρος, έχοντας εξωτερικά το σχήμα του δερβίση, εσωτερικά όμως νιώθοντας χριστιανός, άρχισε να υποκρίνεται τον τρελό. Έτσι έλεγχε τους Τούρκους για τις πολλές τους ανομίες, καταδίκαζε ανοιχτά την μουσουλμανική πίστη και κήρυτε την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη για τον πλησίον. Υπό το ένδυμα λοιπόν του δερβίση ο Αλέξανδρος βίωνε κρυφά τη μετάνοια και ζούσε πλέον σαν ένας κρυπτοχριστιανός. Επιπλέον, ο δερβίσης αυτός πλησίαζε τους χριστιανούς και συνομιλούσε μαζί τους φιλικά. Σε κάποιο ζαγοραίο έλαβε το θάρρος και του αποκάλυψε πολλά μυστικά από την προσωπική του ζωή, εκ των οποίων εκείνος βεβαιώθηκε πως ο Αλέξανδρος είναι χριστιανός που εκρύπτετο κάτω από το ένδυμα του δερβίση. Αυτή η συμπεριφορά του προβλημάτιζε αλλά και εξόργιζε πολύ τους Τούρκους, ιδιαίτερα στο ραχίτι της Αιγύπτου. Κάποιοι τουρκοκριτικοί τόσο εξοργίστηκαν που αποπειράθηκαν να τον φωνεύσουν, λέγοντας πως δεν είναι Τούρκος αλλά χριστιανός που υποκρίνεται τον Τούρκο. Ο δερβίσης Αλέξανδρος όμως το πληροφορήθηκε έγκαιρα και κρυφά κατόρθωσε και έφυγε από την Αίγυπτο. Επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέμεινε ένα μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να δώσει σημεία αναγνώρισης σε κανέναν. Έπειτα συνέχισε και πάλι την περιπλάνησή του σε διάφορα μέρη της υπόδουλης Ελλάδας. Ο δερβίσης Αλέξανδρος αναστρεφόταν όλο και περισσότερο με χριστιανούς και όταν μιλούσε με μοναχούς τους έλεγε ενηγματικά «Το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα και όποιος δεν έχει τα τρία δεν έχει ούτε το ένα». Διατρανώνοντας έτσι κρυφά την πίστη του στην Αγία Τριάδα, τον αληθινό Θεό. 10 χρόνια αργότερα, το έτος 1794, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο δερβίσης Αλέξανδρος έφτασε στη Χίο, όπου πέρασε ένα διάστημα περισυλλογής, προσευχής και νηστείας. Μάλιστα, βρήκε κάποιον πνευματικό πατέρα που τον στήριξε και τον βοήθησε στην ομολογία.

Αναχώρησε αποτυχίο όταν άκουσε μέσα του τη χάρη του Θεού να τον καλεί στη Σμύρνη για το μαρτύριο. Αφού με ευλάβεια έκανε το σημείο του Σταυρού, ήρθε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Τούρκου δικαστή της πόλης, ομολόγησε την πίστη του και αμέσως έβγαλε και πέταξε κάτω τον δερβίσικο σκούφο του για να φορέσει ενώπιον του το χριστιανικό. Οι Τούρκοι, αν και στην αρχή τον πήραν για τρελό, μετά τον έκλεισαν στη φυλακή. «Μη μου τάζετε», λέγει, «υλικές ευδαιμονίες. Εγώ μόνο την αιώνια ζωή ποθώ. Μη με απελείτε με θάνατο. Εγώ για το θάνατο ήρθα εδώ. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Οι Τούρκοι, αφού τον βασάνισαν σκληρά, αποφάσισαν να τον θανατώσουν δια ξύφους. Μόλις άκουσε την απόφαση αυτή ο Άγιος, με ευλάβεια έκανε το σημείο του Σταυρού και βάδισε στον τόπο της εκτέλεσης. Οι μάμιδες και χοντζάδες τον ακολουθούσαν και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον μεταπίσουν. Ακόμα τον ακολουθούσε και ένα μεγάλο πλήθος Τούρκων που τον εξύβριζε. Εκείνος όμως, όχι μόνο δεν έδινε καμία σημασία σε όλα αυτά, αλλά επαναλάμβανε «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Ύστερα από ώρες πολλές και αναβολές, τελικά ο Δήμιος του απέκοψε την κεφαλή και παρέδωσε το πνεύμα του στις 26 Μαΐου του έτους 1794. Η Εκκλησία του Χριστού τίμησε τον θαυμαστό της αγωνιστή Αλέξανδρο και τον κατέταξε στον χορό των Αγίων Νεομαρτύρων. Με το θάνατό του, ο Δερβίσης Αλέξανδρος διατράνωσε για μια ακόμη φορά στους υπόδουλους χριστιανούς ότι μπροστά στον αληθινό Θεό τίποτα από τα εγκόσμια δεν αξίζει, ούτε η ίδια η ζωή.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Γιατί μιλώ σήμερα γι' αυτό, έχοντας υπόψη τη δομή του μοναστηριού μας? Βλέπετε από την πείρα σας ότι λίγοι άνθρωποι μας αποδέχονται. Γιατί αυτή η απόρριψη? Διότι ο δικός μας Χριστός είναι ο απεριόριστος Θεός. Διότι σταυρώθηκε όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να μας απορρίπτουν γι' αυτό το λόγο? Αλλά να γνωρίζετε ακόμη και αυτό, ότι όσο πιστότερα ακολουθούμε τα βήματα του Χριστού που ανεβαίνει στο Γολγοθά να προσφέρει τη ζωή του για όλο τον κόσμο, τόσο λιγότερους συνοδοιπόρους θα έχουμε γύρω μας. Όταν λοιπόν βλέπω εσάς, τους λίγους ανθρώπους που ήρθατε εδώ διότι σας ήλκυσε το πνεύμα του γέροντα, του μακαρίου Σιλουανού, χαίρομαι βαθιά. Είμαι ακόμη πιο χαρούμενος και με αναφέρεται πια χαρά αν αφομοιώσετε εκείνο που δόθηκε με την εμφάνιση του Χριστού στον μακάριο Σιλουανό. Έθεσα ως σκοπό της ζωής της μονής μας να βοηθήσει αυτούς που διαβάζουν το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού και δεν έχουν ακόμη κατανοήσει ότι ο άνθρωπος αυτός έλαβε το δώρο της υποστατικής προσευχής και προσευχόταν εκτενώς για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η διδασκαλία αυτή του γέροντα αποτελεί θεμέλιο της μονής μας. Όσους έρχονται εδώ τους οικετεύω. Αφομοιώστε το πνεύμα του πατέρα μας Σιλουανού. Τότε θα σας επισκιάσει το άκτιστο φως και στο φως αυτό θα δείτε τη θεία απειρότητα και θα αντιληφθείτε ότι είναι αδύνατο να περιοριστεί ο Χριστός σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο πέρα από εκείνο του απολύτου Θεού, του Δημιουργού του κόσμου, του ουρανού και της γης. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο εγχείρημα να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο μοναστήρι, όπου προσεύχονται άνθρωποι που κατάγονται από διάφορες χώρες και μιλούν διάφορες γλώσσες, τότε βεβαίως θα έχουμε από πρακτική άποψη πολλές δυσκολίες. Εσείς όμως, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, βοηθήστε με να οικοδομήσω το μοναστήρι με τέτοια συνείδηση. Διαβάστε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, που λέει ότι ο Χριστός πέθανε περί των αμαρτιών όλου του κόσμου. Στην Ευαγγελική περικοπή για τη Σαμαρίτιδα αναφέρεται: «Αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Το ίδιο βλέπετε και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει: «Ουκ ένι Ιουδαίος, ουκ ένι δούλος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, ώστε ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις». Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν δεν θέσουμε τη σκέψη αυτή ως βάση της μονής μας, τότε γεννιέται ένας τεράστιος αριθμός από μικρές ανθρώπινες παρεξηγήσεις που προσβάλλουν την αρχή αυτή της πίστεώς μας. Πόσες φορές δεν άκουσα ότι μερικοί από σας δυσανασκετούν γιατί η ακολουθία θα γίνει στη μία ή στην άλλη γλώσσα. Αντί να καταβάλουν προσπάθεια να εννοήσουν γενικά τη λειτουργία και να εξοικειωθούν με τις γλώσσες που δεν γνωρίζουν, τότε θα εξαφανιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Τότε θα είναι δυνατή η ενότητά μας εν Χριστώ. Διαφορετικά δεν θα έχουμε δεχτεί το Χριστό όπως αυτός ο ίδιος το θέλει. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Όταν βλέπουμε τον Πατέρα εν Χριστώ, τότε βλέπουμε σε Αυτόν τον Δημιουργό αυτού του κόσμου και η σκέψη μας αλλάζει εντελώς. Δεν συνάντησα κανέναν που να διαφώνησε με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος λέει ότι με τη μετάνοια μας ανοίγονται βαθμιδών οι πύλες της γνώσεως του Θείου Κόσμου. Έτσι, η οδός προς τη γνώση αυτού του κόσμου βρίσκεται πρωτίστως με την πίστη και την αγάπη προς το Χριστό και με τη μετάνοια. Όταν βλέπουμε το Χριστό καθώς εστί, τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Διαπιστώνουμε πόσο μικροί, μηδαμινοί, αμαρτωλοί είμαστε
και αρχίζουμε να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Τότε, κατά το μέτρο των θρήνων μας, γεννιέται μέσα μας η αγάπη προς όλο τον κόσμο. Εξαλείφονται οι διαιρέσεις και όλα γίνονται ένα εν Χριστώ. Έτσι, από την πείρα μας, είδαμε ότι πρέπει να φέρουμε μέσα μας, πριν από όλα αυτή ακριβώς τη συνείδηση, και τότε μόνο να μιλούμε για τα άλλα θέματα. Διαφορετικά, μολονότι εμείς θα τηρούμε κάθε εξωτερική πειθαρχία και τάξη, η συνείδησή μας θα παραμένει Ιουδαϊκή, όπως δηλαδή οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν μπήκαν στο πρετόριον ή να μη μιανθώσουν, αλλά είναι αφάγωση το Πάσχα. Αυτοί απέρριψαν το Χριστό ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου, γιατί Αυτός ήρθε για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για αυτούς, τους Εβραίους. Απομάκρυναν το Χριστό, γιατί τον ήθελαν μόνο για τον εαυτό τους.

Τώρα μιλώ με μεγάλο πόνο καρδιάς. Δεν θέλω όμως να πονέσει η δική σας καρδιά τόσο όσο η δική μου, αλλά να χαίρεστε που βρήκατε τόπο όπου μπορούμε ελεύθερα να μιλούμε για το μεγάλο Θεό μας, το Χριστό. Υπάρχει αυτό που λέγεται παγκόσμια θεωρία, σύμφωνα με την οποία στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και ο Χριστός και ο Βούδας και ο Μωάμεθ και ο Κομφούκιος και άλλοι ως μεγάλοι ή μικροί διδάσκαλοι της ανθρωπότητος. Για μένα όμως, πολυπόθητη είναι μόνο η συνείδηση του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα του όλο αυτό τον κόσμο, και σε αυτό έγκυται η χριστιανική παγκοσμιότητα του προσώπου. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα, προσπαθήστε να τοποθετήσετε στη δομή της ζωής μας αυτό που μόλις είπα. Ο λόγος για τον Χριστό δεν έχει τέλος ούτε όρια. Και σήμερα ήθελα να πω μερικά απλά και κατανοητά λόγια, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε χριστιανικά. Στο κοινόβιο, οι άνθρωποι διδάσκονται με την υπακοή τον τρόπο εκείνο με τον οποίο αρχίζουν να κατανοούν την ψυχολογία των άλλων. Κι έτσι, μαθαίνοντας να ζει κάποιος με έναν αδελφό Α ή με έναν πατέρα Β, σημαίνει ότι μαθαίνει να ζει με εκατομμύρια ομοίων προς αυτούς ανθρώπων, επειδή ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων υπάρχουν αρκετοί όμοιοι με αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο, στο κοινόβιο μπορούν να ξεπεραστούν όλες οι διαφορές. Βασιλιάς ή ξυλουργός είναι αδιάφορο. Σημασία έχει η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός και όποιος αγαπά εκείνον, αυτός θα είναι αιώνια μαζί του, όπου εστίν αυτός. Όταν έρχεται κάποιος στο μοναστήρι μας έχοντας εμπειρία από άλλα μοναστήρια, μπορεί να σχηματίσει την ιδέα ότι εδώ υπάρχει αταξία και όχι πειθαρχία. Και δεν επαινώ καθόλου τον εαυτό μου που σε μας υπάρχει ή δεν υπάρχει πειθαρχία. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα που ορθώνεται μπροστά μας είναι πώς να διαφυλαχθεί το πνεύμα της ζωής. Όλες τις ημέρες και τις νύχτες τις περνώ περιμένοντας την εκδημία μου. Δεν γνωρίζω τι με συγκρατεί, αλλά υποθέτω ότι δεν γίνατε ακόμη επαρκώς ορθόδοξοι χριστιανοί και παρατηρούνται ανάμεσά σας κάποιες δυσαρέσκειες και φιλονικίες για τα καθημερινά και πρακτικά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν δημιουργούνται διαφωνίες που πιέζουν και κυριαρχούν, είναι καλύτερα να αδικηθούμε παρά να αδικήσουμε. Και αν βρούμε την τόλμη να υπομείνουμε τις αδυναμίες του αδελφού μας, τότε βέβαια με το πνεύμα αυτό θα διαφυλαχθεί η ενότητα. Έτσι, όποιος από εσάς θεωρεί ότι εδώ έχουμε μεγάλη ακαταστασία, να θυμάτε ότι αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είμαστε στο πνεύμα του Χριστού Θεού. Και τότε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, υπάρχει ανάμεσά μας ενότητα σε πνευματική κοινωνία. Διαφορετικά, θα συμβεί σε εμάς αυτό που παρατηρείται στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κύκλο των μορφωμένων, όπου βασιλεύει φοβερή απομόνωση. Εκεί, κάθε άνθρωπος που σχημάτισε τη δική του κοσμοθεωρία παραμένει προσκολλημένος σε αυτήν. Και όταν η κοσμοθεωρία του δεν συμφωνεί με τον άλλον, δεν μπορούν να ζήσουν μαζί. Αλλά εσείς να γίνετε σαν τα παιδιά, τα οποία μπορούν μόλις συναντηθούν να έχουν μεταξύ τους αμέσως επικοινωνία.

Η εσωτερική μας λοιπόν δομή διαμορφώνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Πιστεύουμε στον Χριστό που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ως τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Πατρός, ο οποίος έλαβε τη μορφή της δικής μας υπάρξεως και τον αγαπάμε. Και όταν θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές του, τότε, θρηνώντας κάθε νύχτα, θα ζητάμε από Αυτόν τη δύναμη να βαδίζουμε πίσω από Αυτόν και όχι πίσω από τον κόσμο. Απομακρυνθήκαμε από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτό ζει στην έχθρα, στο σκοτάδι. Συνοπτικά είπα τι είδους πνευματική στάση οφείλουμε να έχουμε. Έτσι, ακόμη και η ανοργάνωτη ζωή μας θα είναι κατάλληλη για την προσευχή και για το πένθος. Αν όμως εφαρμόσουμε κάποια πειθαρχία, αν αρχίσουμε να χωριζόμαστε ο ένας από τον άλλο, γιατί σε κάποιον αρέσει ο χαρακτήρας κάποιου άλλου, τότε το μοναστήρι μας δεν θα έχει καμία αξία. Και εγώ γενικά δεν ήθελα να ιδρύσω τέτοιο μοναστήρι, όπου θα υπήρχαν διαφωνίες και μικροπρεπείς ανθρώπινες σκοπιμότητες. Όταν πρότεινα να με ρωτήσετε κάτι, από τη σιωπή με την οποία απαντήσατε, κατανόησα το νόημα των λόγων του Χριστού που είπε «Εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν». Όταν όλος ο νους μας είναι στραμμένος προς το Θεό, τότε εξαφανίζονται όλα τα ερωτήματα. Υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Πώς να χωρέσουμε και να φέρουμε μέσα μας το Πνεύμα αυτό. Κατευθύνοντας το Πνεύμα μας προς το μόνο Θεό, μπορούμε να αποκτήσουμε την κατάσταση της καθαράς προσευχής. Και όταν η προσευχή γίνεται καθαρά, γεννιέται μέσα στον άνθρωπο θεωρία άλλης τάξεως. Όλα όσα πήραμε στον κόσμο αυτό, είτε από προσωπική πείρα, είτε από τη σχολική εκπαίδευσή μας, όλα εγκαταλείπονται, όλα υπερβαίνονται. Στην κατάσταση της καθαράς προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία του, ούτε την κοινωνική ή ακόμη και την ιεραρχική κατάστασή του, αλλά προσεύχεται ως αιώνιος νους μπροστά στον πρώτο αιώνιο νου και όλα τα μικρά αυτά πράγματα αποβαίνουν ξεπερασμένα. Όταν εισερχόμαστε σε άλλη μορφή του είναι, τότε ζούμε σε αυτήν και αυτό το γνωρίζουμε από την ίδια τη ζωή. Ο Σιλουανός είδε το Χριστό ενώ ήταν ένα σχεδόν αγράμματος στρατιώτης. Και ποια ήταν η κατάστασή του έπειτα? Μισός αιώνας προσευχής για όλο τον κόσμο. «Κύριε, δώσε σε όλο τον κόσμο να σε γνωρίσει εν πνεύματι Αγίω». Εμείς όμως δεν μπορούμε να φτάσουμε την καθαρά προσευχή από άλλο δρόμο παρά μόνο με τη μετάνοια. Κάθε πράξη με την οποία αρνηθήκαμε τον Χριστό ή απομακρυνθήκαμε από Αυτόν γίνεται αφορμή για βαθύ πένθος και μετάνοια. Και δια της οδού αυτής, της μετανοίας, αφού απαλλαγούμε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε ξαφνικά ικανοί να εισχωρήσουμε στην περιοχή του Θείου Φωτός. Τότε ανακαλύπτουμε απροσδόκητα άλλη εικόνα. Δεν έχω καθόλου την ψευδαίσθηση ότι σε λίγη ώρα θα σας εκθέσω τα πάντα. Υπάρχουν πολλές πλευρές στη θεολογική σφαίρα για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε. Πρωτίστως όμως, να έχετε στο νου και στην καρδιά σας την έλξη προς τον Χριστό, ο οποίος ανεβαίνει στο Γολγοθά για να εξαλείψει την κατάρα του πεπτοκότος Αδάμ, όλου του Αδάμ, και όχι μόνο των Εβραίων, όχι μόνο των Ρώσων ή των Γάλλων ή άλλης φυλής, αλλά του σύμπαντος κόσμου. Και τότε τίποτε άλλο δεν θα σας προσελκύσει, τίποτε άλλο. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους και στον καθένα σας να κρατήσετε αυτή την πίστη. Μην αφήσετε κανέναν να σας κλέψει τη συνείδηση αυτή. Μας δόθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Το να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο και να αγαπούμε τους εχθρούς δεν είναι καθόλου αίρεση, όπως συχνά ακούμε από ανθρώπους που περιορίζουν την ευσέβεια στην τήρηση κάποιων νηστιών ή κάποιων άλλων εξωτερικών ασκητικών εκδηλώσεων. Αυτά από μόνα τους είναι λίγα και καθόλου δεν επαρκούν. Πρέπει να ανακαινιστούμε ριζικά.

απευθύνεται στους αρχαρίους, στους νέους ανθρώπους που ήρθαν κοντά μας και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τον κόπο της μοναχικής οδού. Σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι ο λόγος μου σήμερα προορίζεται για τους νέους μοναχούς και όχι για εκείνους που έζησαν ήδη πολλά και γνωρίζουν περισσότερα από μένα. Σκοπός μου σήμερα είναι να απεικονίσω τον Χριστό στο νου και στην καρδιά σας. Ο ανόητη γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν ημίνε σταυρωμένος. Τούτο μόνον θέλω μαθήν αφημών, εξέργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξακοής πίστεως. Με τα λόγια αυτά, ο Απόστολος Παύλος θυμίζει την πρόθεσή του να χαράξει την εικόνα του Χριστού στο νου και στην καρδιά των γαλατών. Βέβαια, θα ήθελα να ήμουν εκεί παρόν τότε, όταν ο εμπνευσμένος Απόστολος Παύλος μιλούσε για τον Χριστό. Στην επιστολή του δεν επαναλαμβάνει εκείνο που είπε νωρίτερα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πυρπόλησε με ουράνια φωτιά την καρδιά των πιστών, έτσι ώστε η γαλατική εκκλησία να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους λίθους στην οικοδομή της χριστιανικής εκκλησίας. Θα ήθελα τώρα, πριν από το θάνατό μου, να ζωγραφίσω την εικόνα του Χριστού στην καρδιά και στο νου των αρχαρίων αδελφών μου. Γνωρίζετε την έκφραση του ψαλμοδού «Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα». Με βλέπετε στην καθημερινή μας ζωή καταπεπονημένο. Ωστόσο, μου έρχεται να χρησιμοποιήσω τα λόγια της γραφής και τα λόγια αυτά είναι σαν πειρακτωμένο σίδερο. Ομιλώ με φόβο για αυτό που θέλω να κάνω, αναλογιζόμενος στον Θεό Πατέρα, ο οποίος κατά το λόγο του ίδιου του Χριστού μας καλεί προς τον Υιό Του. Όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο Πατήρο πέμψας με ελκύσει Αυτόν και εγώ αναστήσω Αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έτσι λοιπόν, στα όρια μέσα στα οποία Κύριος ο Θεός ο Πατέρας μας χάραξε και σε μένα τη μορφή του Χριστού, τολμώ και εγώ να σας μιλήσω. Όπως πάντοτε, ορθώνεται μπροστά μου η ανυπέρβλητη δυσκολία να μιλήσω για το Θεό, καθώς το θέμα αυτό είναι απέραντος ωκεανός. Αθέλητα μου έρχεται να επιλέξω μόνο μερικές στιγμές από την Αγία Ζωή που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και να, θυμάμαι τώρα και πάλι τους λόγους που απευθύνει η Εκκλησία στο Χριστό. «Ο ενέκτη ημέρατε και ώρα, το Σταυρό προσιλώσα στην εν το παραδείσο τολμηθήσαν το Αδάμα μαρτίαν». Με αυτόν τον τρόπο, τα λόγια της Εκκλησίας ζωγραφίζουν τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, που ανέρχεται στο Γολγοθά.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέος Μητροπολίτης Πάφου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Παρατείνεται τον Ιούλιο η επιδότηση στο ντίζελ με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη που εισέπρατε χρήματα υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών. Ισχυρή άνοδος αφήξεων και άλμα εισπράξεων στον τουρισμό. Δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027 έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες. Τι αλλάζει? Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο, το μήνυμα Χαμενεή μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Η Ρωσία κάλεσε ξένους υπήκοους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η επιδημία του έμπολα θα χειροτερέψει. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών σε Γαλλία και Βρετανία. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τρεμηθούντος και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Απόφυτος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Ρώμη, από όπου έλαβε διδακτορικό τίτλο με κατεύθυνση τη λειτουργική. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής με θέμα «Η Βυζαντινή λειτουργική παράδοση στον γεωγραφικό χώρο της Κύπρου». Αντικείμενο της ερευνάς του, η ιστορία και θεολογία της χριστιανικής λατρείας και η ιστορία της λειτουργικής πράξης των μεγάλων κέντρων και ιδιαίτερα της Εκκλησίας της Κύπρου μέσα από τη μελέτη των λειτουργικών πηγών και χειρογράφων. Η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη θα πραγματοποιηθεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου στις 11 Ιουνίου. Πάμε τώρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται και αφήνοντας εχμές προς τη Μαρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Με αυτές τις αναφορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το παράδειγμα του Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε πως η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο. Τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, συμπλήρωσε λέγοντας πως οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας. Νέο κύκλωμα με υποτιθέμενους παραγωγούς από την Κρήτη που εισέπραταν χρήματα υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν για εμπλοκή στην υπόθεση 22 άτομα, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι. Πρόκειται για δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο, λογιστές στο επάγγελμα, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο διάστημα από το 2019 έως το 2024, κατάφεραν να εισπράξουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Για να επιτύχουν τον στόχο τους, συνεργάστηκαν με τους υπεύθυνους συνολικά 6 κέντρων υποδοχής δηλώσεων με έδρα την Κρήτη.
Μέσω των κέντρων, οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι αποκτούσαν πρόσβαση στους ψηφιακούς χάρτες, εντοπίζοντας επιλέξιμες εκτάσεις, αγροτεμάχια δηλαδή, που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση δικαιωμάτων αγροτικής ενίσχυσης και δεν είχαν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στην αλυσίδα της απάτης συμμετείχαν εγνώση του σύμφωνα με την Ελλάς 17 ιδιώτες. Είχαν δώσει στα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος τους κωδικούς τους στην εφαρμογή TaxisNet. Στο Ε9 τους δήλωναν ψευδώς πως έχουν στην ιδιοκτησία τους και εκμισθώνουν σε τρίτους τις επιλέξιμες αγροτικές εκτάσεις που πάντως δεν τους ανήκαν. Ακόμη, 71 φυσικά πρόσωπα την πενταετία 2019-2024 εμφανίστηκαν καθοδηγούμενα από το κύκλωμα ως αγρότες παραγωγή που δήθεν νίκιαζαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και με ψευδείς δηλώσεις προς τον ΕΠΚΕΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο το κύκλωμα πέτυχε την εκταμείευση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του ΕΠΚΕΠΕ για την περίοδο, όπως είπαμε, 19-24, δίχως να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς καταβολές του 2025. Η επιχείρηση σύλληψης των μελών του κυκλώματος έγινε χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Κατασχέθηκαν 5 αυτοκίνητα, 12.870 ευρώ σε μετρητά και 10 χρυσές λίρες. Βρέθηκε ακόμη πλήθος εγγράφων, όπως τιμολόγια, τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς και σημειώσεις που θα αξιολογηθούν ποινικά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Επίσης, έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με καταθέσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των 22 συλληφθέντων αφορά τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των διοκομένων είναι και αντιδήμαρχος σε Δήμο του Νομού Ρεθύμνου. Εμφανίζεται εμπλεκόμενος ως εκπρόσωπος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Μυλοπόταμο. Οι συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν αύριο το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Έτσι, ο τέλος τώρα φαίνεται να έχει υπόθεση της εξαφάνισης φορητού μηχανήματος υπερήχων καρδιάς από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς το μηχάνημα εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά το συναγερμό που είχε σημάνει στις αρχές και τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε το βράδυ της Δευτέρας πως έλειπε ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος και ακολούθησε εκτεταμένη αναζήτηση στους χώρους του νοσοκομείου. Παράλληλα, η διοικήτρια του νοσοκομείου διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε κλινικές και άλλους χώρους προκειμένου να εντοπιστεί το μηχάνημα. Τελικά, ο υπέρηχος βρέθηκε τοποθετημένος μέσα σε σακούλα δίπλα στο κηλικείο του νοσοκομείου. Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι πως κάποιος εργαζόμενος ενδέχεται να χρειάστηκε το μηχάνημα σε κάποια κλινική, να το μετέφερε προσωρινά και στη συνέχεια να παρέλειψε να το επιστρέψει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση και τις αναζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, το άτομο που το είχε μετακινήσει πιθανώς το επέστρεψε διακριτικά στο σημείο που εντοπίστηκε. Οι αρμόδιοι δεν θεωρούν πιθανό το σενάριο κλοπής από άτομο εκτός νοσοκομείου, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το μηχάνημα δεν θα είχε εγκαταληφθεί εντός των εγκαταστάσεων. Παρά τον εντοπισμό του εξοπλισμού, η έρευνα συνεχίζεται και η ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί αναμένεται να ολοκληρωθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρισκόταν. Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε επίπεδο αφίξεων και εσόδων έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2026 για τον ελληνικό τουρισμό,
επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις σφοδρές γεωπολιτικές αναταράξεις. Την περίοδο λοιπόν Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν τη χώρα αυξήθηκαν κατά 38,3%, ξεπερνώντας το φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Η αυξημένη ροή αποτυπώθηκε άμεσα και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες μάλιστα κινήθηκαν με ακόμη υψηλότερους ρυθμούς. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, τα ταξιδιωτικά έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 64,3%, διαμορφούμενα στα 1,676 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιστοίχως, μόνο κατά τον Μάρτιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 55,6% και ανήλθαν στα 669,4 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός καταλύτης σε αυτή την υπεραπόδοση των εσόδων έναντι των αφίξεων αποτέλεσε η σημαντική ενίσχυση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης ανά ταξίδι. Σε επίπεδο αφίξεων, τα σκύπτρα κράτησε η Γερμανία, από την οποία προήλθαν 297.300 ταξιδιώτες. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 250.000, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 172.500 και η Ιταλία με 159.600 επισκέπτες. Ωστόσο, αναλύοντας τις εισπράξεις, η εικόνα ανατρέπεται, αναδεικνύοντας το Ηνωμένο Βασίλειο ως την πλέον προσοδοφόρα αγορά, καθώς εισέφερε 213,3 εκατομμύρια ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο συνολικού κόστους 88 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές προτού ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών. Στην απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στις προσφυγές 2 εταιριών και 1 κοινοπραξίας, ενώ όπως αναφέρεται σχετικά, το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει τους όρους της προκήρυξης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν συγκεκριμένα πως το Υπουργείο αναμένεται να ανεβάσει εκ νέου τον διαγωνισμό το επόμενο 15ήμερο, αφαιρώντας ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις. Διευκρινήσεις τώρα για τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας έδωσε στην τηλεόραση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται 2 φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35 με 40 χρόνια σε έναν φόρο και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο, ανέφερε ο κύριος Λιβάνιος στην τηλεόραση και εξήγησε. Σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφορτισμό, έχουμε τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Δηλαδή, μία κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη πληρώνει ίδιο φόρο με μία κατοικία νεόδμητη 100 τετραγωνικών στο Κολωνάκι. Υπήρχε προφανώς θέμα δικαιοσύνης και υπάρχει το τέλος ακίνητης περιουσίας από το 1993, ο οποίος έχει μία δικαιότερη κατανομή και έχει μέσα την παλαιότητα του ακινήτου. Αυτοί οι 2 φόροι, όπως τονίζει ο Υπουργός, θα ενοποιηθούν. Η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μία μεγάλη, σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη, συνέχισε ο κύριος Λιβάνιος. Πρόκειται για πολύ δικαιότερο σύστημα, λαμβάνει υπόψη και την αντικειμενική αξία και την παλαιότητα του ακίνητου. Η ενοποίηση είχε εξαγγελθεί εδώ και 2 χρόνια και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το προσχέδιο του κώδικα το Δεκέμβριο, μειώθηκαν και άλλο οι συντελεστές ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να είναι μεγάλη η επιβάρυνση πλην ακραίων περιπτώσεων. Η επιβάρυνση, συνεχίζει ο Υπουργός, θα αφορά ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές περιπτώσεις, τονίζοντας πως η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 2 με 3 ευρώ και σε ετήσια βάση θα φτάνει και τα 10 με 15 ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία, ναι,
θα πληρώσει αρκετά λιγότερα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας. Και μην ξεχνάτε, υπογραμμίζει ο Υπουργός, ότι η κυβέρνηση από το 2019 έχει μειώσει περισσότερους από 80 φόρους, με κατεξοχήν τον ένφια, ο οποίος έχει μηδενιστεί. Οι δύο φόροι, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027.

0: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα πως οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο. Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο Telegram, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συζητούν πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ τους εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε παράλληλα πως διατηρεί το νόμιμο και σαφές δικαίωμα να ανταποδώσει σε περίπτωση παραβίασης της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ιρανικές δυνάμεις αεράμινας κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος και έβαλαν κατά μαχητικό αεροσκάφους που είχε εισέλθει στον Ιρανικό εναέριο χώρο. Πριν από αυτές τις δηλώσεις του Ιρανού θρησκευτικού ηγέτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και πλοίων που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου και αυτό θα πάρει κάποιες μέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους στη Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είτε λοιπόν θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και από το μέτωπο στο Ιράν περνάμε στην πολύπαθη Ουκρανία, όπου η Ρωσία απείλησε με νέο κύμα πληγμάτων κατά του Κιέβου λίγες μέρες έπειτα από μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι νέες επιθέσεις θα στοχεύσουν κέντρα λήψης αποφάσεων και διοικητήρια, καθώς και εγκαταστάσεις κατασκευής drones στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Μόσχα κάλεσε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο το συντομότερο δυνατό, προειδοποιώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφεύγουν διοικητικά και στρατιωτικά κτίρια. Η Ουκρανία χαρακτήρισε τις ρωσικές απειλές εκβιασμό και κάλεσε τους συμμάχους της να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα. Όπως ανέφερε το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την προειδοποίηση προς ξένους υπηκόους, η Ρωσία παραδέχεται ουσιαστικά ότι οι βομβαρδισμοί της δεν αφορούν στρατιωτικούς στόχους, αλλά αποσκοπούν μεταξύ άλλων στον εκφοβισμό του ξένου διπλωματικού σώματος. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο δεν έχουν σταματήσει σχεδόν ούτε μία εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου, ενώ η συνολική απειλή για την ασφάλεια παραμένει αμετάβλητη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 100 σε διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν, τόνισε ο Δόκτωρ Τέντρος, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσουν εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας, συνέχισε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και της απομόνωσης επαφών πιθανών κρουσμάτων, εξήγησε. Εντείνουμε επιγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς, εκτίμησε. Ο επικεφαλής του οργανισμού ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμερα. Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Υπουργείου Υγείας της Κεντροαφρικανικής χώρας, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του έμπολα και οι νεκροί από την ασθένεια έχουν ξεπεράσει τους 200. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός στόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου, τη θερμοκρασία, και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και ανάλογη είναι η ειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία. Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λόγο για 7 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 πνιγμών που συνδέονται με το κύμα καύσωνα και θερμικά σοκ. 8 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας το βράδυ έως σήμερα. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Σύμφωνα με στοιχεία από το Météo France, ρεκόρ για το μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον 10 μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη, στη Δυτική Γαλλία. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών για το Μάιο, καθώς σε ένα μέρος του Λονδίνου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 34,8 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, σύμφωνα με το BBC. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο Τετάρτη έχουμε τη διάλεξη του κυρίου Πασχάλη Κιτρομιλίδη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών με θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον 20ο και 21ο αιώνα, η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Η διάλεξη του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού είναι στις 7 το απόγευμα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Επίσης, αύριο στις 6 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής, θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα ακολουθήσει ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα Άγιος Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης. Στις 6 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις όμως μεσημέρι και απόγευμα λόγω αστάθειας στα επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27-29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 21 βαθμοί στα νησάκια Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο και 22 στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία, και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 30 βαθμούς που έχουμε εδώ στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα, και επίσης στις Σέρες, στο Βόλο, στην Ανδραβίδα, στην Καλαμάτα, στο Λεωνίδιο, στο Αγρίνιο και στο Άργος, στη Σπάρτη και στο Βέλος Κορινθίας. Πάμε να τα δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Καστελόριζο έχουμε 26 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια μεσημέρι και απόγευμα, βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα, μέχρι όπως προαναφέραμε 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα Μέγαρα. Η Θεσσαλονίκη έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει και τους 30, με γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα όμως για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, 27 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, ο γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις όμως θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές και όμβρους, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα στις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς.

0: συγγνώμη, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 27 το μεσημέρι, όχι 17. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα και με μονωμένες καταιγίδες. Με 17 βαθμοί το πρωί, 30 και κατά τόπους 31 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα υπηρωτικά ορεινά. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι 23 με 24 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά. Με 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 26 με 27 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι. Θερμοκρασία στο Καστελόντζιο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 από φόρο. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 3 έως 5 από φόρο. 18 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά αίθριο καιρό, πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μπουφόρ, 17 βαθμούς το πρωί, 30 και πιθανώς 31 το μεσημέρι. Γύρω στις 4 η ώρα θα έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία η Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Ο Σουλτάνος είχε ήδη κάνει χρήση μιας άλλης επινόησης. Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι έφρυξαν βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο με τροχούς να στέκεται έξω από τα τείχη στο Μεσοτύχιον. Οι Τούρκοι τον είχαν συναρμολογήσει στη διάρκεια της νύχτας. Αποτελούνταν από ένα ξύλινο σκελετό που προστατευόταν από στρώσεις δερμάτων από βουβάλια και καμήλες, με σκαλοπάτια στο εσωτερικό του που οδηγούσαν σε μία ψηλότερη εξέδρα, τόσο ψηλή όσο τα εξωτερικά τείχη της πόλης. Στην εξέδρα είχαν συγκεντρωθεί σκάλες για να χρησιμοποιηθούν όταν ο πύργος τα ακουμπούσε στα τείχη. Η κύρια όμως αποστολή του ήταν να παρέχει προστασία στους εργάτες που ασχολούνταν με το παραγέμισμα της Τάφρου.

Η εμπειρία που είχε αποκτήσει από τις προγενέστερες προσπάθειές του να επιτεθεί είχε διδάξει το Σουλτάνο ότι η Τάφρος εξακολουθούσε να αποτελεί εμπόδιο και ότι έπρεπε να κατασκευαστούν στερεά περάσματα. Όλη την ημέρα της 18ης, οι άνδρες του εργάζονταν για να κατασκευάσουν ένα δρόμο επάνω από την Τάφρο, ενώ ο πύργος στεκόταν από πάνω του στο χείλος της Τάφρου. Απέναντι σε έναν πύργο, τον οποίο είχε καταστρέψει το πυροβολικό του και η λιθοδομή του οποίου είχε καταρρεύσει από την μπροστινή πλευρά μέσα στην Τάφρο. Με το Σούρουπο, η αποστολή είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, παρά τη σφοδρή αντίσταση. Ένα μέρος της Τάφρου είχε γεμίσει με την πεσμένη λιθοδομή, πέτρες, χώμα και θάμνους και ο πύργος είχε προχωρήσει στο πέρασμα για να δοκιμάσει την αντοχή του. Αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μερικοί αμυνόμενοι ξεγλίστρησαν έξω και έβαλαν στα μπάζα βαρελάκια με δυναμίτιδα. Όταν τους έβαλαν φωτιά, έγινε μια τεράστια έκρηξη και ο ξύλινος πύργος τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέρευσε, σκοτώνοντας τους άνδρες επάνω του. Το πρωί η Τάφρος ήταν και πάλι μισοάδια και το κοντινό τείχος και ο φράχτης είχαν επισκευαστεί. Άλλοι πύργοι, τους οποίους κατασκεύασαν οι Τούρκοι, αποδείχθηκαν εξίσου ανεπιτυχείς. Μερικοί καταστράφηκαν και οι υπόλοιποι αποσύρθηκαν. Παρόμοιες επιτυχίες συγκρατούσαν το ηθικό των χριστιανών να μην πέσει. Στις 23 Μαΐου είχαν την τελευταία ενθερρυντική τους εμπειρία. Εκείνη την ημέρα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, οι Τούρκοι αποπειράθηκαν να υπονομεύσουν τα τείχη των Βλαχερνών, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι Έλληνες κατόρθωσαν να περικυκλώσουν και να συλλάβουν έναν αριθμό υπονομευτών, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου αξιωματικού. Μετά από βασανιστήρια, εκείνος τους αποκάλυψε που είχαν τοποθετηθεί όλα τα τουρκικά ορίγματα. Ο Γκραντ κατόρθωσε να τα καταστρέψει το ένα μετά το άλλο, εκείνη την ημέρα και την επόμενη. Το τελευταίο που καταστράφηκε ήταν ένα του οποίου η είσοδος είχε κρυφτεί επιδέξια από έναν από τους ξύλινους πύργους του Σουλτάνου. Εάν τα σχέδια δεν είχαν προδοθεί, δεν θα είχε ανακαλυφθεί ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή, οι Τούρκοι εγκατέλειψαν τις υπονομευτικές δραστηριότητές τους. Ίσως αντιλαμβάνονταν ότι η υπερένταση από την πλευρά των αμυνωμένων δούλευε για λογαριασμό τους. Είναι αξιοσημείωτο πόσο λίγοι χριστιανοί είχαν σκοτωθεί μέχρι τότε. Πολλοί όμως είχαν τραυματιστεί και όλοι ήταν κουρασμένοι και πεινασμένοι. Οι προμήθειες όπλων, ειδικά του μπαρουτιού, εξαντλούνταν και τα τρόφιμα ήταν λιγότερα παρά ποτέ. Και την 23η, την ημέρα της νίκης στα ορίγματα, οι ελπίδες των χριστιανών υπέστησαν ένα τρομερό πλήγμα. Εκείνο το απόγευμα είδαν ένα πλοίο να κάνει ελιγμού στην Προποντίδα καταδιωκόμενο από έναν αριθμό τουρκικών πλοίων. Κατόρθωσε να τους ξεφύγει και με την κάλυψη του σκότους το φράγμα άνοιξε για να το αφήσει να μπει. Στην αρχή νόμισαν ότι ήταν προπομπός ενός στόλου με ενισχύσεις. Ήταν όμως τον Μπριγκαντίνη που είχε αποπλέψει 20 ημέρες νωρίτερα για να ψάξει για Βενετούς. Είχε ταξιδέψει μέσα από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά δεν είχε βρει κανένα βενετικό πλοίο, ούτε κυκλοφορούσαν φήμες για πλοία σε απόσταση. Όταν φάνηκε περιττή η περαιτέρω έρευνα, ο κυβερνήτης ρώτησε τους ναύτες ποιες ήταν οι επιθυμίες τους. Ένας άνδρας είπε ότι ήταν ανόητο να επιστρέψουν σε μία πόλη που ενδεχομένως ήταν ήδη στα χέρια των Τούρκων. Οι άλλοι όμως τον ανάγκασαν να σοπάσει. Ήταν καθήκον τους, δήλωσαν, να επιστρέψουν και να ενημερώσουν τον αυτοκράτορα, είτε ήταν για ζωή είτε για θάνατο. Όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, δάκρυσε καθώς τους ευχαριστούσε. Καμία χριστιανική δύναμη δεν ερχόταν να συμμετάσχει στη μάχη για την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη τώρα, είπε, μπορούσε να εναποθέσει τις ελπίδες της μόνο στο Χριστό και στη μητέρα του, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνου τον ιδρυτή της. Ακόμη και αυτή η πίστη έπρεπε να δοκιμαστεί. Υπήρχαν σημάδια
ότι οι ίδιοι οι ουρανοί έστρεφαν την πλάτη τους στην πόλη. Στη διάρκεια αυτών των ημερών, καθένας θυμόταν ξανά τις προφητείες ότι η αυτοκρατορία θα χανόταν. Ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος, ο γιος της Ελένης, και ο τελευταίος θα είχε το ίδιο όνομα. Οι άνθρωποι θυμούνταν επίσης μια προφητεία ότι η πόλη δεν θα έπεφτε ποτέ όσο το φεγγάρι θα γέμιζε στον ουρανό. Αυτό είχε χαροποιήσει τους υπερασπιστές όταν αντιμετώπιζαν την επίθεση στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Στις 24 Μαΐου όμως θα ήταν πανσέλινος και καθώς το φεγγάρι θα λιγόστευε θα ερχόταν η καταστροφή. Τη νύχτα της Πανσελίνου υπήρχε μία έκλειψη και 3 ώρες σκοτάδι. Πιθανόν την επόμενη, όταν όλοι οι πολίτες γνώριζαν το μήνυμα απελπισίας που έφερε τον Μπριγκαντίνη και όταν η έκλειψη είχε χαμηλώσει το ηθικό τους, έγινε μία τελευταία έκκληση στη Θεομήτωρα. Η πιο ιερή της εικόνα μεταφέρθηκε επάνω στους ώμους των πιστών γύρω από τους δρόμους της πόλης και όλοι όσοι ήταν διαθέσιμοι από τα τείχη έλαβαν μέρος στη λιτανία. Καθώς προχωρούσε αργά και με επισημότητα η εικόνα, ξαφνικά γλίστρησε από το βάθρο επάνω στο οποίο μεταφερόταν. Όταν οι άνθρωποι έτρεξαν να τη σηκώσουν, τους φάνηκε σαν να ήταν φτιαγμένοι από μολύβι. Μόνο με πολύ μεγάλη προσπάθεια μπόρεσαν να την ξαναβάλουν στη θέση της. Έπειτα, καθώς η λιτανία ελισσόταν, ξέσπασε στην πόλη μια νεροποντή. Ήταν σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπίσουν το χαλάζι και η βροχή έπεφτε τόσο καταρακτώδης, ώστε ολόκληροι δρόμοι πλημμύρισαν και παιδιά σχεδόν παρασύρθηκαν. Η λιτανία έπρεπε να εγκαταληφθεί. Την επομένη, σαν να μην ήταν αρκετή τέτοιοι ιονοί, ολόκληρη η πόλη σκεπάστηκε από πυκνή ομίχλη, ένα φαινόμενο άγνωστο σε εκείνες τις περιοχές το μήνα Μάιο. Η Θεία Παρουσία καλυπτόταν με σύννεφα για να αποκρύψει την αποχώρησή της από την πόλη. Εκείνη τη νύχτα, όταν διαλύθηκε η ομίχλη, παρατηρήθηκε ότι ένα περίεργο φως έπαιζε γύρω από τον τρούλο της μεγάλης εκκλησίας της Αγίας Σοφίας. Το είδαν και στο τουρκικό στρατόπεδο, όπως και οι πολίτες, αλλά και οι Τούρκοι θορυβήθηκαν. Ο ίδιος ο Σουλτάνος χρειάστηκε να καθησυχαστεί από τους σοφούς του, οι οποίοι ερμήνευαν το σημάδι ότι έδειχνε πως το φως της πραγματικής πίστης θα φώτιζε σύντομα το ιερό κτίριο. Για τους Έλληνες και τους Ιταλούς συμμάχους τους δεν υπήρχε καμία παρόμοια ανακουφιστική ερμηνεία. Από τα τείχη μπορούσαν να δουν και φώτα να λαμπυρίζουν σε απόσταση στην Ήπεθρο, πολύ πίσω από το τουρκικό στρατόπεδο, εκεί όπου δεν έπρεπε να υπάρχουν φώτα. Μερικοί αισιόδοξοι φρουροί δήλωσαν ότι ήταν οι φωτιές των στρατευμάτων που ερχόνταν με τον Ιωάννη Ουνιάδη να σώσουν τους πολιορκημένους χριστιανούς. Αλλά δεν εμφανίστηκε κανένα στρατός. Τα περίεργα φώτα δεν ερμηνεύθηκαν ποτέ. Τώρα, για μια ακόμη φορά, οι υπουργοί του αυτοκράτορα πήγαν σε εκείνον για να τον οικετεύσουν να φύγει, ενώ ήσαν ακόμη δυνατό, και να οργανώσει την άμυνα της χριστιανοσύνης από κάποιο ασφαλέστερο σημείο, όπου ίσως θα έβρισκε υποστήριξη. Ήταν τόσο καταβεβλημένος, ώστε ενώ του μιλούσαν, λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, τους είπε άλλη μια φορά ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το λαό του. Θα πέθαινε μαζί του. Ο μήνας Μάιος πλησίαζε στο τέλος του και στους κήπους και τους φράχτες τα τριαντάφυλλα άνθιζαν. Αλλά το φεγγάρι χανόταν και οι άνδρες και οι γυναίκες του Βυζαντίου, της αρχαίας πόλης σύμβολο της οποίας ήταν το φεγγάρι, προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την κρίση που όλοι γνώριζαν ότι βρισκόταν επάνω τους.

Οι τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου. Μεταξύ των χριστιανών οι ελπίδες έσβηναν. Αλλά και στο τουρκικό στρατόπεδο υπήρχε απεσιοδοξία και μία γενική αίσθηση απογοήτευσης. Η πολιορκία είχε κρατήσει 7 εβδομάδες, αλλά παρά ταύτα ο τεράστιος τουρκικός στρατός με τις υπέροχες πολεμικές μηχανές του είχε κατορθώσει ελάχιστα. Οι υπερασπιστές μπορεί να ήταν καταβεβλημένοι και να είχαν ελλείψεις ανδρών και υλικού, ενώ και τα τείχη της πόλης είχαν πάθει σοβαρές ζημιές. Αλλά μέχρι τώρα κανένας στρατιώτης δεν είχε περάσει από μέσα τους. Υπήρχε ακόμη ο κίνδυνος άφιξης βοήθειας από τη Δύση. Οι κατάσκοποι του Μωάμεθ τον είχαν πληροφορήσει ότι ένα στόλος είχε λάβει διαταγές να αποπλέψει από τη Βενετία και υπήρχαν φήμες ότι είχε φτάσει ακόμη και μέχρι τη Χίο. Υπήρχε πάντα η πιθανότητα οι Ούγγροι να διασχίσουν το Δούναβι. Στη διάρκεια των πρώτων ημερών της πολιορκίας είχε φτάσει στο τουρκικό στρατόπεδο μία πρεσβεία από τον Ιωάννη Ουνιάδη και είχε υποδείξει ότι καθώς ο Ουνιάδης δεν ήταν πλέον αντιβασιλέας της Ουγγαρίας, η ανακοχή που είχε υπογράψει με τον Σουλτάνο για 3 χρόνια δεν ήταν πια δεσμευτική. Επιπλέον, το ηθικό μεταξύ των ίδιων των στρατευμάτων του Σουλτάνου άρχιζε τώρα να πέφτει. Οι ναύτες του είχαν αντιμετωπίσει ταπεινωτικές αντιξοότητες. Οι στρατιώτες του δεν είχαν κερδίσει μέχρι τώρα καμία νίκη. Όσο περισσότερο του ξέφευγε η πόλη, τόσο εξασθένιζε το προσωπικό του κύρος. Στην αυλή του, ο γέρο Βεζίρης Χαλίλ και οι φίλοι του εξακολουθούσαν να κατακρίνουν την όλη επιχείρηση. Αναλαμβάνοντάς την, ο Μωάμεθ είχε αντιταχθεί στις συμβουλές τους. Είναι πιθανό ότι είχαν δίκιο. Ίσως εν μέρη για να τους δείξει ότι δεν ήταν παράλογος και ίσως εν μέρη για να ικανοποιήσει την προσωπική του συνείδηση ως καλός Μωαμεθανός που έπρεπε να αποφεύγει τις συγκρούσεις εκτός εάν οι άπιστοι αρνούνταν πεισματικά να παραδοθούν, έκανε μια τελευταία πρόταση ειρήνης. Ειρήνης όμως με τους δικούς του όρους. Στο στρατόπεδό του βρισκόταν ένας νεαρός ευγενής ονόματι Ισμαήλ, γιος ενός αρνησίθρησκου Έλληνα, τον οποίο είχε κάνει υποτελή του ηγεμόνα της Συνόπης. Αυτός ήταν ο απεσταλμένος που έστειλε τώρα στην πόλη. Ο Ισμαήλ είχε Έλληνες φίλους και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να τους πείσει ότι δεν ήταν πολύ αργά για να σωθούν. Με υποκίνησή του όρισαν έναν αντιπρόσωπο για να πάει πίσω στο τουρκικό στρατόπεδο μαζί του. Το όνομα του άνδρα αυτού δεν καταγράφηκε. Γνωρίζουμε μόνο ότι δεν κατήχε υψηλό αξίωμα ούτε καταγόταν από ευγενική οικογένεια. Η συμπεριφορά του Σουλτάνου προς τους πρεσβευτές ήταν καταφανώς αβέβαιη και σίγουρα υπήρχε η αίσθηση ότι δεν μπορούσαν να διαθέσουν κανέναν από τους ευγενείς σε μια τόσο επικίνδυνη αποστολή. Εκείνος όμως έγινε δεκτός με ευγένεια από τον Μωάμεθ, που τον έστειλε πίσω με το μήνυμα ότι η πολιορκία θα λυνόταν εάν ο αυτοκράτορας αναλάμβανε να πληρώνει έναν ετήσιο φόρο υποτελείας από 100.000 χρυσά νομίσματα. Διαφορετικά, εάν το προτιμούσαν, οι πολίτες μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη με όλη την κινητή τους περιουσία και κανείς τους δεν θα πάθαινε τίποτε.
όταν η πρόταση παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο του Αυτοκράτορα, ένα ή δύο μέλη πίστεψαν ότι ίσως θα ήταν δυνατό να κερδίσουν χρόνο υποσχόμενοι να πληρώσουν το φόρο. Αλλά η πλειοψηφία γνώριζε ότι ένας τόσο μεγάλος φόρος δεν μπορούσε ποτέ να συγκεντρωθεί και ότι εάν δεν καταβαλόταν αμέσως, ο Σουλτάνος απλά θα συνέχιζε την πολιορκία. Κανείς τους όμως δεν ήταν διατεθειμένος τώρα να του επιτρέψει να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη χωρίς μεγαλύτερη προσπάθεια. Ενδεχομένως, όπως αναφέρουν οι τουρκικές πηγές, ο Αυτοκράτορας απάντησε προτείνοντας να παραδώσει όλα όσα του ανήκαν εκτός από την πόλη, που στην πραγματικότητα αποτελούσε τη μόνη περιουσία που του απέμενε. Σε αυτά ο Σουλτάνος απάντησε ότι η μόνη επιλογή που απέμενε στους Έλληνες βρισκόταν μεταξύ της παράδοσης της πόλης, του θανάτου από το σπαθί ή του προσιλητισμού στο Ισλάμ. Αυτές οι απατηλές διαπραγματεύσεις πιθανόν πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 25 Μαΐου. Το Σάββατο, ο Μωάμεθ συγκάλεσε το μυστικό συμβούλιο του. Ο Βεζίρης, ο Χαλίλ Πασάς, στηριζόμενος στην ιστορία των μακρών και διακεκριμένων δημόσιων υπηρεσιών του, ύψωσε το ανάστημά του και απέτησε να εγκαταληφθεί η πολιορκία. Ποτέ δεν είχε εγκρίνει την εκστρατεία και τα γεγονότα απέδειξαν ότι είχε δίκιο. Οι Τούρκοι δεν είχαν κάνει καμία πρόοδο. Αντίθετα, είχαν υποστεί μερικές ταπεινωτικές αποτυχίες. Ανά πάσα στιγμή, οι ηγεμόνες της Δύσης μπορούσαν να έλθουν σε βοήθεια της πόλης. Η Βενετία είχε ήδη στείλει ένα μεγάλο στόλο. Η Γένοβα, ακόμη και απρόθυμα, θα αναγκαζόταν να κάνει το ίδιο. Ας προσέφερε ο Σουλτάνος όρους που θα γίνονταν αποδεκτοί από τον Αυτοκράτορα και ας αποσυρώταν προτού προέκυπταν χειρότερες καταστροφές. Ο Σεβάσμιος Βεζίρης επέβαλε σεβασμό. Πολλοί ακροατές του, ενθυμούμενοι πόσο αναποτελεσματικά είχαν αποδειχθεί τα τουρκικά πλοία στις μάχες τους εναντίον των χριστιανών, θα πρέπει να ανατρίχιασαν με τη σκέψη των μεγάλων ιταλικών στόλων να κατευθύνονται εναντίον τους. Εξάλλου ο Σουλτάνος δεν ήταν παρά ένα παιδί 21 ετών. Δεν έθετε σε κίνδυνο τη μεγάλη κληρονομιά του με την ορμητική αφροσύνη της νεότητάς του. Ο επόμενος που μίλησε ήταν ο Ζαγανός Πασάς. Αντιπαθούσε το Χαλίλ και γνώριζε ότι ο Σουλτάνος συμμεριζόταν την αντιπάθειά του. Βλέποντας την όψη της άγριας απελπισίας του κυρίου του ως αποτέλεσμα των λόγων του Χαλίλ, δήλωσε ότι δεν πίστευε στους φόβους του μεγάλου Βεζίρη. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν οξύτατα διχασμένες μεταξύ τους για να αναλάβουν ποτέ κοινή δράση εναντίον των Τούρκων, ενώ ακόμη κι αν πλησίαζε κάποιος βενετικός στόλος, πράγμα το οποίο δεν πίστευε, τα όπλα και οι άνδρες του θα ήταν κατά πολύ λιγότερα από τους Τούρκους. Μίλησε για τους Ιωνούς που προέβλεπαν την καταστροφή της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Μίλησε για το Μέγα Αλέξανδρο, εκείνο το νεαρό ο οποίος με πολύ μικρότερο στρατό είχε κατακτήσει το μισό κόσμο. Η επίθεση θα έπρεπε να συνεχιστεί χωρίς σκέψη υποχώρησης. Πολλοί από τους νεότερους στρατηγούς σηκώθηκαν για να υποστηρίξουν το Ζαγάνο. Ο διοικητής των Βαζιβαζούκων ήταν ιδιαίτερα ορμητικός στο αίτημά του για εντονότερη δράση. Το ηθικό του Μωάμεθ ανέβηκε. Αυτά ήταν που ήθελε να ακούσει. Είπε στο Ζαγανός να πάει έξω μεταξύ των στρατιωτών και να τους ρωτήσει τι ήθελαν. Ο Ζαγανός επέστρεψε σύντομα με την επιθυμητή απάντηση. «Κάθε άνδρας, είπε,
επέμενε ότι θα έπρεπε να γίνει άμεση επίθεση. Στη συνέχεια ο Σουλτάνος ανακοίνωσε ότι η επίθεση θα πραγματοποιούνταν μόλις μπορούσε να προετοιμαστεί.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους, πολλές φορές, περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή του στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπάει.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία Του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαραδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία, σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου. Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι αναψυχής. Εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημη στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία Του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάς την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον ιδέ ύπον ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο.
Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής, η πίστη σας, η πίστη μας.

και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί.

αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομεινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώραμε Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ό,τις θείας αυτούς συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε, «Αχ, γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε. Έπειτα από λίγη ώρα μόλις, πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω, εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. «Δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος, εγώ τώρα ζω». Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο
με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Κι όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Κι όλοι τον άκουγαν, κι όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους.
και ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, Κυριακή Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύσεις στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς, δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας, δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Εις εκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντί του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα, αληθώς Ανέστη. Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβιαν, του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και βεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου,
πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητο, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς, τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη.

γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την γέμισή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται. Σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν τη φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα τω Θεώ. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος, ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?», ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Την συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος

γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από 1-2 μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση. Πατρός Γεράσιμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς. Και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γεράσιμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και 2 Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους 2 Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους. Και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν 2 κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι 2 τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπερνά. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσά του, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των 2 ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γεράσιμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο έμενα και στο σπίτι του.
γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς το κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές. Και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες», με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείται που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού, μου απάντησε.

0: πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου. Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε, γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Κι ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, που εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο». «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε. Με ξύπνησε Ευωδία από λιβάνι. Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε Ευωδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει». Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας, που ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη, μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η Ευτυχία με απέτρεψε, λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέν ότι Γεράσιμο σκέτο, μόνο τον Φωκά αποκαλούσε. Όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε? Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήτανε? Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούς? Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια. Τι σου είπε φεύγοντας? Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου. Εννοεί, μείναμε εννοεί. Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη, μπορείτε να φύγετε. Να φύγουμε, ρωτάει αυτός έκπληκτος. Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Όλοι νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δύο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα, έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος. Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας, τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος. Πάντοτε μας αγινεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού της πλάσης, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. με τον Όντα Σκοπετέα.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, σου ευχίζουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου, εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις του εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

Θεός και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης,

Φιλών, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενίκες διάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης ημίς.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν τον φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματσοπούλου.
1: Η Θεία Ευχαριστία είναι και διδασκαλία των ύψιστων αρετών του Χριστού. Είδαμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι θυσία εξυλαστήρια, θυσία δεήσεως και οικησίας, θυσία ευχαριστίας, ύμνος και δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό. Αλλά συγχρόνως η Θεία Ευχαριστία είναι και διδασκαλία των ύψιστων αρετών του Χριστού, διότι στη Θεία Ευχαριστία ενθυμούμενος ο χριστιανός τα φρικτά πάθη και το σταυρικό θάνατο του Χριστού, παρατηρεί και βλέπει σε αυτά τις μεγάλες του αρετές που είναι υποχρεωμένος να μελετά και να μιμείται. Πρώτον, και πρώτα στη Θεία Ευχαριστία, στην οποία γίνεται ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου και των παθών του που αρχίζουν από την αγωνία του στη Γεσθημανή, παρατηρούμε τη μεγάλη αρετή της προσευχής. Αυτή την αρετή και σε όλο το διάστημα της επίγειας ζωής του με πολύ αφοσίωση εφάρμοζε ο Χριστός, αλλά εμφανέστερα βλέπουμε ότι κατέφυγε και αφοσιώθηκε σε αυτή κατά την ώρα που επρόκειτο να παραδοθεί στον εκούσιο θάνατό του. Όταν βρισκόταν με τους μαθητές του στη Γεσθημανή τη νύχτα της παραδόσεώς του και γνώριζε όλα όσα επρόκειτο να συμβούν σε αυτόν, βρισκόμενος σε αγωνία, προετοίμασε και προπαρασκεύασε τον εαυτό του με προσευχή θερμότατη και μεγάλη προς τον ουράνιο Πατέρα. Δεύτερον, παρατηρούμε ακόμη στη Θεία Ευχαριστία και τη μεγάλη και ύψιστη αρετή της υπακοής. Έδειξε τέτοια υπακοή ο Χριστός, ώστε αρνήθηκε εξ ολοκλήρου κάθε θέλημα της ανθρώπινης φύσεώς του και δέχτηκε πρόθυμα να θυσιάσει τη ζωή του με θάνατο σταυρικό, ατιμωτικό και οδυνερό, υπακούοντας με αυτόν τον τρόπο τέλεια στο θέλημα του ουρανίου Πατέρα του. Τρίτον, βλέπουμε ακόμη στα παθήματα του Χριστού και τη βαθύτατη ταπείνωσή του. Ενώ ήταν Θεός αληθινός και είχε όλη τη δύναμη, τη δόξα και το ύψος της θεότητος, έδειξε συγκατάβαση παίρνοντας την ανθρώπινη φύση και ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ώστε δέχτηκε να τον φτύσουν, να τον χλεβάσουν, να τον περιφρονήσουν με κάθε τρόπο και τελικά να πεθάνει επάνω στο σταυρό ανάμεσα σε δύο ληστές με θάνατο εξευτελιστικό και ατιμωτικό. Τέταρτον, άλλη αρετή του Χριστού που συναντούμε στα σωτήρια παθήματά του είναι η αρετή της πραότητος. Ο Χριστός σε όλα του τα παθήματα, τα οποία εντελώς άδικα και παράνομα υπέστη από τους Ιουδαίους και ειδωλολάτρες που με μανία και με κάθε τρόπο τον βασάνισαν και τον θανάτωσαν, όχι μόνο δεν οργίστηκε εναντίον τους, αλλά αντίθετα έμεινε εντελώς άκακος και πράος, σαν το αρνί που οδηγείται στη σφαγή. Πέμπτον, παρατηρούμε ακόμη στα παθήματα του Χριστού και την ύψιστη αρετή της υπομονής, την οποία σε τέλειο βαθμό έδειξε ο Χριστός σε όλα τα φρικτά και οδυνηρά παθήματά του. Υπέστη καρτερικά και αγώγιστα χτυπήματα στο πρόσωπο, μαστιγώσεις, περιφρονήσεις, εξευτελισμούς και αυτόν τον σκληρότατο και οδυνηρότατο θάνατο, τον σταυρικό. Έκτον, αλλά και άλλη μεγάλη αρετή του Χριστού διδασκόμαστε στη Θεία Ευχαριστία. Την ύψιστη αρετή της αμνησικακίας, την οποία έδειξε ο Χριστός στους σταυρωτές του. Ενώ αυτοί επιδίωξαν και ζήτησαν το θάνατό του από φθόνο και κακία, καθώς και εκείνοι που τον σταύρωσαν έδειξαν εναντίον του μανιακή λύσα και πρωτάκουστη θηριωδία και απάνθρωπα χωρίς ίκτο τον κάρφωσαν πάνω στο ξύλο του σταυρού σαν τον τελευταίο κακούργο, ο Χριστός έδειξε τέλεια μνησικακία. Όχι μόνο δεν σκέφτηκε ότι είχε κάτι εναντίον τους, αλλά αντίθετα τους πλαχνισόταν, τους λυπόταν για την τόση κακουργία και βαριά ενοχή τους και προσευχόταν για αυτούς προς τον ουράνιο πατέρα του, λέγοντας «Πάτερ, άφες αυτής, ούγα δίδαση τυπιούση». Έβδομον, τέλος, παρατηρούμε στα παθήματα και το θάνατο του Χριστού που θυμόμαστε στη Θεία Ευχαριστία την ύψιστη αρετή της αγάπης. Αυτή δείχτηκε και με όλα μεν όσα εργάστηκε και έκανε για τη σωτηρία μας ο Χριστός, προπάντων όμως και κατεξοχήν αυτή φανερώθηκε και έλαμψε στα παθήματά Του. Για τη σωτηρία μας υπέστη τόσα φρικτά παθήματα, τόσους χλεβασμούς, περιφρονήσεις και αυτό τον οδυνηρό και ατιμωτικό θάνατο του Σταυρού. Αυτή η αγάπη του προς εμάς είναι αδύνατο να εκτιμηθεί, επειδή όταν υπέστη ο Χριστός φρικτά παθήματα και τον οδυνηρότατο θάνατο επάνω στο ξύλο του Σταυρού, όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι ήμασταν εχθροί του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών μας. Και όμως ο Χριστός πέθανε για μας, αν και είμαστε εχθροί Του. Αυτές τις μεγάλες και ύψισες αρετές του Χριστού παρατηρούμε και διδασκόμαστε, καθώς θυμόμαστε στη Θεία Ευχαριστία τα σωτήριά Του πάθη. Έχουμε δε καθήκον επιβιβλημένο και απαραίτητο να μιμούμεθα και εμείς και να εφαρμόζουμε τις αρετές αυτές, επειδή, όπως είναι γνωστό, ο Χριστός έγινε σε μας διαμέσου αυτών των αρετών ο τύπος και ο υπογραμμός για να ακολουθήσουμε κι εμείς τα ίχνη Του σύμφωνα με το Θείο Πέτρο. Με τη Θεία Ευχαριστία λατρεύουμε αληθινά και ευάρεστα τον Θεό. Επειδή η Θεία Ευχαριστία είναι, όπως είδαμε, θυσία εξυλαστήρια προς το Θεό, θυσία δεήσεως και ηκεσίας, θυσία ευχαριστίας, ύμνος και δοξολογία προς τη μεγαλοσύνη Του, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι με τη Θεία Ευχαριστία λατρεύουμε αληθινά και ευάρεστα τον Θεό. Και για να σχηματίσουμε σαφέστερη ιδέα του πώς με τη Θεία Ευχαριστία λατρεύουμε αληθινά και ευάρεστα τον Θεό, ας πούμε ποια είναι η αληθινή και ευάρεστη στο Θεό λατρεία. Η αληθινή και ευάρεστη στο Θεό λατρεία είναι η σύμφωνη με το Ευαγγέλιο, εγκάρδια, ολόψυχη, ολόθερμη προσήλωση και αφοσίωση της καρδιάς στον Θεό και η τέλεια υπακοή στο θέλημά Του. Σύμφωνα με αυτά, κάθε προσευχή του χριστιανού, είτε γίνεται ατομικά, είτε μαζί με πολλά πρόσωπα, οπουδήποτε και οποτεδήποτε κι αν πραγματοποιείται, αν γίνεται εν πνεύματι και αληθεία, είναι λατρεία στον Θεό αληθινή και ευάρεστη. Δηλαδή, αν προέρχεται από την ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου και είναι σύμφωνη με τις αλήθειες και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο απαιτεί από τον προσευχόμενο μαζί με τα σωστά και αληθινά φρονήματα διαγωγή σύμφωνη προς το θέλημα του Θεού. Επίσης, λατρεία αληθινή και ευάρεστη στο Θεό είναι η υπακοή γενικά στο θέλημά Του. Είναι ακόμη και όλες οι ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας, όλες οι ιεροτελεστίες των μυστηρίων και γενικά κάθε ιεροπραξία που έχει οριστεί από την Εκκλησία σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου, όταν όλα αυτά λέγονται και τελούνται με ευλάβεια και αφοσίωση της ψυχής προς τον Θεό.

Η κατεξοχήν ευάρεστη στο Θεό λατρεία. Αλλά αν και με όλα αυτά λατρεύουμε το Θεό, η κυρίως όμως λατρεία με την οποία λατρεύουμε κατεξοχήν αληθινά και ευάρεστα το Θεό, είναι η λατρεία της ευχαριστίας. Προσφέροντας στο Θεό τη θυσία της ευχαριστίας, την οποία παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος σε μας, προσφέρουμε εκείνη την ίδια την επί του Σταυρού θυσία του Χριστού, που είναι η κατεξοχήν αληθινή, τέλεια κατά πάντα και ευάρεστη προσφορά στον Θεό. Διότι ο Χριστός, αφού έδειξε σε όλη την επίγεια ζωή Του τέλεια, απόλυτη αφοσίωση και υπακοή στο θέλημα του ουρανίου του Πατέρα, τελικά με αυτή την υπακοή πέθανε με σκληρότατο και οδυνηρότατο θάνατο, καρφωμένος επάνω στο Σταυρό. Προσφέροντας λοιπόν εμείς στο Θεό τη θυσία της ευχαριστίας, προσφέρουμε σε αυτή, όπως έχουμε πει προηγουμένως, τον ίδιο τον θυσιασθέντα μονογενή του Υιό, το μόνο αντικείμενο της τέλειας αγάπης και ευδοκίας Του. Λατρεύουμε ακόμη αληθινά και ευάρεστα τον Θεό, διότι θυμόμαστε τη δικαιοσύνη, την πανσοφία του Θεού και ιδίως την τέλεια αγάπη Του προς εμάς, τα φρικτά και τιμωτικά πάθη του Κυρίου που υπέστη για τη σωτηρία μας. Αναλογιζόμαστε ότι εξαιτίας των Αγίων Παθών και της θυσίας του Χριστού παίρνουμε τη χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όταν τα αναλογιζόμαστε όλα αυτά, καταλαβαίνουμε όσο είναι δυνατό τις τελειότητες του Θεού, το μεγαλείο, τη δόξα και προπαντός την αγάπη Του προς εμάς. Από αυτά δε παρακινούμαστε να αγαπάμε και να ευχαριστούμε ολόψυχα τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Παρακινούμαστε να υμνούμε και να δοξάζουμε το Άγιο όνομά Του και να υπακούουμε το νόμο και τις εντολές Του, που είναι λατρεία αληθινή και ευάρεστη στον Θεό. Λατρεύουμε ακόμη με τη θυσία της ευχαριστίας αληθινά και ευάρεστα το Θεό, διότι διδασκόμαστε, όπως είπαμε προηγουμένως, τις μεγάλες αρετές του Χριστού, από τις οποίες διεγείρονται μέσα μας αισθήματα ιερά, αισθήματα θαυμασμού και αγάπης προς το Σωτήρα, συγχρόνως δε και πόθος να μιμηθούμε όσο είναι δυνατό και να αποκτήσουμε αυτές τις αρετές για να ευαρεστήσουμε σε Αυτόν. Ακόμη, με τη θυσία της ευχαριστίας, λατρεύουμε αληθινά και ευάρεστα τον Θεό, όχι μόνο για όλα όσα είπαμε προηγουμένως, αλλά και διότι και με αυτές ακόμη τις αισθήσεις μας βλέπουμε και αισθανόμαστε ότι ο Χριστός από αγάπη δίνει για τροφή μας το ίδιο το σώμα Του που θυσιάστηκε και το ίδιο το αίμα Του που χύθηκε για τη σωτηρία μας. Από αυτή δε την ουράνια τροφή αναπτύσσεται στις ψυχές μας μεγαλύτερη η αγάπη, η αφοσίωση και η υπακοή προς το Χριστό, με τις οποίες λατρεύεται ο Θεός αληθινά και ευάρεστα. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι η Κύρια και κατεξοχήν λατρεία με την οποία λατρεύουμε αληθινά και ευάρεστα τον Θεό είναι η θυσία της ευχαριστίας. Δεύτερον, η Θεία Λειτουργία. Μετά τα όσα είπαμε για τη Θεία Ευχαριστία, ερχόμαστε να μιλήσουμε με λίγα λόγια για τη Θεία Λειτουργία, στην οποία και διαμέσου της οποίας τελείται το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για τη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτή στο σύνολό της, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι η κυριότερη και η επισημότερη τελετή της Εκκλησίας. Με τη Θεία Λειτουργία οι πιστοί, συγκεντρούμενοι στο ίδιο μέρος, στο Ναό του Θεού,
υμνούν, δοξάζουν, ευχαριστούν, δέονται και λατρεύουν πνευματικά, αληθινά και ευάρεστα τον Θεό. Και το λέμε αυτό για το λόγο ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο κυρίως λατρεύεται ο Θεός όπως ελέγχθη προηγουμένως, τελείται με τη Θεία Λειτουργία. Ακόμη δε, διότι η Θεία Λειτουργία, κατά την τέλεση του μυστηρίου της Ευχαριστίας, συμπεριλαμβάνει ύμνους, δοξολογίες, ευχαριστίες, ψάλματα ιερά, αναγνώσματα θεία, ευχές και δεήσεις. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνει ένους, ύμνους και δοξολογίες προς τον Τρισυπόστατο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, με τους οποίους ύμνους και δοξολογίες υμνούμε και δοξάζουμε την αγαθοσύνη και μεγαλειότητά Του. Περιλαμβάνει ακόμη η Θεία Λειτουργία ευχαριστίες με τις οποίες εκφράζουμε και εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις ευεργεσίες και τις ύψιστες δωρεές Του. Περιλαμβάνει ακόμη θεία και ιερά αναγνώσματα και κηρύγματα που διακηρύττουν αφενός μεν τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Θεού και αφετέρου το θέλημά Του και γενικά τις σωτήριες αλήθειες με τις οποίες φωτίζονται και οδηγούνται οι πιστοί στην κατά Θεόν ζωή και συμπεριφορά. Περιλαμβάνει ακόμη η Θεία Λειτουργία δεήσεις και οικεσίες με τις οποίες ο ιερέας παρακαλεί το Θεό να γίνει σπλαχνικός για τις αμαρτίες των χριστιανών και να τους αξιώνει να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια ακατάκριτα και γενικά δεήσεις που έχουν καταχωρηθεί στις ευχές της Θείας Λειτουργίας και με τις οποίες δέεται ο ιερέας για τον εαυτό του και τον λαό. Αλλά εκτός από αυτές, περιλαμβάνει ακόμα η Θεία Λειτουργία δεήσεις και οικεσίες με τις οποίες δέεται μαζί με τον ιερέα και το διάκονο όλος ο πιστός λαός του Κυρίου που εκκλησιάζεται και ζητεί τη χάρη, τη βοήθεια και τις δωρεές του Θεού. Τέτοιες αιτήσεις είναι οι λεγόμενες μετά το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός. Δηλαδή, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών και συνέχεια και έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβού σώσον ελέησον και λοιπά και ύπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και συνέχεια και οι αιτήσεις την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον και λοιπά. Έτσι η Θεία Λειτουργία είναι η κυριότερη και επισημότερη τελετή της Εκκλησίας με την οποία ο πιστός λαός του Κυρίου λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Τον λατρεύει αληθινά και ευάρεστα και είναι η κυριότερη τελετή της Εκκλησίας γιατί έχει σκοπό και κέντρο το μέγα μυστήριο της σωτηρίας, τη θυσία της ευχαριστίας για να κοινωνήσουν οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Κυρίου και για να μετάσχουν στις θείες δωρεές και τα αγαθά που πηγάζουν από τη θυσία του Χριστού. Και ακόμη διότι περιλαμβάνει ύμνους, δοξολογίες, ευχαριστίες, ψάλματα ιερά, αναγνώσματα θεία, δεήσεις και οικεσίες. Γι' αυτό θεωρούμε χρήσιμο και αναγκαίο να πούμε τα βασικά τουλάχιστον για αυτήν.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματθοπούλου.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, ο αρχιμανδρίτης Στυλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του αρχιμανδρίτου ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

Με όλα αυτά βέβαια κατέληγε ο Ντεμάτους στη διαπίστωση από την οποία έπρεπε να ξεκινήσει, από τη θεραπευτική δηλαδή σημασία της σωτήριας επέμβασης του Θεού για το πλάσμα του. Πιστός όμως στις δικανικές προϋποθέσεις του, αδιαφόρησε για τη διαπίστωση αυτής, καταφεύγοντας ως συνήθως σε μύδρους κατά την αξιολόγηση της ρωμανικής σωτηριολογίας. Όλες ωστόσο οι παραπάνω τελικές διαπιστώσεις που παραθέσαμε είναι, πιστεύουμε, αξιόλογες, διότι υπογραμμίζουν την αντίσταση της έκφρασης του μελωδού σε οποιαδήποτε παρερμηνία της Χριστολογίας του, όπως αυτή προς την οποία έτεινε ο Ντεμάτους. Τη δύναμη δηλαδή της χριστοσωτηριολογικής σκέψης του ποιητή δείχνει το γεγονός ότι ο Ντεμάτους κατέφυγε τελικά και στο συγκεκριμένο κεφάλαιό του σε υποτιμητικές για τον μελωδό εκφράσεις και περιφρόνησε τη θεολογική υπόσταση της ποιησής του. Εμείς θα αφήσουμε παράμερα σε αυτό το σημείο τις σχετικές υποτιμητικές εκφράσεις του Ντεμάτους για τον Ρωμανό του μελωδό και θα διάθουμε διεξοδικά εκείνο που ισχύει και δεν μπορούσε να αρνηθεί ο αξιόλογος εκδότης, δηλαδή τη θεραπευτική σημασία της ενανθρώπισης και του κατασάρκα πάθους του λόγου για τη σωτηρία όλου του ανθρώπου και όλου του ανθρωπίνου γένους. Η προβληματική όμως στην οποία θα κινηθεί η ανάπτυξη της ενότητας που εξετάζουμε εμπλέκεται αναπόφευκτα και με τη γνωστή υπόθεση που εκφράστηκε από τον Γκριλμάιερ, μήπως δηλαδή στους αυταρτοδοκίτες που πολεμά ο Λεόντιος Βυζάντιος ανήκει και ο Ρωμανός. Εκείνο λοιπόν που αξίζει να μας απασχολήσει στο εξής με παραπομπές μας, ειδικά στο κατά αυταρτοδοκητών του Λεοντίου, είναι η απόδειξη ότι η συγκεκριμένη αντιαρτική προβληματική αποτελούσε θέμα που ενδιέφερε ουσιαστικά τη λειτουργική ποιήση του Ρωμανού. Και φυσικά σε αυτό το σημείο ανήκουν απαραίτητα ορισμένες εισαγωγικές διευκρινήσεις, αφού η σύγχρονη έρευνα είναι συνήθως και αποδέχεται εύκολα τον σχετισμό ορθοδόξων νεοχαλκιδονίων θεολόγων της εποχής του Ρωμανού με τον αυταρτοδοκητισμό, τάση η οποία είναι, πιστεύουμε, εξαίματος συγγενής της νεοχαλκιδόνιας θεωρίας. Έχουμε όμως τη γνώμη ότι αν κάποιος νεοχαλκιδόνιος πολεμά Λεόντιος το κατά αυταρτοδοκητών, τότε αυτή είναι όχι ορθόδοξη μονογράφη, όπως θα ήθελε ο Γκριλμάιερ. Είναι, πιστεύουν, φανερό ότι η παραπάνω γραφή του Λεοντίου σκοπεύει συγκεκριμένα να ξεσκεπάσει σε βάθος την αλήθεια ότι η αντιιουλιανή πολεμική του Σεβίρου δεν φασιζόταν στο δόγμα της Χαλκιδόνας, ούτε βέβαια ότι είναι μάλλον τη ορθοδόξη διδασκαλία εγγύης κεράων αυτή η διαλατωμένη, αλλά συνδεόταν αναπόσπαστα με την ανάγκη άρνησης της κατηγορίας για νεστοριανισμό, τον οποίο έβλεπε το Ιουλιανό στρατόπεδο να υπάρχει στα επιχείρηματά του. Και βέβαια την προβληματική αυτή τη γνωρίζει καλά ο Λεόντιος. Ό,τι λοιπόν εσφαλμένο κάνει ο Γκριλμάιερ κατά την αφορά του στο κατά αυταρτοδοκητών του Λεοντίου δεν είναι απλά μόνο η παράφραση και η παράληψη των σημαντικών διευκρινιστικών λόγων του, όπως δηλαδή αυτόν στην πατρολογία. Λέει λοιπόν, πωλείται των νέων και των παλαιών, ον και τας προσυγορίας αριθμήν εργοδέστατον κατά αυτού εμπαθή συνηγορία της απαθίας του λόγου εις των ιστοριού βάθρων εμπεπτόκαση, αλλά και η απριόρια αμφισβήτηση ακόμη και των επιλογών που κάνουν συγγραφείς της εποχής του Ρωμανού στην τιτλοφόρηση των έργων του. Είναι, πιστεύουμε, ήδη με αυτά τα στοιχεία πρόδειλο ότι η υπόθεση μήπως ο Ρωμανός ανήκει στους αυταρτοδοκίτες που καταπολεμά ο Λεόντιος Βυζάντιος βασίζεται σε άκρα προκατάληψη, η οποία επιτρέπει τη μη σοβαρή ανασχόληση με το ερώτημα
ποιοι είναι οι διαλεγόμενοι στο έργο του Λεοντίου κατά Φθαρτοδοκητών και ποιος είναι τελικά σκοπός του έργου. Οι πολίτες αυθαρτολόγοι, λοιπόν, οι περίεργοι Χαλκιδόνοι, στους οποίους θα ήθελε ο Γκριν Μάιερ ανήκει ο Ρωμανός, θα δούμε ότι δεν είναι άλλοι από τους Σεβριανούς που, καθώς δείχνουν τα πράγματα, από καινού καταπολεμούν ο Λεόντιος Βυζάντιος και ο μεγάλος σημνογράφος του 6ου αιώνα. Στα προλογικά του διαλόγου, στην πατρολογία, γίνεται σαφώς λόγος για μια ενδομονοφυστική πλάνη, της οποίας η επιχειρηματολογία έπρεπε να ξεκαθαριστεί. Έτσι όφιλε να φανεί ο αντιχολκιδονισμός του Σεβίρ και να τονιστούν οι θεοκομεταφυσικές προϋποθέσεις της χριστολογίας αυθαρτοδικηζόντων Νεστοριανών. Η διημάς εν Χριστώ οικονομία στα κοντάκια του Ρωμανού. Το ερώτημα αν θα μπορούσε ο Θεός να σώσει

όση δυνάμην ετέρα οδόν λυτρώσεσαι τους πεπτοκόντας και μη δούλου πτωχού την μορφήν καταδέξαστην. Όμως δεν είναι σχόμην πρώτον μεν συλληφθήνε και τεχθήνε ως άνθρωπος και γάλακτος λαβήν εκ των μαζών σου παρθένεν. Λέει λοιπόν σχετικά ότι παρόλο που ο νεστοριανισμός ως αντίθεση κατά ακολουθία της γραφής κατά νεστοριανών και ευτυχιανιστών του Λεοντίου φαίνεται να στέκεται στο προσκήνιο, ωστόσο δείχνει η ανάλυση του έργου το σχήμα νεστοριανή. Ευτυχιανιστές είναι τεχνικό και η πραγματική αντίπαλη του Λεοντίου είναι σεβριανή. Και πάντα δεν εμεί κατά τάξην προέβει παρεμή γάρου δεν έστιν άτακτον. Όντως και νυν το θαύμα βούλουμε τάξη εφτάκτο ποιήν ο ευδόκησα πράτην προς ανθρώπων σωτηρία. Ο Ρωμανός σκοπεύει βέβαια εδώ να κάνει απτή στο ακροατήριό του τη θεολογική αλήθεια ότι το θαύμα δεν αναιρεί την τάξη που έθεσε ο Θεός σαν δημιουργός και σωτήρας ή όπως θέλει ο Λεόντιος Βυζάντιος στη συγκεκριμένη περίπτωση την αλήθεια του σώματος, δηλαδή την πραγματικότητα της ανθρωπίνης φύσης. Αυτό που πρωταρχικά ενδιαφέρει τον Μελωδό είναι να προβάλλει την προσωπική σχέση του δημιουργού με το δημιούργημά του και τη σωτηρολογική σημασία της ένταξης του πρώτου ως σαρκωμένου στην ιστορία, ώστε να απορριφθεί η μετάθεση της λύτρωσης του ανθρώπου στη σφαίρα των ιδεών και της δόκησης. Γι' αυτό και στην απορία της Παρθένου νίξ αμοιδής η φύσης η εμή και πώς εξ αυτής λάμψει ο ήλιος και στην ερώτησή της στον άγγελο πυλών ο πλαστουργός πώς μη οικήσει αντιπαραθέτει ο ποιητής την απάντηση η οποία υπογραμμίζει χαρακτηριστικά την ποιότητα της σωτηρίας που προσφέρει ο ίδιος ο Θεός στον άνθρωπο. Όλον Θεός βεβούλευτε εξού καινουργείς ευθαρέντα των άνθρωπων. Μη λέγει πως εκεί και οφλέγημε. Και πυρόπες δέδικας έστε όμβρος επισέ, ως Δαβίδ προεφώνει, ως ιετός φυσίν, ο επιτόκων, ούτως εκεί την κόρη Θεός ησύχος. Η συνθετική έκφραση με τυπολογικά παραδείγματα που δείχνουν τη σωτήρια επέμβαση ενός και του αυτού Θεού μας είναι ήδη γνωστή, όπως γνωστό είναι επίσης ότι ο Ρωμανός τονίζει διαμέσου αυτού του τρόπου πως η ανάπλαση του όλου ανθρώπου εξηγείται από τη θέληση του Θεού να καλύψει προσωπικά με τη σωτήρια επέμβασή του την οντολογική απόσπαση του χτιστού από το άκτιστο χωρίς να την τραυματίσει. Το ρωμανικό ενδιαφέρον εδώ στρέφεται στην προβολή της αγιοπατρικής πίστης ότι ο Θεός προξένησε τη γέννησή του από την Παρθένο, σαρκώθηκε εκ ταύτης και εκ πνεύματος Αγίου για να καινουργήσει τον φθαρέντα άνθρωπο. Ο λόγος λοιπόν συμβολίζεται όντας άκτιστος Θεός με το πυρ, ενώ η κτιστή φύση της Παρθένου χαρακτηρίζεται ως ακαθόδης και πυλός. Η ένωση του κτιστού με το άκτιστο λαμβάνει χώρα στη μήτρα της Παρθένου μυστικός και είναι μια παρούσα πραγματικότητα που δεν αποβαίνει τελικά καταστρεπτική για την ταπεινή Παρθένου. Και βέβαια η σωτήρια αυτή επέμβαση κατανοείται και σε άλλα παραδείγματα μόνο σε σχέση με το γεγονός ότι ο Θεός ικανώνει τον άνθρωπο που συνεργεί.

Έχοντας λοιπόν υπόψη μας τα παραπάνω, μπορούμε να καταλάβουμε όσα λέει ο Χριστός στη μητέρα του στο δεύτερο κοντάκιο, όταν απαντά στην ανάγκη για σωτηρία που τους εκδηλώνουν οι προπάτορές της. «Ω μήτερ, και δια σέ και δια σου σώζω αυτούς, δε μη σώζουν τούτους οι θέλει.

άφησα, ούκαν εσύ όκησα, ούκαν εξου έλαμψα, ούκαν μήτρη μου οίκουσας, την φάτην εγώ, δια το γένος σου οικό, μαζό δεν τόσον βουλόμενος, νυν γαλουχό, εν αγκάλες φέρεστην με χάριν αυτών. Ον ου χωρά χερουβήμ, λου βλέπεις τι βαστάζεις, κι ως αιών κολακεύεις με, ή και χαριτωμένη. Ο τονισμός της θεϊκής καταγωγής του Χριστού με το συμβολισμό της φωτιάς συναντάται συχνά στο Ρωμανό του Μελωδών και γίνεται εδώ φανερό ότι το ερώτημα της αναγκαιότητας της εν Χριστώ οικονομίας το κατευθύνει ο Ρωμανός στην κατανόηση της σημασίας της θέλης ενός προσωπικού Θεού να σώσει το πλάσμα του στον τονισμό, με άλλα λόγια της βιβλικής αλήθειας που διδάσκει αντιδοκητικά κατά πόσο και μέχρι ποιο σημείο έφτασε η αγάπη του Θεού για το δημιούργημά του. Ως περιβρέφος αυξάνω, ο εκτελείου τέλειος της παργάνης ανηλούμε για τους πάντα χιτώνας θερματίνους φορέσοντας. Αν δε και σταυρούστε, με μάθησε μνή νεκρούστε δε δι' αυτούς με τα πάντων των στοιχείων γνηθείς και θρηνήσεις. Στίχοι σαν τους παραπάνω κατανούνται βέβαια στο δογματικό πλαίσιο της υποστήριξης του διημάς πάθους του Χριστού. Είναι πρόδειλος εδώ ο προβληματισμός του Ρωμανού. Ο Λόντος Βυζάντιος διαπίστωνε στη δοκιτική χριστολογία των Σεβριανών αντιπάλων του. Ουδέ πάσαν γεγενείστε, διημάς την οικονομία ευρίσκομεν, αλλά αυτό μόνον το του μυστηρίου προήμιον, όπως θα δούμε και παρακάτω. Το θαύμα γινόταν στο Σεβριανό σύστημα ανερατικό του σωτηρίου πάθους του Χριστού. Ο Ρωμανός όμως την καινούργια στριφθαρέντος συνδέει ένα απόσπαστα με την αύξηση και τα σπάργαν του Χριστού. Το κατάκαιρο του μάλιστα, ζώντας το λειτουργικό εορτολογικό κύκλο, υπογραμμίζει την ενότητα της πρόθεσης και προαιώνιας βουλής του λόγου για τη σωτήρια κατάληξη του ανθρώπου. Ο Χριστός προαναγγέλει λοιπόν εδώ το πάθος και το θάνατό του, δηλαδή ήδη μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού της γέννησής του τονίζει με απλά λόγια στην Παρθένο την αλλαγή, το πέρασμα από το πάθος στην Ανάσταση που αναφέρεται σε ένα αδιέρετο εγώ. «Ότι στέργω το γένος σου, όν σι γαλουχείς άλλη ποτίζουν σου χωλή, ον καταφυλής μέλη πληρούστε εμπτυσμόν, ον ζωήν εκάλεσας έχεις ειδίν κρεμάμενον σταυρό και δακρύς ως θανόντα, αλλά σπάσιμε αναστάντα». Ο ίδιος επομένως, ο εκτελείου τέλειος Θεός Λόγος ταπεινώθηκε και έδειξε έτσι τον εαυτό του προσωπικά κοντά στον άνθρωπο. Δεν θεώρησε ντροπή την ανάληψη της μεταπτωτικής ανθρώπινης φύσης και ήρθε αντιμέτωπος με τα ευτελή της. Δεχόμενος μάλιστα αυτά τα ευτελή, είναι γεγονός ότι δείχνει ότι ο Χριστός ταυτόχρονα με την ισχύ του, βέβαια ας μην ξεχνούμε ότι πριν από την ανθρώπιση του Θεού Λόγου η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη του αδύναμου να σώσει το ανθρώπινο γένος νόμου. Ο Χριστός όμως είναι ο δημιουργός του νόμου, κάτι που αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση για τη σωτηρία του ανθρώπου και την απόδειξη της ανυπόστατης δύναμης του κράτους, του δαίμονα και της πλάνης των Ιουδαίων. Μόνο αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο μπορεί να τον αναπλάσει και όχι ο νόμος στον οποίο βασίστηκαν οι άνθρωποι και καταδηλώθηκαν. Γι' αυτό εξάλλου θέτει σε λογισμούς και φόβους κάθε άρχοντα του κόσμου τούτου, η βασιλεία που φανερώνει και εγκαθιδρύως ερκωμένος και σταυρούμενος λόγος. Σάββατον, έδε σου δηλιά, τούτο φεύγει νόσος σου και άτε, ασθενής είμαι μόνος, ο δεσπότης του Σαββάτου, εγώ ο σταυρούμενος. Κι αλλού λέει πάλι ο Χριστός το δημιούργημά του, ούκιν του νόμου σώσεσαι, επειδή περουκέπλασεν, αλλούτε προφητών, διότι και ούτε πλάσμα είναι μόνο όσπερ και σύν, εμεί μόνο πρέπει του λύσεσαι του χρέους του βαρετάτου,
πολλούμε περισσού και ελευθερώσε. Σταυρούμε δια σε και εσύ ου νεκρούσε. Θνήσκω και διδάσκω σε βοάν. Ευλογημένος ή ο ερχόμενος τον Αδάμ ανακαλέσαστε. Η παράβαση λοιπόν και παρακοή του Αδάμ καταλύεται τώρα με την υπακοή του σαρκωμένου λόγου, σε αντίθεση μάλιστα με τη στάση των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο. Ο Χριστός δείχνει με το δικό του έργο στον κόσμο τη σημασία της νηστείας. Ο Χριστός λέει ο ποιητής, ούκ υπησχύνθη εκτελέσεν εκών δε ενίστευσεν, και έδειξε έτσι τη δύναμη της νηστείας απέναντι στη δαιμονική απειλή. Είναι αυτός που δε της υπακούει έσωσε το γένος των ανθρώπων, αυτός που θέλησε την ταπείνωση του πάθους για να καταστεί πραγματικότητα η σωτηρία του Αδάμ. Άφωνος είστε τον ο βρωτών λόγου εκτός ο λόγος, ήγαρ έριξε φωνήν, ούχι τάτο κοινικών, ούχι σταυρούτο και Αδάμ, ούχι σώζετο. Διό είναι απάθη ο δρασόμενος σοφούς, σε οποίες συνήκησαν. Γίνεται σαφές με τα παραπάνω ότι προσωπευτικά παραδείγματα ότι ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, δεν επανατοποθετεί τον άνθρωπο στην παραδείσια πορεία, δίχως να έλθει και ο θελός σε αντίθεση με ό,τι ευβασάνιζε τον πεπτοκόταν. Ο Ρωμανός δεν χάνει από τα μάτια του τη σωτηριολογική σημασία και την έκταση που έχει η πραγματική και από ανάγκη ενσαρκή παρουσία του λόγου στον κόσμο. Σκοπός της άρκωσής του και του κατασάρκα πάθους του είναι η σωτηρία του ανθρώπου από τη ζωή της πτώσης, κάτι που παρουσιάζεται να έχει ανάγκη και να ζητά με αγωνία ο ίδιος ο άνθρωπος προσωπικά από τον Χριστό στα ρωμανικά κοντάκια. «Ήλου σωτήρ μου τα εμά, είναι εγώ λάβω τα σαν, κατεδέξω το παθή, είναι εγώ νυν, των παθών καταφρονήσουν, σω θανάτου ανέζησαν, ετέθησεν τάφο και εσύ και συνεμή, εδωρήσου τον παράδεισον, εις βάθος κατελθών, εμέ ανυψώ σας, πύλας άδου, καθελών πύλας ουρανίους, είναι οξάσμι, σαφώς πάντα υπέστης, δια τον πεσόντα πάντα εινέσχων». Ο Ρωμανός περνά έτσι μελωδικά στους ακροατές του τον χριστολογικό προβληματισμό της εποχής του, και μάλιστα φαίνεται πως έχει στο νου του να καταπολεμήσει με σωτηριολογικά επιχειρήματα την αντιχαλκιδονική πλάνη των μονοφυσιτών και των νεστορινιζόντων Χαλκιδονίων, την οποία ξεσκεπάζει και ο Λεόντιος Βυζάντιος στο έργο του κατά αυθαρτοδοκητών, με τον τονισμό της σημασίας της ομοιοπαθούς σάρκας του λόγου για τη σωτηρία του ανθρώπου. Με όσα ως τώρα είπαμε έχουμε πει, πιστεύουμε σε μια σειρά τα στοιχεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε καλύτερα το συγκεκριμένο αντιρρητικό πλαίσιο για τη σωστή κατανόηση της απάντησης στο ερώτημα της σωτηριολογικής σημασίας του πάθους του Χριστού, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα στον ποιητή στο 19ο κοντάκιο. Αντίθετα λοιπόν με την υπόθεση του Γκρινμάιερ, σύμφωνα με την οποία ο Ρωμανός ανήκει πιθανώς σε αυτούς που καταπολεμά ο Λεόντιος Βυζάντιος, ερχόμαστε στην πράξη με τη ρωμανική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα να αποδείξουμε πως όχι μόνο συμπορεύονταν ο Ρωμανός με τον Λεόντιο, αλλά προσπαθούσε να κάνει δημοφιλή την ίδια αντιαιρετική πολεμική, ώστε να μην γίνεται προς κακού ή των εχθρών προς αλλήλων δυσμένεια ανάμεσα στους Ορθοδόξους.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, ο Αρχιμανδρίτης Τηλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του Αρχιμανδρίτου Ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, νέος Μητροπολίτης Πάφου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Παρατείνεται έως τον Ιούλιο η επιδότηση στο ντίζελ με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη που εισέπρατε χρήματα υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών. Ισχυρή άνοδος αφήξεων και άλμα εισπράξεων στον τουρισμό. Δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027 έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις σε ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο, το μήνυμα Χαμενεΐ μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Η Ρωσία κάλεσε ξένους υπήκοους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Η επιδημία του έμπολα θα χειροτρέψει σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Νέο ρεκόρ όλων των εποχών σε Γαλλία και Βρετανία λόγω του καύσωνα διαρκείας που επικρατεί στην Δυτική Ευρώπη και ο καιρός για αύριο έθριος στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

η οικογενειακή ζωή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, ο θάνατός του.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να προσεγγίσουμε όχι μόνο το σύμβολο και θρύλο, αλλά τον άνθρωπο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την προσωπικότητά του, την οικογενειακή ζωή του και τον θάνατό του. Καλεσμένη μας η κυρία Μεταξία Παπαποστόλου, ιστορικός και συγγραφέας, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Παπαποστόλου.
1: Κύριε Γιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το τόσο σημαντικό ιστορικό πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο μας αυτοκράτορα Βυζαντινό.
0: Κυρία Παπαποστόλου, ο Κωνσταντίνος, ο ενδέκατος, ο Παλαιολόγος, παρουσιάζεται συχνά στην ιστορία μόνο μέσα από το ηρωικό του τέλος. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ιστορικό να απομακρύνει τον θρύλο προκειμένου να προσεγγίσει τον πραγματικό άνθρωπο?
1: Πολύ σωστά, όπως είπατε, ο Κωνσταντίνος ο Εντέκατος, ο Παλαιολόγος Δραγάσης, έχει ταυτιστεί με την πτώση της πόλης και ο ηρωικός του θάνατος έχουν περάσει στη σφαίρα του θρύλου. Γύρω δηλαδή από το ιστορικό γεγονός της πολιορκίας έχουν αναπτυχθεί θρύλοι, παραδόσεις, έχει πραγματικά έτσι εξελιχθεί σε μια μορφή, ένα σύμβολο θα λέγαμε διαχρονικό, πίστης, ευθύνης, αυταπάρνησης. Το ότι έμεινε μέχρι το τέλος δίπλα στην πόλη, πέρασε στην ιστορία και στη μνήμη μας περισσότερο ως μαρμαρωμένος βασιλιάς. Είναι δύσκολο λοιπόν να ξεχωρίσει κανείς τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ως πρόσωπο ιστορικό από την θρηλυκή του μορφή που πήρε στην εξέλιξη των αιώνων. Οι ιστορικοί όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, έχουν τις μεθόδους τους, στηρίζονται στο υλικό το πρωτογενές και το δευτερογενές, στηρίζονται ακριβώς με μια επίπονη, θα λέγαμε έτσι, μελέτη, στηρίζονται περισσότερο στα στοιχεία εκείνα που δεν άπτονται τόσο έτσι τις φαντασίες του λαού μας και στους θρύλους που δημιουργήθηκε. Όλα αυτά μπορούμε με κόπο και με μελέτη από τους ιστορικούς της εποχής, αντλώντας στοιχεία δηλαδή από τις αρχαιολογικές πηγές και τις πρωτογενείς αρχαιακές έτσι πηγές. Είναι δύσκολη διαδικασία αυτή και για ένα τόσο συμβολικό πρόσωπο, ναι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη έτσι μελέτη για να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, τις δύο πλευρές.
0: Κυρία Παπαποστόλου, ποια στοιχεία της προσωπικότητάς του ξεχωρίζουν περισσότερο μέσα από τις ιστορικές πηγές? Ήταν περισσότερο, θα λέγαμε, στρατιωτικός, πολιτικός ή ένας βαθιά συνειδητοποιημένος και υπεύθυνος άνθρωπος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος?
1: Και τα τρία, ναι. Σε μία, θα λέγαμε έτσι, εξέλιξη της πορείας του, γιατί ο Κωνσταντίνος ο Εντέκατος Παλαιολόγος από πολύ μικρός, από ηλικία 24 ετών, ήρθε σε επαφή με τις θέσεις εξουσίας, εξελίχθηκε και ως στρατιωτικός και ως πολιτικός και στο τέλος με την στάση του και, και τον θάνατό του και ως υπεύθυνος, θα λέγαμε, έτσι, με το θυσιαστικό του τέλος αυτοκράτορας. Γνωρίζουμε από τις ιστορικές πηγές, πρώτα-πρώτα ήταν από τα μικρά του χρόνια, γιατί ήταν το 8ο, θα λέγαμε, τα 9 παιδιά του δεύτερου του Παλαιολόγου και της Ελένης Δραγάση, δύο πολύ σημαντικών μορφών που καθόρισαν τον χαρακτήρα του. Ο Μανουήλ ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, είναι από τους πιο λόγιους αυτοκράτορες στην πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και βέβαια η Ελένη Δραγάση, μια φωτεινή, φωτισμένη μορφή που αφοσιώθηκε στα παιδιά της. Είναι η μετέπειτα που την τίμησε η Εκκλησία μας ως Αγία Υπομονή. Αν θα πάρουμε τις ιστορικές μαρτυρίες, έχουμε κάποιους που αναφέρουν, όπως ο Κυριάκο Πιζίκολη, που αναφέρεται κυρίως στα γεγονότα που στέφτηκε αυτοκράτορας, παρουσιάζει την ευγένεια και την καλοσύνη του ως βασικό χαρακτηριστικό του. Είχε ικανότητες, πάρα πολλές θα λέγαμε διοικητικές, οι διοικητικές ικανότητες, και ήταν ως χαρακτήρας πάρα πολύ αποφασιστικός. Και φαίνεται αυτό το ότι πολύ μικρός, το 1423, όταν ο αδελφός του, ο αυτοκράτορος Ιωάννης ο Όγδος, ο παλαιολόγος, ταξίδευσε στη Βενετία και την Ουγγαρία για να ζητήσει βοήθεια, τον έχρισε αντιβασιλέα. Και ήρθε τόσο νέος σε επαφή με, με τα θέματα εξουσίας, με τον Βυζαντινό θρόνο. Αλλά και αργότερα, όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο, στον Μιστρά, που ήταν δεσπότης τότε ο άλλος του αδελφός, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, και εκεί έδειξε μια ικανότητα στρατιωτική, γιατί με κέντρο την Γλαρέτζα, την Κιλίνη, που εκεί ήταν η πρώτη του βάση, προσπάθησε και εδραίωσε τον Βυζαντινόν έλεγχο στην Πελοπόννησο, εκστρατεύοντας εναντίον των Λατίνων πριγκίπων, το διάστημα δηλαδή από πολύ μικρός που ήταν, στο ξεκίνημα θα λέγαμε έτσι της πορείας του. Κατάφερε και ένωσε την Πελοπόννησο υπό Βυζαντινό έλεγχο και έμειναν ως ενετικές κτήσεις μόνο τα τρία κάστρα της Μεθόνης, της Κορώνης και του Ναυπλίου. Δηλαδή σε ηλικία 24 ετών διοίκησε με τα αδέρφια του το δεσποτάτο του Μιστρά. Αποφασιστικός λοιπόν, με διοικητικές ικανότητες, γι' αυτό και όταν πάλι τον κάλεσε ο αδερφός του Ιωάννης ο Όγδος το 1436 μαζί με τον Θεόδωρο, όταν επρόκειτο να πάει στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας για να επιλέξουν ποιος θα είναι την αυτοκράτορας, ποιος θα κάτσει στο πόδι του, τελικά επιλέχθηκε ο Κωνσταντίνος, γιατί θεωρήθηκε πιο άξιος για διάδοχος του θρόνου. Και την διάρκεια, την εποχή έτσι που διοίκησε στον Μιστρά, και εκεί έδειξε ικανότητες στρατιωτικές. Ήταν άτομο το οποίο ήταν διορατικό, κατάλαβε ότι έπρεπε να αναδιοργανώσει το δεσποτάτο στρατιωτικά και να ενισχύσει την άμυνα της Πελοποννήσου εναντίον της Οθωμανικής απειλής. Γι' αυτό και έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην οικοδόμηση του τείχους στα εξαμήλια της, στον Ισθμό της Κορίνθου. Επέκτηνε το δεσποτάτο του Μιστρά και στο λατινικό δουκάτο των Αθηνών, πιέζοντας τους Σαταγιώλη και καταλαμβάνοντας τη Θήβα και την Αθήνα. Γενικότερα και ως αυτοκράτορας αργότερα ανέπτυξε και πολιτικές ικανότητες εκτός από τις στρατιωτικές του. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν ανέλαβε τα τελευταία χρόνια η πόλια ήταν συρρυκνωμένη, η αυτοκρατορία ήταν συρρυκνωμένη, η πολιτική και η στρατιωτική της δύναμη είχε ελαχιστοποιηθεί και η διαπραγματευτική της ικανότητα ήταν έτσι ελάχιστη, και παρόλα αυτά, παρόλο ότι ήταν την χειρότερη θα λέγαμε, την πιο κρίσιμη φάση, ήταν οι ώρες της αγωνίας με έναν Οθωμανικό στρατό έξω από την Κωνσταντινούπολη, προσπάθησε αυτά τα 4 χρόνια και 4 μήνες και 24 μέρες, όπως μας λέει ο Σφραντής, με όλες τις ενέργειες να δρομολογήσει ανακοχή με τους Τούρκους, να προσετεριστεί την αθενωτική παράταξη, να εκπέμψει κραυγή αγωνία στους δυτικούς, προκειμένου έτσι να μπορέσει να στηρίξει την αυτοκρατορία σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Και ανέπτυξε και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, διπλωματική και πολιτική δραστηριότητα. Και βέβαια με τον ηρωικό του θάνατο έχουμε αυτό το αίσθημα της θυσίας, γιατί ο θάνατος έγινε θρύλος, γιατί εκείνο το περίφημο το «Δε την πόλη χιδίδω, δεν είναι το να σου παραδώσω την πόλη», που είπε στο Σουλτάνο, «δεν είναι ούτε θέμα δικό μου, ούτε θέμα κανενός αλλού, και έχουμε αυτό προαιρέτως όλοι αποφασίσει, γιατί δεν ανήκει σε εμάς η πόλη, αλλά έχουμε αποφασίσει όλοι αφού να πεθάνουμε μέχρι το τέλος». Αυτά του τα λόγια και η στάση του στην άλωση της, κατά την άλωση της πόλης και οι τελευταίες του έτσι στιγμές που περιγράφονται και από τον Γιόντο Φραντζή και από τον Αρχιεπίσκοπο τον Λατίνο, τον Λεωνάρδο Σκύ και από τους άλλους αναφέρονται, πραγματικά δείχνουν το μέγεθος έτσι του ήθους του, της φιλοπατρίας του, της αυτοθυσίας του. Και γι' αυτό και έτσι έγινε σύμβολο. Επομένως έχουμε μία εξέλιξη και ως στρατιωτικό και ως πολιτικό, ναι, και ως βαθιά υπεύθυνον άνθρωπο.
0: Κυρία Παπαποστόλου, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μεγάλωσε σε μία αυτοκρατορία που συρρυκνωνόταν συνεχώς. Πώς πιστεύετε ότι αυτή η αίσθηση της ιστορικής απώλειας επηρέασε τον χαρακτήρα του?
1: Πραγματικά τα χρόνια, τα μέσα του 15ου αιώνα, η αυτοκρατορία βρισκόταν σε παρακμή. Αν συγκρίνουμε δηλαδή την πόλη το 1453 με την αυτοκρατορία του 12ου και του 11ου αιώνα, αδιαφυσβήτητα δεν χωράει συλλήλη τέτοια. Και εδαφικά, μόνο την εικόνα της συρρήκνωσης, όπως σωστά είπατε, αλλά και οικονομικά και πολιτικά. Παρόλα αυτά όμως, οι άνθρωποι δεν ζουν έτσι με συγκρίσεις. Η χρονική κλίμακα είναι τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι ζουν με βάση τις εμπειρίες της εποχής. Εγώ θεωρώ ότι είχε επηρεάσει αυτό και προσπαθούσε να κάνει τα πάντα όπως και οι προηγούμενοι παλαιολόγοι, δηλαδή από μετά τον Μιχαήλ τον 8ο, τον γενάρχη της δυναστείας των παλαιολόγων, όλοι οι υπόλοιποι είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα, είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα έτσι της ρύθμισης, αλλά έκαναν τα πάντα για να μπορέσουν να στηρίξουν την αυτοκρατορία. Το ίδιο έγινε και με τον Κωνσταντίνο. Και σκεφτείτε ότι η χρονική κλίμακα, σας λέω, είναι μεγάλη και οι άνθρωποι ζουν τις ζωές τους και παίρνουν τις αποφάσεις με βάση τις εμπειρίες της εποχής τους. Δηλαδή η πόλη, αν τη δούμε, ήταν οικονομικά και στρατιωτικά και διπλωματικά έτσι σε συρρήκνωση, αλλά ήταν πολιτισμικά πολύ ζωντανή. Ήταν κέντρο ελληνικών σπουδών, είχε πολλούς προσκυνητές που επισκέφτονταν εκκλησίες, διπλωμάτες, ταξιδιώτες, που ήθελαν να μάθουν, έκαναν στάσεις στην Κωνσταντινούπολη για να μάθουν τι γίνεται από την κεντρική Ασία μέχρι και την Ανατολική Ευρώπη. Ακόμα και Τούρκοι έτσι πήγαιναν στην πόλη. Έχουμε λοιπόν εμείς την εικόνα της τόσες περισσότερο. Ο Κωνσταντίνος επηρεάστηκε βέβαια από το ότι ήταν η αυτοκρατορία έτσι συρρυκνωμένη, αλλά ζούσε την ίδια την εποχή και προσπάθησε να προστατεύσει. Και κατά τη δική μου την άποψη, πολλές φορές λέμε ότι ήταν μοιραίο το τέλος, ότι διαχειρίστηκε ένα τέλος που ήταν προδιαγεγραμμένο. Εγώ πιστεύω ότι αν είχαμε λίγους παραπάνω, δεν ήταν δηλαδή αυτή η σύγκρουση με τη Δύση και η ανυπαρξία, ας πούμε, η καθόλου συμμετοχή των Δυτικών. Αν ήταν ένας Σιμουσινιάνης παραπάνω, εκτός από αυτό, δεν σημαίνει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο σε πάρα. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να σώσει την Κωνσταντινούπολη και πίστευε ότι θα τα καταφέρει και ως αυτοκράτορας έκανε το χρέος του έτσι διοικώντας τη συνέχεια, δίνοντας τη συνέχεια της αυτοκρατορίας. Το ότι ήρθαν τα πράγματα έτσι στο τέλος, αυτό είναι μια άλλη ιστορική τέτοια συζήτηση, το πώς φτάσαμε δηλαδή έτσι στην άμεση. Θέλω να πω με αυτό ότι σαν προσωπικότητα αγωνιζότανε όχι ότι κατέρεε η αυτοκρατορία, αλλά ότι ήταν ταγμένο να τη σώσει και να προκάνει τα πάντα για να μπορέσει να προστατεύσει έτσι το προπύργιο που ήταν η Κωνσταντινούπολη, αλλά και τις τελευταίες κτίσεις της αυτοκρατορίας.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Παπαποστόλου, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Παπαποστόλου, υπάρχουν μαρτυρίες που να αποκαλύπτουν πτυχές της καθημερινότητας ή της ιδιωτικής ζωής του αυτοκράτορα πέρα από την δημόσια εικόνα του?
1: Σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η αρχαιολογία,
0: ναι.
1: Φέροντας πραγματικά έτσι από την πλευρές έτσι της ιδιωτικής ζωής και της καθημερινότητάς. Θα σας πω ότι πρόσφατα ανακοινήθηκαν τα παλάτια του Μιστρά, μιας και οι εκπομπές είναι αφιερωμένες έτσι στην Καστροπολιτεία. Έχουμε αυτό το εκπληκτικό παλάτι που μετά από 42 χρόνια δόθηκε στον κόσμο και προσανατολίζεται πάρα πολύ σε αυτό που λέτε, στην καθημερινότητα ενός δεσπότη, στην καθημερινότητα έτσι και στην ιδιωτική του ζωή. Γνωρίζουμε λοιπόν ακριβώς έτσι πώς και ήταν οι δραστηριότητές του. Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ έτσι κυνηγούς, ήταν πάρα πολύ έτσι στην ιδιωτική τέχνη, είπεδε. Όπως και έχουμε έναν τον μεσαίωνα έτσι, μια την εικόνα αυτή ενός τέτοια ηγέτη. Για την καθημερινή ζωή γνωρίζουμε πάρα πολύ έτσι την διατροφή τους. Γνωρίζουμε τη σχέση με την οικογένειά τους. Και ξέρουμε έχουμε και αρκετά στοιχεία όπως είναι τέτοια η σχέση του με την μητέρα του, είτε από την καθημερινότητά του γνωρίζουμε την επαφή του με τον πνευματικό κόσμο. Για παράδειγμα, στο Δεσποτάτο του Μιστρά ήταν πρωτοστατούσε στις αντιγραφές κωδίκων, στην ενίσχυση της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Ασχολιόταν πάρα πολύ και με τη φιλοσοφία. Ήταν παρακολουθούσε τα μαθήματα έτσι, του Γιώργου Κρίθωνα Γεμιστού. Δηλαδή, έχουμε κάποια στοιχεία για την καθημερινότητα έτσι, και την ιδιωτική ζωή.
0: Κυρία Παπαποστόλου, τι γνωρίζουμε για τις οικογενειακές του σχέσεις και ιδιαίτερα για αυτήν με την μητέρα του, την Ελένη Δραγάση, η οποία φαίνεται πως άσκησε βαθιά επιρροή στη ζωή του?
1: Η οικογένεια, όπως είπαμε, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ήταν πολυμελής. Ήταν εκτός από τις δύο αδερφές του και τον Μιχαήλ που πέθαναν παιδιά, έμειναν έξι αγόρια, τα οποία οι δύο ήταν αυτοκράτορες, ο Ιωάννης ο 8ος και ο Κωνσταντίνος, και οι άλλοι δεσπότες, ο Θεόδωρος ο 2ος, ο Παλαιολόγος ήταν στο Μιστρά, ο Δημήτριος, ο Θωμάς στην Πάτρα, ο Ανδρόνικος ο Παλαιολόγος ήταν δεσπότης της Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια οικογένεια έτσι ισχυρότατη, με πολύ σημαντική, όπως είπατε, την παρουσία της μητέρας, αλλά και του Μανουήλ. Ήταν και οι δύο γονείς, και ο Μανουήλ ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας. Ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας λόγιος αυτοκράτορας, ο οποίος στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός με το όνομα Ματθαίος, πέθανε ως μοναχός με το όνομα Ματθαίος, αλλά και η Ελένη Δραγάση, η αγαπημένη μητέρα του Κωνσταντίνου, γιατί και φαίνεται αυτό ότι όταν στέφτηκε αυτοκράτορας έβαλε δίπλα στο επώνυμο Παλαιολόγου και το δικό της και είναι πια στέφτηκε ως Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος Δραγάσης. Ναι. Και αυτό δείχνει ακριβώς την μεγάλη αγάπη που είχε στη μητέρα του. Ήτανε η Ελένη εν Χριστώ το Θεό Αυγούστα, όπως την ξέρουμε, και αυτοκρατόρισα των Ρωμαίων η Παλαιολογίνα. Ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Δραγάση, ενός από τους κληρονόμους του μεγάλου Σέρβου Κράλη, του Στέφανου Δουσάν. Ήταν από οικογένεια βασιλική, ανάμεσα στους προγόνους της ήταν και ο Στέφανος Νεμάνια, που ο Σέρβος βασιλιάς που τον ξέρουμε ως κτήτορα της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Μία προσωπικότητα πραγματικά εξαιρετική, που συγκέντρωνε πολλές αρετές, ψυχική δύναμη, πολλά τάλαντα, όπως λέμε εμείς οι χριστιανοί, απόλυτη συνέστηση της θέσης της ευθύνης, που αγαπούσε πάρα πολύ το λαό και με προσευχή και πραότητα στους φοβερούς εθνικούς κινδύνους πάντοτε ήταν δίπλα, και που όλοι οι αναφέρονται στο πρόσωπό της με με θερμά λόγια. Πρώτα-πρώτα ο σύγχρονος της, ο φιλόσοφος που είπαμε, ο Γεώργιος Γεμιστός, έλεγε ότι η βασίλισσα με την πολύ ταπείνωση και καρτερικότητα αντιμετώπιζε, λέει, και τις δύο μορφές της ζωής της, και δηλαδή τους καιρούς των δοκιμασιών δεν απογοητευότανε, και όταν ευτυχούσε δεν επανεπάβετο, γιατί συνδύαζε τη σύνεση και την γενναιότητα. Αλλά και άλλοι, ο Γεώργιος Φραντής, ο ιστορικός θάλουσης που ήταν και φίλος και συνεργάτης με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την αποκαλούσε Αγία Δέσποινα. Αυτό ήταν. Αλλά και πάρα πολλοί τέτοια άλλοι, όπως ο Γενάδιος ο Σχολάριος, τον παραμυθιτικό του λόγο, όταν πέθανε, ανέφερε στον Κωνσταντίνο ότι όταν κάποιος πλησίαζε τη βασίλισσα και έλεγε ότι ήταν σοφός, έφευγε κατάπληκτος από τη δική της σοφία. Και όταν κάποιος ασκητής αποχωρούσε, έφευγε ντροπιασμένος για την δική της αρετή. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα που γαλούχησε τα παιδιά της με τα νάματα της πίστης και τη γλυκύτατη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Τα οδηγούσε στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια. Τα ανέθρεψε, αυτό που λέμε, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και δεν έπαψε ποτέ, με δάκρυα και με προσευχή και με αγάπη, να νουθετεί το καθένα ξεχωριστά. Με ιδιαίτερη βέβαια στον Κωνσταντίνο, γιατί αναγνώριζε τις ικανότητές του. Βέβαια, σκεφτείτε ότι ήταν μια δυναστεία η οποία είχε και την άσχημη πλευρά της. Ήταν τα χρόνια εκείνα που υπήρχε ένας, θα λέγαμε, εμφύλιος παραγμός. Και με τις προηγούμενες, αλλά και με τα αδέρφια του Κωνσταντίνου. Και πραγματικά, όσο και φωτεινή και φωτισμένη μορφή να ήταν η Αγία Υπομονή, γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής της έγινε μοναχή, έκανε τα διακονήματα στην μονή της Κεραμάρθα στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως Αγία Υπομονή. Είχε να αντιμετωπίσει και τις εμφύλιες διαμάχες, τις συγκρούσεις, κυρίως τις συγκρούσεις του Δημητρίου και του Θωμά, των δύο μικρότερων αδελφών του Κωνσταντίνου, γιατί είχαν εμπλακεί στους ενωτικούς και ενωτικούς και στο κυνήγι της εξουσίας, με αποτέλεσμα ο μεν ένας να κοιτάει προς την Δύση και ο Δημήτρης προς τους Τούρκους, και να γίνεται ένας αλλήλος παραγμός. 90 χρόνια κράτησε ως παραγμός των παλαιολόγων, των προηγούμενων και των τελευταίων της τελευταίας οικογένειας. Παρόλα αυτά, προσπάθησε με την αρετή της και με την υπομονή να μπορεί να τους συνετίζει και να φέρει ένα τέλος έτσι σε όλη αυτή τη διαμάχη που κόστησε και στην οικογένεια, αλλά κόστησε και στην αυτοκρατορία. Η Αγία Υπομονή έπαιξε πράγματι πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το ότι κατάφερε την ουσία και τον στήριξε και ως αυτοκράτορα. Γιατί όταν πέθανε ο γιος του Ιωάννης ο 8ος, ο δικός του ρόλος ήταν καθοριστικός για το να στεφτεί αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος. Γιατί διεκδικούσαν τον θρόνο και τα άλλα του αδέρφια, και ο Δημήτριος και ο Θωμάς. Και με την δική της παρέμβαση έστειλε τον Αλέξιο το φιλανθρωπινό Λάσκαρη και τον Εμμανουήλ και Θωμά Παλαιολόγο να αναγγείλουν δημόσια και να στέψουν νέο αυτοκράτορα στο Μυστρά στις 6 Ιανουαρίου, την ημέρα των πρώτων του 1449. Πείθοντας ακόμα και τον Μουράτου τον δεύτερο, δηλαδή, γιατί έπαιζαν τότε και οι Οθωμανοί ρόλο έτσι στις διενέξεις αυτές. Επιτρέπαμε εμείς και έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Αυτή ήταν η μορφή της Ελένης Βραγάς. Μια εξαιρετική δέσποινα, μια αγία που τιμάει η Εκκλησία μας τη μνήμη της στις 13 Μαρτίου και στις 29 την ημέρα της άλωσης της 29 Μαΐου της Τόνης.
0: Ήταν όπως
1: πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Μας λοιπόν, είπατε ότι ήταν το στήριγμά του.
1: Ήταν το στήριγμά του πάντοτε. Ήταν το στήριγμά του. Σε αυτήν χρωστούσε ακόμα και το ότι έγινε η αυτοκράτορα. Αλλά και το ότι τον νουθετούσε και τον συμβούλευε, τον στήριζε στις ώρες της δοκιμασίας μέχρι το τέλος, γιατί πέθανε 3 χρόνια πριν την άλωση.
0: Κυρία Παπαποστόλου, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», προσεγγίζουμε στην σημερινή εκπομπή όχι μόνο το σύμβολο και θρύλο, αλλά τον άνθρωπο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την προσωπικότητά του, την οικογενειακή του ζωή και τον θάνατό του. Συνομιλούμε στην σημερινή

0: Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος δεν απέκτησε διάδοχο. Το γεγονός αυτό πόσο επηρέασε το πολιτικό του μέλλον, αλλά και πόση σημασία είχε για έναν τελευταίο αυτοκράτορα.
1: Ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική οι Παλαιολόγοι προσπαθώντας να κάνουν μια τολμηρή εξωτερική πολιτική και να στηρίξουν την αυτοκρατορία που κατέρε, εκτός από το ότι ανέπτυξαν αυτήν την ενωτική πολιτική για να προσετεριστούν τους δυτικούς ηγέτες μέσω του Πάπα, έκαναν και μια διπλωματία για δημιουργία συγγενικών σχέσεων, αυτό που λέμε πηγαμίες, με Λατίνους, με τα άλλα ισχυρά σημεία του κόσμου τότε, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Τραπεζούντα, την Ήπειρο, για να μπορέσουν να ενισχύσουν και την διεθνή θέση του Βυζαντίου. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος λοιπόν ακολούθησε αυτή την πορεία, προσπάθησε δηλαδή μέσα στους γάμους του να μπορεί να ενισχύσει τη θέση του. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Μανταλένα Τόκο, η ανιψιά του Κάρολου του πρώτου, του δεσπότη της Ηπείρου. Με τον γάμο του αυτό με την Μανταλένα Τόκο πήρε, θα λέγαμε, σαν πρίκα θα λέγαμε, όλα τα φρούρια που ανήκαν στο θείο της στην Πελοπόννησο. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε να αποκτήσει απογόνους, γιατί πέθανε στην Αχαΐα αμέσως το 1429, ένα χρόνο δηλαδή. Ενταφιάστηκε στη Γλαρέντζα και το λείψανό του αργότερα μεταφέρθηκε στην Παντάναση. Όπως είπατε, χρέος του ήταν να δημιουργήσει οικογένεια και να κάνει απογόνους για την διόνυση, για την συνέχεια της γενιάς. Γι' αυτό και είχε πολύ κοντά τον στενό του συνεργάτη, τον Γεώργιο Στραντζή, που αμέσως αυτός πρότεινε να πάρει ως δεύτερη σύζυγο την Κατερίνα Γατελούζου, που ήταν του αφέντη της Λέσου. Πραγματικά πήγε στη Μυτιλίνη, παντρεύτηκε την Κατερίνη Γατελούζου, αλλά την άφησε στον πατέρα της και αναχώρησε για τον Μιστρά, γιατί γεγονότα τότε ήταν με τους εμφυλίους, με τον αδελφό του, τον Δημήτριο, που διεκδικούσε το θρόνο εναντίον του Ιωάννη του 8ου. Η Κατερίνα λοιπόν περίμενε, και όταν επέστρεψε να την πάρει πηγαίνοντας προς την Κωνσταντινούπολη, ήταν έγκυος, όμως την Λίμνο πολιορκήθηκαν από τους Οθωμανούς και ακριβώς στα γεγονότα της πολιορκίας αρρώστησε και πέθανε ενώ ήταν έγκυος και τάθηκε στο Παλαιόκαστρο, στη Μύρινα δηλαδή, της Λίμνου. Ήταν άτυχος λοιπόν ο Κωνσταντίνος και με τις δύο συζύγους του. Παρόλα αυτά, όπως είπατε, έπαιζε σημαντικό ρόλο διπλωματικό και πολιτικό, ότι έπρεπε να βρει σύζυγο και μάλιστα ισχυρή για να μπορέσει μέσω των επιγαμιών και να φέρει διάδοχο, αλλά και να συμπράξει, θα λέγαμε, συμμαχίες. Γι' αυτό και τον απασχολούσε η αναζήτηση σύζυγου ήδη πριν γίνει και αυτοκράτορας, από όταν ήταν στο Μιστρά. Έστειλε λοιπόν απεσταλμένο στον βασιλιά Αλφόνσο τον Πέμπτο της Αραγωνίας για να κάνει μέσω του γάμου συμμαχία και να πάρει την ανιψιά του τη Βεατρίκη, που δεν ευωδόθηκε. Και μετά για τον ίδιο λόγο και απεσταλμένος και στη Γεωργία και στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, ο Γιώργος Φραντζής μάλιστα είχε και την ιδέα να ανιχθεθεί ο Κωνσταντίνος, η θετή μητέρα του Μάνου του Δεύτερου, την χείρα δηλαδή του Μουράτ, την περίφημη εκείνη την χριστιανή, τη Μάρα Μπράνκοβιτ. Και μάλιστα γι' αυτό είχε ενημερωθεί και ο πατέρας της, αλλά η ίδια η Μαρία δεν ήθελε και τελικά ο Κωνσταντίνος πέθανε ήρωος και χωρίς απογόνους.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που βίωσε, κυρία Παπαποστόλου, έντονα τη μοναξιά της εξουσίας.
1: Βεβαίως στο τέλος σκεφτείτε ότι του είχαν απομείνει ελάχιστοι. Είχαν εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Ήτανε, θα λέγαμε, πραγματικά η ώρα του τέλους του μοναχική, εκτός από τον Ιουστινιάνη, τον Γενοβέζο αυτό, τον εκπληκτικό που έμεινε έτσι μέχρι το τέλος και του πολύ πιστούς του, πολέμησε μέχρι την τελευταία του στιγμή, διώνοντας έτσι ακριβώς αυτή την μοναξιά. Αυτό κυρίως παρουσιάζεται, η τραγική του δηλαδή μορφή του τέλους,

0: και η μοναξιά του, παρουσιάζεται στη λογοτεχνία. Σε πάρα πολλούς που προσέλαβαν, που έκαναν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο λογοτεχνικό έργο, τραγωδία, θεατρικό ή λογοτεχνικό κείμενο. Είναι πάρα πολύ στην πορεία. Έχουμε από εκεί δημιουργήθηκε και ο θρύλος. Έχουμε για παράδειγμα τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Γεωργίου του Βυζινού. Έχουμε την μορφή του από τον Ζαμπέλιο, τον Ιωάννη Ζαμπέλιο, που από τις αρχές κιόλας του 19ου αιώνα έκανε την Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μια πεντάπρακτη τραγωδία, εστιάζοντας κυρίως τον ηρωισμό του, την τραγικότητά του, τη μοναξιά του ως προσωπικότητα και την αφοσίωσή του βέβαια του αυτοκράτορα στην Ορθόδοξη πίστη. Και ακολούθησε, επειδή η θεατρική αυτή παράσταση είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ακολούθησε και το 1847 και δεύτερος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τον Κωνσταντίνο Τιμολέοντα Βούλγαρη, με το να παρουσιάζονται έτσι τα ίδια στοιχεία. Έχουμε λοιπόν αρκετά, αλλά εγώ θα σταθώ λίγο σε ένα έργο που δεν είναι τόσο πολύ γνωστό και πραγματικά εστιάζεται σε αυτό που είπατε, την τραγική του μορφή και την μοναξιά της τελευταίας στιγμής. Ναι. Το έργο αυτό είναι η όπερα, το Κίκνιο Άσμα, του μεγάλου μας μουσικού, του Μανώλη Καλομήρη. Ήταν η πέμπτη όπερά του και η τελευταία του, πάνω στην τραγωδία που έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης. Την 1η Οκτωβρίου του 1953 δημοσιεύτηκε, εκδόθηκε η οριστική μορφή από τη νέα αιστεία, είπαμε, της τραγωδίας του Νίκου Καζαντζάκη, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με τον υπότιτλο «Ο Εθνικός Θρύλος της Αλώσεως». Ο Μανώλης Καλομήρης τότε, 9 μέρες μετά, συνάντησε τον Καζαντζάκη στο σπίτι του στην Αντίπ της Γαλλίας που είχε κατασταθεί και εκεί του χάρισε ένα αντίτυπο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Καλομήρης έγραψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του αυτή την φανταστική όπερα, μνημειώδη έτσι όπερα, την μελοποίησε. Και δεν έκανε λιμπρέτο, μελοποίησε αυτούσιο το κείμενο του Καζαντζάκη σε 13σύλλαβο και πεζά χωρία. Και έκανε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που παρουσιάστηκε τότε από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Ηρώδιο, στο Φεστιβάλ Αθηνών το 1962, 5 μήνες μετά τον θάνατο του. Σας λέω αυτή την ιστορία για να εστιάσουμε σε αυτό που είπαμε, τραγικότητα, ηρωισμός της τελευταίας στιγμής, η μοναξιά, η βίωση της μοναξιάς. Αυτή την ηρωική διάσταση προβάλλεται σε αυτό το έργο. Η τραγική μορφή που όντας ως τελευταίος αυτοκράτορας και μόνο του Βυζαντίου αποτελεί τραγική μορφή της βυζαντινής ιστορίας. Το ότι οι σκοτεινές συνθήκες του θανάτου, οι συμπτώσεις, οι βυζαντινές προφητείες δημιούργησαν αυτή τη μυθική άβρα γύρω από το πρόσωπό του, και αυτό ήταν σημαντικό. Όμως στην όπερα αυτή τονίζεται, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην αγωνία του, τη μοναξιά του, την υπαρξιακή του αγωνία και τον ηρωισμό του, που εκδηλώνεται και με λόγια και με πράξη. Όταν συνειδητοποιεί ότι πλησιάζει η ώρα του, απευθύνεται στην ψυχή του, με λόγια που υπογραμμίζουν ακριβώς τη λυτρωτική δύναμη της απόλυτης μοναξιάς. «Μείναμε τώρα πια ψυχή, μονάχοι δυο μας», αναφέρει έτσι στο έργο. «Η πόλη μέσα μας έτσι γκρεμίστηκε, αλλά εσύ ψυχή μου κρατά». Και δείχνει ακριβώς την αντίληψη του υψηλού χρέους, την αφομοίωση της ανέλπιδης προσπάθειας σαν κίνητρο δημιουργίας. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι με το ήθος και το υψηλό του φρόνημα αντικρίζει και κερδίζει τη μεγάλη ελευθερία της επούσιας της θείας για χάρη του χρέους, που είναι μια αρρωτή σαρκωμένη στην ψυχή του. «Την πόλη ούση δίδομαι» είναι η στιγμή της δοκιμασίας ανάμεσα στη φθαρτή σωτηρία, θα λέγαμε, και τον άφθαρτο αφανισμό. Μας θυμίζει δηλαδή η μορφή ακριβώς το παράδειγμα των μεσολογητών με την έξοδο και τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ή αν πάμε πιο παλιά, την ηρωική έτσι μορφή του Λεωνίδα και της θυσίας του στις Θερμοπύλες, που πάλι και αυτός έμεινε να υπηρετήσει το χρέος. Δηλαδή το πώς τελικά νικά η ελευθερία, ακόμα και όταν το αποτέλεσμα είναι, θα λέγαμε, μέσα εισαγωγικά ήττα. Γιατί και οι ελεύθεροι πολιορκημένοι σφαγιάστηκαν και ο Κωνσταντίνος θυσιάστηκε και ο Λεωνίδας θυσιάστηκε, όμως μείνανε μέσα στη συλλογική μνήμη και ακριβώς αυτή είναι η νίκη τους. Η νίκη δηλαδή, είπε ο Σολωμός, ελεύθερη πολιορκημένη, της ελευθερίας, της θυσίας και της προσφοράς όταν υπηρέτησαν το χρέος τους. Αυτή ήταν η μοναξιά του και η τραγικότητά του, που περνάει και στη λογοτεχνία μας, γι' αυτό και σας ανέφερα αυτή την λιγότερο, έτσι θα λέγαμε, τη γνωστή όπερα του Μανώλη Καλομήρη, που πραγματικά επικεντρώνεται πάνω σε αυτό.
1: Πόσο διαφορετικός ήταν ο Κωνσταντίνος ως δεσπότης του Μωρέα σε σχέση με τον αυτοκράτορα των τελευταίων ημερών της πόλης?
0: Ως δεσπότης του Μιστρά, βέβαια, ήταν ο Μιστράς τότε, σκεφτείτε, ήταν ένα κέντρο τέχνης και πολιτισμού, ανταγωνιζόταν την Κωνσταντινούπολη, ήταν ένας πολύ δραστήριος αυτοκράτορας, είχε την εκτίμηση της Ρώμης γιατί είχε φιλενοτική πολιτική, αφιερώθηκε στα διοικητικά και στρατιωτικά του καθήκοντα που αναδιοργάνωσαν το δεσποτάτο. Μιλήσαμε προηγουμένως το πόσο το έτσι μεγάλωσε. Ως αυτοκράτορας είχε να διαχειριστεί τεράστια προβλήματα. Ήταν πολύ λίγα τα χρόνια που ήταν ως αυτοκράτορας, μια αυτοκρατορία η οποία βρισκόταν έτσι κατέρα και βρισκόταν στο τέλος της. Τελείως διαφορετική η τέτοια η μορφή του. Πιο όριμος βέβαια, αλλά και πιο έτσι τα λέγαμε έτσι συνειδητοποιημένος υπεύθυνος. Τα χρόνια του δεσποτάτου ήταν πιο ένδοξα. Τα χρόνια της αυτοκρατορίας του ήταν πιο τραγικά.
1: Πιστεύετε, κυρία Παπαποστόλου, ότι είχε πλήρη επίγνωση πως υπερασπιζόταν όχι απλώς μια πόλη αλλά το ίδιο το ιστορικό τέλος μιας αυτοκρατορίας?
0: Βεβαίως και είχε επίγνωση, ναι. Και αυτό φαίνεται από όλες τις ενέργειες την ώρα της πτώσης. Την ώρα που οι Έλληνες προσπαθούσαν, και μιλάω για τα γεγονότα λίγο πριν την άλωση, λίγη τις μέρες τις τελευταίες, έτσι τις άλωσες της πόλης, προσπάθησε να επιδιορθώσουν τα τείχη που καταστρέφονταν, τα κανόνια του Μωάμεθ, να ενδυναμώσει το φρόνημα του λαού του και των υπερασπιστών του, έκανε δεήσεις, λιτανίες, εκείνη η περίφημη μεγάλη λιτανία που διέταξε, που διέσωσε, που κάλεσε τους αξιωματικούς του και τα λόγια του τα διέσωσε και ο Φραντζής, αλλά και ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Όπως κάνατε ως τώρα, πρέπει να προτιμήσετε το θάνατο παρά τη σκλαβιά, για χάρη της πίστης της Αγίας, της γλυκιάς πατρίδας και των παιδιών σας. Έλεγε, μπορεί ο Σουλτάνος να έχει τα κανόνια του, εμείς όμως να βασιστούμε σε άλλα κίνητρα, την ευθέδεια, την φιλοπατρία, την αγάπη της λευτεριάς, ας βασιστούμε στη βοήθεια του Σωτήρου Χριστού, της Δέσποινας Παναγίας, που είναι και αφιερωμένη βασιλεύουσα, και στο θάρρος που της δίνει ο δίκαιος αγώνας σας. Μιλάμε για τα τελευταία του λόγια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έλεγε, ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Σκεφτείτε, αυτοκράτορας, να έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς και την ταυτότητα. Και αυτό είναι και αποτέλεσμα, βέβαια, της παρουσίας του στο Μιστρά και της επίδρασης του Γιώργου Γεμιστού με το Έλληνες θεσμένο το γένος και το μαρτυρεί η γλώσσα και η παιδεία. Ήταν λοιπόν συνειδητοποιημένος και μάλιστα ήταν συνειδητοποιημένος ότι θα υπερασπίσει την πόλη μέχρι το τέλος, γιατί στα τελευταία του λόγια είπε, όσο για μένα είμαι αποφασισμένος να πεθάνω για την ελευθερία του γένους. Δηλαδή, οι τελευταίες του στιγμές είναι συγκλονιστικές. Παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία, έτσι αυτή την τελευταία, που εξεσπούν σε λυγμούς όλοι οι πιστοί και αλληλοασπάζονται και αλληλοσυγχωρούνται. Ο Στίβεν Ράνσιμαν, για την λειτουργία αυτή κάνουν μια παρένθεση, την χαρακτηρίζει σαν νεκρόσιμη ακολουθία της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Είναι η τελευταία λειτουργία που τη θέλει και η παράδοσή μας να μην τελειώνει ποτέ. Και πηγαίνει στο παλάτι που τον χαιρετούν και ζητούν συγχώρεση. Του φιλούν το χέρι και λέει ο Φραντζής ότι και από πέτρα να ήταν κανείς, βλέποντας αυτές τις τελευταίες του στιγμές, δεν θα λύγησε ο Κωνσταντίνος μέχρι και τα τελευταία του λόγια, μέχρι και την θυσία του, που όταν ακούστηκε εκείνο το πόλη σε άλλο, είπε, η πόλη κυριεύεται και εγώ ζω ακόμη, δεν υπάρχει κανένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Και πραγματικά κανένας χριστιανός δεν υπήρξε και ο Τούρκος βέβαια του έφερε το θανάσιμο έτσι κτύπημα και έπεσε σαν κοινό στρατιώτη μέσα σε άγνωστο, ηρωικά θυσιαζόμενο. Έφυγε λοιπόν, αλλά δεν πήρε μαζί του τα όνειρά του. γιατί τα όνειρά του έγιναν όνειρα του Γιάννη στον Ελλήνα. Έγιναν κρίνη, παραδόσεις και προπάντως παρηγοριά για τους δύσκολους και δυσβάσταχτους χρόνους που θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό και μετά το θάνατό του αναστήθηκε σε αυτό που λέμε τον μυστικό κόσμο της καρδιάς των ανθρώπων. Γιατί η λαϊκή ευαισθησία τον αποθανάτησε στα μυρολόγια, στους κρίνης και αυτομάλωση, σε όλο αυτό το κεφάλαιο που βέβαια εσείς θα αφιερώσετε με τους μύθους και θρύλους.
1: Κυρία Αποστόλου, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η ορθόδοξη πίστη στη διαμόρφωση της τάσης αλλά και της ψυχολογίας του?
0: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε και προηγουμένως το πόσο βαθιά τον επηρέασε η μητέρα του, η Ελένη Δραγάση, που ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Επηρέασε το να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα που έγινε σύμβολο πίστης, που έγινε σύμβολο ευθύνη, διαχρονικό, σύμβολο αυταπάρνηση. Ακριβώς η πίστη του, η μεγάλη, τον έκανε να έχει αυτή τη συνέστηση και μέχρι το τέλος να επιδείξει έτσι και αυτόν τον ιερισμό και αυτή την αυτοθυσία.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Παπαποστόλου, τι μπορεί να συγκινεί ακόμη και σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο στην προσωπικότητα του τελευταίου αυτοκράτορα?
1: Πραγματικά, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ο κόσμος μας είναι σήμερα τελείως διαφορετικός από έτσι αρχές και αξίες, δυστυχώς. Δεν έχουμε έτσι ανάλογα σύμβολα, ανάλογες έτσι αξίες, γιατί όλο αυτό το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και αυτά μας έχουν απομακρύνει από αυτό που εκπροσωπούσε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Παρόλα αυτά, θα σας πω ότι μιλώντας ως εκπαιδευτικός και ζώντας έτσι τα τελευταία χρόνια έτσι στα σχολιά μας, τα νέα παιδιά που είναι περισσότερο εξοικειωμένα με την τεχνολογία, που πολλές φορές δεν ξέρουν και ιστορικά πρόσωπα και ιστορικές στιγμές, και προσπαθούμε την ιστορία έτσι να την απλοποιήσουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε έτσι και, τα βασικά πράγματα τα ιστορικά μας. Παρόλα αυτά, όταν γνωρίζουν πέρα από το θέαμα, τους απομακρύνεις από το θέαμα και από όλο αυτό το είναι, και πλησιάζουν λίγο κάποιες έτσι βαθύτερες έτσι πλευρές της ζωής, συγκινούνται. Και σας το λέω ειλικρινά, που λένε ότι η νέα γενιά δεν έχει καμία έτσι, δεν συγκινείται από το παρελθόν. Είναι ανάλογα με τον τρόπο που εμείς μεταλαμπαντεύουμε στα παιδιά και το πώς προσπαθούμε να περάσουμε έτσι μορφές. Και πραγματικά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μπορεί να τα συγκινήσει, γιατί αξίες όπως έτσι είναι η αυτοθυσία, όπως είναι ο ηρωισμός, όπως είναι η αγάπη για την πατρίδα, που πλήττονται δυστυχώς όταν παρουσιάζονται έτσι σωστά και με το παράδειγμα του Κωνσταντίνου, μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν και να συγκινήσουν, μπορούν να προκαλέσουν έτσι συγκίνηση. Και φαίνεται αυτό, και σας μιλώ έτσι με μια έτσι πιο ακτίνα ελπίδας έτσι μέσα σε αυτό τον γενικό χαμό της απαξίωσης των πάντων.
0: Θεωρείτε ότι έχουμε ανάγκη από ιστορικά πρόσωπα που μετατρέπονται, κυρία Παπαποστόλου, σε σύμβουλα?
1: Βεβαίως.
0: Ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές.
1: Ακριβώς αυτό. Τα σύμβολα αυτά, τα διαχρονικά, είναι διαχρονικό σύμβολο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Είναι σύμβολο πίστης, ευθύνης, το πόσο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε σε οποιαδήποτε έτσι στιγμή. Το θέμα της ευθύνης είναι ένα τεράστιο έτσι κεφάλαιο για το σήμερα. Και βέβαια και αυταπάρνησης. Πώς παραμερίζουμε έτσι το εγώ και προσπαθούμε ακριβώς να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε στον τόπο μας. Όλα λοιπόν έτσι αυτά πραγματικά μπορούν να λειτουργήσουν και τα έχουμε ανάγκη σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι ακούγεται τώρα, γιατί έτσι αυτό το εάλλο η πόλη, ότι η Κωνσταντίνου πόλη, η Πασόν των πόλεων κεφαλή όπως λεγότανε, ερημώθηκε, λαιλατήθηκε και ο νεκρός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος βγαίνει μέσα από τις τάχτες αυτής της ρημαγμένης πόλης μόνο σαν μαρμαρωμένος βασιλιάς. Όμως έγινε σημαία στην πορεία, έγινε θηρεός και ευχή που οδήγησε στην Ανάσταση του γένους το 1821.
0: Άρα
1: συγκίνησε. Γι' αυτό λοιπόν και μας οδήγησε στον νέο ελληνισμό.
0: Έτσι ακριβώς. Επηρέασε την εξέλιξη του νεότερου ελληνισμού, κυρία Παπαποστόλου. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ακριβώς. Για τον νέο ελληνισμό, η άλωση της πόλης και ο θάνατος του Κωνσταντίνου είναι οι οδύνες της γέννησής του. Γιατί μετά την άλωση ο νέος ελληνισμός αρχίζει να αποκτά ερίσματα ουσιαστικής συγκρότησης και κοινής έκφρασης. Αυτό το γεγονός, το ίδιο το γεγονός της άλωσης, όσα και αυτά που ακολούθησαν, έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τη διαμόρφωση του ελληνισμού, αλλά όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά και για την βαλκανική γενικότερα και ευρωπαϊκή ιστορία, με επιπτώσεις αισθητές στην Ανατολική Μεσόγειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όχι μόνο την περίοδο που εδραιώθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και σε μεταγενέστερες εποχές. Κύριε Γιαννακόπουλε, θα πούμε γιατί συνδέεται και με το πόσο μας συγκινεί σήμερα και το πόσο σύμβολο είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Τα έθνη, ξέρετε, χάνονται όχι όταν χάσουν την κρατική τους οντότητα, αλλά όταν χάσουν τον πολιτισμό τους, την ψυχή τους. Είναι ένα βασικό ιστορικό αξίωμα που ο ελληνισμός έχει πολλές φορές επιβεβαιώσει. Για να θυμηθούμε τον Ευθώτη Κόντογλου, που μιλούσε ακριβώς για όλα αυτά, για το Βυζάντιο, για την άλωση τον Κωνσταντίνο, μας έλεγε ότι για μας τους Έλληνες το Βυζάντιο ζει και ζει μέσα στους στόλους των εκκλησιών, στον τρόπο της ζωής μας, στα ήθη και στις παραδόσεις μας, στους θρύλους και στα τραγούδια μας. Όσο υπάρχουν αυτά, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ελληνισμός.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ έτσι που μου δώσατε και το έτσι να στους ακροατές σας το βήμα να μπορώ έτσι να πω και εγώ τις δικές μου απόψεις.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την ιστορικό και συγγραφέα την κυρία Μεταξία Παπαποστόλου.

Η οικογενειακή ζωή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, ο θάνατός του. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάνου, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, νέου Προκοπίου Ευβοίας, για τον πανηγυρικό Εσπερινό.

Ισχυρός είναι και της διακονίας.

0: ιεροσύνης σου και της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης και της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης και της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου. Της ιεροσύνης σου.
1: Μπες μέσα.
0: Της ιεροσύνης. Της ιεροσύνης.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ευήσω, αναβαλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνων των όρων σιδέριν, ώστε χάσον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύθει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερήγωνων αίμων, οποιόν τους αγγέλωσα του πνεύματα και έτρους δουργούς οπτούς πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθίστη στο όνο του όνους. Άβησου σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσου σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάωσιν. Αναβαίνουσιν όρια και καταβαίνουσιν παιδείς των τόπων, όνε θεμελίως εξ αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψε καλύψει την γη. Ο εξαποστέλου πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούς η πάντα θερία του αγρού, προσδέξονται όνοι αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντηρά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη, εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαρατέλων χόντοτες κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου, ας επίτευσας, εκεί η στρουθία ενός εύθυρου εκατοικεί ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότοξ και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάς και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έσες πέρας. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου Κύριε πάντων σοφία επίησης επληρώθηκε της εκκλησιός σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνο και συναριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων, κι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασε εμπέζειν αυτοί, πάντα προς δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον,

0: δικαίων ψυχαίν χειρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αθημών πορεία σύγκριμα. Ιδέ εις είναι ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσι έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσι αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το δραχείον η υπερασπιή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης δρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράθρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης δρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμί δε συμπλήσου συναποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλυκνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιθρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όπλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημών και η δυναστεία παρά υψίστου.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομε.
3: Δίκαιος, εάν φθάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστι φρόνης της ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος εκυλίδωτος. Ευάριστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, ή να μη κακία αλλάξει η σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσε εν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανύετο τιούτων. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
4: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ

Κύριε σπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Κύριος, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν την πόλη, ταύτη και επαρχία ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών, προσκυνητών δωρητών ευεργετών του ιερού προσκυνήματος τούτου και των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δώρα ταύτα.

Επάκουσον ημών ο Θεός ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος γενοημήν δέσποτα

Σταυρού, προστασίες του Μέγιστου Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ με τα πασών των Επουρανίων, Θείων Αιρών, Αήλων, Δυνάμων, Ασωμάτων, οικεσίες του Μιονδόντου.

των Αγίων Πατερών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανάσιου και Κυρίου Ιωάννου των Ιμών Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρη Σπύρων Σεπισκόπτη Μυθούντος Νεκτάριου Πενταπόλεως, Αθανάσιου

Τους καρδιακών Στεφάνου, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τυρονός και Στρατηλάτου, Μινά Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Θεράπονος Βλασίου, Πολυκάρπου Σμύρνης και Χρυσοστόμου Σμύρνης και τον συναυτό εν τη μικρασιατική καταστροφή ανερεθέντων νεομαρτύρων. Του Αγίων Δόξου Μεγάλου Μάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών Εκατερίνης Πανσόφου Μαρίνης Βαρβάρας, Κυριακής Φωτεινής Ειρήνης Εφημίας Ξενίας Γλυκερίας, της Αγίας Ενδόξου Παρθενό Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας

Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πληθώρων αυτάν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, το Ιερό Προσκυνήματι τούτο, εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: μέσα στη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μεγάλης δεσποτικής εορτής, της αναλήψεως του Κυρίου μας, η οποία φανερώνει περίτρανα και ελπιδοφόρα την αποκατάσταση του ανθρωπίνου γένους στον ουρανό, η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, ελογημότατε και ευλογημένοι μου χριστιανοί, τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού, ο οποίος αναπάβεται στην Ιερά μας Μητρόπολη από το 1925 εδώ στο νέο Προκόπιο, όπου εγκατεστάθησαν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες κάτοικοι του Προκοπίου της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας. Το αναπάβεται είναι σχετικό, γιατί ο Όσιος Ιωάννης βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, πρόθυμος βοηθός όλων των ανθρώπων, εξαιρέτως δε των πιστών. Και έχει καταστεί ετούτο το ιερό προσκύνημα πόλος έλξεως ανθρώπων από όλα τα σημεία της γης που ευλαβούνται τον Άγιο και τον επικαλούνται, ώστε να επαληθεύεται αυτό που λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός, ότι η μεν ψυχή του Αγίου τέρπεται και συναγάλλεται μαζί με τον Χριστό και με όλους τους προ αυτού και μετά αυτών Αγίους ομολογητές, Οσίους και μάρτυρες. Και κάτω, εδώ στη γη, το πάνσεπτο σώμα του δέχεται συγχαρητηρίους ασπασμούς και δέχεται τα δάκρυά μας και τον ασπασμό μας, αλλά και τα εγκόμια και αυτό το λείψανο λιτανεύεται, ώστε ο Άγιος να ευλογήσει όχι μόνο κάθε σπιθαμή αυτού του τόπου, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Χιλιάδες, αναρρύθμιτοι οι προσκυνητές. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σήμερα ιδιαιτέρως, πολλοί εξ αυτών και μάλιστα νέοι στην ηλικία έρχονται πεζοί, διανύοντες απόσταση 50 και χιλιομέτρων από τη Χαλκίδα ή από την περιοχή της Ιστιαίας. Ιδιαιτέρως όμως την πανήγυρή μας την εφετινή λαμπρύνουν οι σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήδη ευρίσκονται ανάμεσά μας, προς τους οποίους ο φιλετικός εκφράζω ετούτη την ώρα διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου και Πρωτοσυγγέλου μου του Αγίου Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, του Ιερού Κλήρου των Αρχών, αλλά και του ευσεβούς λαού του ποιμνίου μας. Ευχαριστούμε λοιπόν εκ μέσης καρδίας τον χωροστατούντα στην εσπερινή ακολουθία σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κυλκισίου κύριον Βαρθολομαίον, ο οποίος επεσκέφθη το προσκύνημά μας τέτοια μέρα στην πανήγυρη του Αγίου μας πριν από 34 χρόνια ως νεαρός διάκονος, συνοδεύοντας τον αείμνηστο γέροντά του και λίαν σεβαστό μας αδελφό τον Ισίδωρο, τον Άγιο Τράλεον, ο οποίος χωροστατών και ομιλών σε εκείνο τον εσπερινό μεταξύ άλλων μας επληροφόρησε και για τη ζωή ενός άλλου Αγίου συνεχμαλώτου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, τη ζωή του Οσίου Παχωμίου του Ρώσου, ο οποίος εμαρτύρησε 7 Μαΐου ημέρα της αναλήψεως την ίδια χρονιά που εκοιμήθη και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εκείνος αναπάβεται στην νήσο την Ιερά, την Πάτμο. Ευχαριστούμε ακόμη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, τον Αϊθαλή, τον Πρίτανη της Ιεραρχίας, ο οποίος συν Θεό θα προστεί αύριο του Αρχιερατικού Συλλειτούργου και θα κηρύξει των Θείων Λόγων, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κύριο Νίκανδρο, Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριον Φιλόθεον, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Νικηφόρο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος μάλιστα έχει και την ονομαστική του εορτή, γιατί ευαπτίσθη Ιωάννης προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου και ο αείμνηστος προκάτοχός μου Μητροπολίτης Χρυσόστομος δεν του άλλαξε το όνομα από σεβασμό προς τον μεγάλο τοπικό μας Άγιο και παγκόσμιο ταυτοχρόνως Άγιο τον Όσιο Ιωάννη. Και τέλος τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου κύριο Νικόδημο, τον Γενικό Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σεβασμιότατη και Θεοφιλέστατη, πάλιν και πολλάκις σας ευγνωμονούμε. Ευχόμαστε ο Όσιος Ιωάννης να είναι θερμός συμπαραστάτης σας στα έργα σας τα ευλογημένα και τα Άγια, και σας παρακαλούμε να μνημονεύετε πάντοτε το ποίμνιο της Θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων μαζί με τον ταπεινό και ελάχιστο Μητροπολίτη. Και τώρα, σεβασμιότατε Άγιε Κυλκισίου, Σας παρακαλούμε να λάβετε τον λόγον και να μας οικοδομήσετε πνευματικώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε Κύριε Βουλευτά, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των αστυνομικών δυνάμεων, ελογημότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Μία φωτεινή μορφή της πίστεώς μας, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει σήμερα και αύριο τον μεγάλο Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον ομολογητή, τον απλό, ταπεινό, σκλάβο, αλλά ελεύθερο κατά Θεό άνθρωπο. Έναν εχμάλωτο στρατιώτη, ο οποίος έγινε κατοικητήριο της πνοής του Παναγίου Πνεύματος. Θα ήθελα με βαθύτατη συγκίνηση να υποσημειώσω στην αγάπη σας τρία στοιχεία από την ζωή του μεγάλου Αγίου μας. Ο Άγιος μας φανερώνει μία πίστη η οποία δεν συμβιβάζεται. Υπήρξε εχμάλωτος των Τούρκων και πιέστηκε για να αλλάξει την πίστη του. Δέχθηκε πλήθος υποσχέσεων τιμών για μία καλύτερη και ανετότερη ζωή. Όμως δεν αρνήθηκε την πίστη στον Χριστό. Προτίμησε να ζήσει σε ένα στάβλο παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Η ζωή του πραγμάτωσε τον Ευαγγελικό Λόγο. Τι γαροφεληθήσετε άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Αυτή η απόφασή του, αυτή η σταθερή και ακλόνητη πίστη του, αυτή η προσήλωσή του στην αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό είναι το στοιχείο το οποίο του έδωσε την αληθινή υπαρξιακή ελευθερία, ώστε το σώμα μπορεί να ήταν σκλαβωμένο, αλλά η ψυχή του, η καρδιά του να ήταν ελεύθερη, γιατί ήταν δοσμένη στον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει σχετικά λέγοντας «Ουδείς ελεύθερος ημίω ζών εν Χριστώ». Κανείς πραγματικά δεν είναι ελεύθερος αν δεν ζει μέσα στον Χριστό. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα, αδελφοί μου. Σήμερα δεν μας πιέζουν τουλάχιστον φανερά να αλλάξουμε την πίστη μας, αλλά υπάρχουν ποικίλες προκλήσεις συμβιβασμού στην ζωή μας. Να κρύψουμε την πίστη μας, να ντραπούμε που είμαστε μέλη της Εκκλησίας και ομολογούμε τη συνύπαρξή μας μέσα σε αυτήν την ευλογημένη χωρία, να ζούμε χωρίς προσευχή και μετάνοια, είναι προκλήσεις της καθημερινότητας που με πολλούς τρόπους αγγίζουν την καρδιά μας. Ο Άγιος μας μας καλεί όμως να μείνουμε σταθεροί, όχι με φανατισμό, αλλά με καθαρή καρδιά, με πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό, ούτως ώστε τα βήματά Του να γίνουν και δικά μας βήματα. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω ταπεινά να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι ο Άγιος μας έχει μία ταπείνωση η οποία ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μελετώντας τη ζωή του, βλέπουμε ότι δεν παραπονέθηκε ποτέ. Κοιμόταν με τα ζώα στον στάβλο, νίστευε, προσευχόταν, υπηρετούσε τους άλλους σιωπηλά και διακριτικά. Δεν αναζητούσε αναγνώριση και γι' αυτό δόξασε τον Θεό. Η Αγία Γραφή μας λέει: «Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Ο Άγιος μας είχε αυτή την ταπείνωση, όχι ως αδυναμία, αλλά ως δύναμη πνευματική. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος μας συμβουλεύει λέγοντας: «Ταπείνωση εστί, στολή της θεότητος». Να τη βλέπουμε στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Η ταπείνωση είναι το ένδυμα του ίδιου του Θεού, το οποίο το φορά ο Άγιος μας. Στον κόσμο σήμερα, αδελφοί μου, συναντούμε διάφορες προκλήσεις και επίσης διάφορες συμπεριφορές. Συχνά πολλοί από εμάς επιθυμούμε να φαινόμαστε σπουδαίοι, όμως ο Άγιος μας δείχνει τον άλλο δρόμο. Μας δείχνει το καλό χωρίς θόρυβο. Μας δείχνει την υπηρεσία και την προσφορά χωρίς εγωισμό. Και τέλος μας δείχνει την προσευχή χωρίς επίδειξη. Να λοιπόν πώς ενεργεί η χάρις του Θεού και στον Άγιο μας, αλλά και σε κάθε έναν από εμάς που επιλέξει να γίνει ομότροπός του. Το τρίτο σημείο που επιθυμώ να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι η παρουσία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου μας δηλώνει πως η αγιότητα νικά ακόμη και τον θάνατο. Ο Άγιος μας έχει μία δύναμη αγιότητας που δεν σταματά ούτε μπροστά στο θάνατο. Όταν ο Άγιος κοιμήθηκε, τον έθαψαν με ευλάβεια οι χριστιανοί. Μετά από χρόνια άνοιξαν τον τάφο του και βρήκαν το σώμα του άφθαρτο και ευωδιάζον. Δεν είναι αυτό ένα θαυμαστό γεγονός μόνο; Είναι ένα σημείο. Σημείο που φανερώνει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Σημείο που δηλώνει ότι στο σώμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μας τιμά τα Ιερά Λείψανα, διότι το σώμα των Αγίων Λειψάνων γίνεται όντως ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί; «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί;» Ο Άγιος αγίασε και την ψυχή του και το σώμα του με άσκηση, με καθαρότητα, με προσευχή. Και ο Θεός τον δόξασε και τον δοξάζει. και θα συνεχίσει να τον δοξάζει έως την Δευτέρα Παρουσία, ούτως ώστε τα θαύματα τα οποία επιτελεί να είναι αναρρύθμιτα από την ημέρα της κοιμήσεώς του το 1730 μετά Χριστόν στο κρόπι της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας συμβουλεύει λέγοντας: «Οι Άγιοι και μετά θάνατον ζώσιν εν Θεό και θαυματουργούσιν». Οι Άγιοι δεν πάβουν να αγαπούν, δεν πάβουν να προσεύχονται, δεν πάβουν να ενεργούν την χάρη του Θεού και ακόμη περισσότερο μετά την αναχώρησή τους από αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι και ο Άγιος μας Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο, διότι συχνά ζουν μακριά από τον Λόγο και το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος μας όμως μας δείχνει ότι για τον άνθρωπο ο Θεός δεν είναι θάνατος και τέλος, αλλά πέρασμα στην αληθινή ζωή. Είμαστε όλοι μάρτυρες του ιερού και θαυματουργού λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Το προσκυνούμε. Έχουμε ζήσει θαύματα και παρεμβάσεις του Αγίου στη ζωή χιλιάδων αδελφών μας. Και αυτή είναι μία βεβαίωση ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Αδελφοί μου,

0: Σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγια Ιερείς, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, λαέ του Θεού αγαπημένε, ας ζητήσουμε τις πρεσβείες Του, ώστε μέσα από τις δυσκολίες της εποχής μας να κρατούμε ζωντανή την πίστη, έχοντας καθαρή καρδιά και αδιάλεπτη προσευχή, όπως και εκείνος γέννητο. Μην απολύ στο δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, νικαίνει και αήγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάς, Κύριε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας έρας ασθενίας ημών, εν εκέν του ονόματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, νικαίνει και αήγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο ενδόξεν αληφθείς αφημώνης τους ουρανούς, και εν δεξιά του Θεού και Πατρός καθίσας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιεραρχών, των Αγιών Ενδόξων και Καλλινών.

0: Σεβασμιότατε ποιμενάρχα της Θεοσώστου ταύτης επαρχίας, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, επιτρέψτε μου ταπεινά και υγικά να διαβιβάσω τις ευχαριστίες των σεβασμιωτάτων και θεοφελεστάτων αρχιερέων για αυτήν την πνευματική πανδεσία στην οποία μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και με τη χάρη του Αγίου μας και αύριο, ούτως ώστε να προσκυνήσουμε, να τελέσουμε την ανέμακτο Θεία Ευχαριστία και να λιτανεύσουμε το μυροφόρο και αγιασμένο σκήνομά Του. Σας ευχαριστώ διότι ενθυμηθήκατε την παρουσία μου πλησίον του ωραιόκαρδου, ωραιόψυχου και γενναιόκαρδου γέροντός μου Επισκόπου Τράλλων Κυρίου Ισιδώρου πριν από 34 χρόνια, 3 ημέρες μετά την εισδιάκονο χειροτονία μου. Καταλαβαίνετε πώς είναι η συγκίνησή μου, διότι μετά από τόσες δεκαετίες βρίσκομαι πάλι εδώ σε αυτήν την εορταστική πανήγυρη, ούτως ώστε να ζητήσω και να λάβω την χάρη του Αγίου μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε και εύχομαι ταπεινά ο Θεός και ο Άγιος να σας στηρίζει στο πολυεύθυνο έργο σας, ούτως ώστε με διάκριση, με καλοσύνη και με εμπνευσμένη ποιμαντορία και διοικητική μέρημνα να συνεχίζετε να διαπημένετε τον ευλογημένο αυτόν λαό της Ιεράς Μητροπόλεως σας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα.
1: Χρόνια πολλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον προσκυνηματικό ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπιο Ευβοίας για τον πανηγυρικό Εσπερινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.
2: Σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Κύριε Λέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή παρθένε θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων τη ανθρώπη, τη παραδόξα σου κοίηση ενώσασε και τη αποστήσαν φύση του γένου ημών, τη ουρανή συνάψασε ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η έτοιμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιο, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτη, φιλάνθρωπου, σπλαχνήθητη επί μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρεωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνιαν και των αυτού έντολων εργά την δόκιμων αναδείξει με και παρεσώμια ή ω ελεήμων και συμπαθήσει και φιλάγαθο ή εμέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθώστα των εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβ. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένης κολάσεως και της απορρίτου δόξης σου του Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρπαυτου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύμνων απειούσιων ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων εν αυτής απαράειτο ημίν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και ετήσε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός σκέπη το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπην σου. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος κράτησον τας αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ημάρτωμεν την σήμερον ημέραν σκέπασον με εν τη παρούση νύχτη και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ή αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και παρθένε και χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μέτα σου ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Εδώ και πάρτε ένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναίκες και ευλογημένος καρπός κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και πάρτε ένα χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι, ο εν δόξα να ευλογηθείς εκ τιμώνης στους ουρανούς, και δεξιά καθίσεις του Θεού και Πατρός, Χριστός και Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράτων και Παναμών, Αγίας εκ του Μητρός, η νέμιζε ο οποίος σταυρού προσθεσίδου με προνήβηραμεν σωμάτων, και εσείς του εν δόξου προφήτου προβρώμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Δόξο και Πανεθνικών Αποστόλων, τον Αγίον Δόξο και Ελληνικών Μαρτύρων, τον Ασού και Φεφόρο Πατέρα Μημών, του Ιερ Μητρό Σιμών Θεοδό και Ισάρτη, του Πατρό Σιμών Μαξίμου του Γρεκού και πάντων διαλαψά των Αγίων τη Ερά Μητροπόλεω Τάφτη, τον Αγίον Εν Δόξο των Αναργύρων Κοσμά και Βαμιανού και πάντων Αγίων Αναργύρων, τη Αγία ω Ιωμάρτη του Φιλοθέη Αθηναία, τον Αγίο Πατρό Σιμών Οκάρχη Επισκόπου Κρυμαία του Φαυματουργού, του Αγίου Εν Δόξο Αποστολού και Ευαγγελισσίων Θεολόγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρόκιν και Άνη, του Αγίου ο Ιωμάρτυρος Ιωάννου του Ρώσου, του Θαυματουργού και Ομολογητού, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσει με αγαφό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Ευξόμεθου περίνη του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ευσεβών και ερχοβόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάστη σε Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβού ημών έθνους, υπέρ ευεώς και ενισχύσει του Φιλοκρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών, υπέρ των δηλαμένων ημών στην εξή εύχεστη υπέρ αυτών, υπέρ των αρίσεων των εκμολών, υπέρ των εθολάσσιων καλώς πλέον, υπέρ των ασθενείς και τικημένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς και άρχοντες ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρες της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, τους γονείς ημών και βασκάλους και πάντα τους προαπελθόντες πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάβε ευσεβείς και μένα και ποταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περ' αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εις τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο ύψωθής εν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός του μεγαλαίως με φάσο πάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη βεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ερφοβόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι βεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί

Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται έπε με, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, καί στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα. Και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού, εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξες πάντα στους εχθρενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επε με την χείρα σου. Ουκ έστην ίεσης εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επε με, προσώζωσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, ότι εψωέ μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστην ίεσης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην. Νόθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει η καρδία μου, εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι αγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλην την ημέρα εμελέτησαν, εγώ δε ως οίκοφος σου κήκον, και ως άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού, και γενόμηνος οι άνθρωπος, ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσι, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επί χαρώσι μη εχθροί μου, και εντός αλευθύνε πόδας μου επε με μεγαλωρημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και η αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απε μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απε μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη και αβάτω και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου, επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου, και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσου εν έσυ το στόμα μου, εμνημονευών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρισε μελέτων είσαι, ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε, εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο, η δεξιά σου αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκον έσονται, ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρισε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο, η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιον σου, η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησήν μου. Ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογή στην μετά των καταβενώντων εις λάκων εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο όνου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου έθεντώ με βδέλυγμα εαυτής παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται έσυ, μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιάν σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε.
Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπο του σάπε μου πτωχό, μη εγώ και εν κόπη εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, κύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρινες απ' μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ένικτη εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου, η προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας γνώσεις σου, τον λυτρούμνον εκθορά στην ζωήν σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσω το σαϊ του ινεώτης σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, και κρίμα πάση της αντικουμένης εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κυστέλος οργιστής ετεουδαίης τον αιώνα μηνύου κατά τα σανομία. Μία Σιμών επίησε νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν να το λέει από δυσμόν εμάκρεν αφημών τα σανομία Σιμών, καθώς η κτήρη πατηριού σου οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών εμνίστη ότι χουσεσμέν, άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κύριου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ίσχυοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργιους εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπο σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη κυριώδων εν υπορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχήν μου, εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Ισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Ισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: σώσουν ελέησον και διαφυλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραφώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Πάντα μη παρευόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επί γνώσκη των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της και επί γνώσκη ημί ο Υιός, εάν βούλεται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε το ζυγόν μου εθιμάς και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία και βρίσκω

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μοιραντής με ισόπο και καθαρίστήσω με. Με και υπερχιών αλευκανθήσω με ακουτίζ μια αγαλία συγκέφρωσίν να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησες απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί

Ευλογγυρνομία σου επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και εκτιρμείς, ύψωσον και έρχεις γενώνων φοβόξων και κατάπεψον επιμάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανή Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προβρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορή του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αφανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Πυρήμονος Επισκόπου Τριμηφούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφερπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρή του Μεροβλή του Φεοβόρου, του Τυρούνος Φεοβόρου Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμους Ελευθερίου Γνατίου Πολυκάρπου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Φεοφόρων Πατέρων ημών, Οσίας Μητρός Σιμών Φεόβαρος Λυσάρτης, Οσίου Πατρός Σιμών Μαξίμου του Γρέκου και πάντου Διελαψάντων Αγίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιάννου του Θεολόγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Εγκυμπτιάνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου, και του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώστου ομολογητού του νέου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μονέ πολύ έλε Κύριε, επάκουσε

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσποίνης ημών Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό του Θεού.

πληρώσας οικονομίαν και τα επηγείς ενώσας της ουρανής. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρη τη
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σε τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το

0: Σήμερον επέστη μνήμη τας ψυχάς των ευσεβών κατεφραίνουσα, ο Ιωάννη, τον πίστη τιμώντον σε.
1: Τον πίστη τιμώντον σε.
0: Πως επενέσου τους ους αγώνας ο τάλας όσιε πάτερ, των δακρύων δε πως το πέλαγος εξερεύξουμε, σιγάρ το δύο. Εν διατρέπων των αγγέλων κατέλαβε χωρίαν, τα πάθη εγκράτεια νεκρόσα σοφέ και σάρκα δουλαγόγη σα, καθυπετάξα στο πνεύματι και το νου του σκότου μπροστά την κατήσχυνα, διό καινήν το θρόνο του δεσπότη περιστάμενο, ο Ιωάννη πρεσβεύει υπέρ των πίστη τιμώντων σε.

Άγιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου, η κάδη εβδομάτη Ελλάδιον έκτανε πύγμη, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, μάστιξ ηθνίσκον δεσπότου, του σου χάριν ένδους θεράπων, χρηματίζεις θεράπων, ο Άγιος Μάρτης ευσεβιώτης πυρητελιούται, ευσεβιώτη προσδοκόντιτα στέφη το πυρπολούν, πυρος αερμών, ινδρόσος, ο Άγιος Μάρτης αλήπιος, λίθον την κεφαλήν συντριβής τελιούται, τον εις κεφαλήν γωνίας τιμών λίθον, λίθο κεφαλήν αλήπιε συντρίβει, τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρόσιμων Ιωάννου, του Ρώσου του νέου ομολογητού, ως της πολιθής εις την Άγαρινόν, ως εχμάλωτος και παραυτού εν τη μικρά Ασία κομοπόλη της Καπαδοκίας προκοπείο, αχθής και ασκητικός εκεί αγωνισάμενος, εκοιμήθη εν Κυρίω, κατά το έτος 1700-300, πλήρης χαρίτων ο εχμάλωτος όφθη, εχμαλωτήσας του σκότους των προστάτην,

χάριση εις υγεία σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρείς και φες τρεμαρτήτων των βούλτων του Θεούτων, συμπρομητών, απειρωτών και βλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου και των βούλων του Θεούτων, επιτελούντων των Αγίων Νέων την τάφη και προσφέροντων των αμβόρων ταύτα, Ιωάννου, Ελένη, Νικολάου, Ευαγγελίας, Ιουλίας, Σωτηρίας, Κωνσταντίνος, Πυρίβωνος, Λεμονιάς, Αρσενίου, Εκατερίνης, Αποστόλης, Πυρβούλας, Γεωργίου, Δημητρίου, Ιωάννας, Φεοβόρας, Ιωάννου, Δήμητρας, Φεοβόρα, Βασιλικής και Τέκνα, Χρήστου, Άννα, Σαμαρίας, Γεωργίου, Σταματίας, Καραλάμπους, Λαυρινής, Χριστιάνας, Ευαγγέλου, Βασιλικής, Χρήστου, Μάριου, Νικολάου, Αριστοφάνους, Φώμα, Βασιλικής, Τέκνων, Εγγονών, Βασιλείου, Κωνσταντινιάς, Τέκνων και Κολονών, Γεωργίου, Βασιλικής, Κωνσταντίνου, Δήμητρας, Ιωάννου, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Βασιλικής, Φεοφάνους, Περσεφόνης, Παναγιώτου, Βασιλικής, Τέκνων και Κολονών, Δημητρίου, Μαρίας, Τέκνων, Χρήστου, Τέκνων, Δημητρίου, Φωτεινής, Τέκνων, Χρήστου Λαυρινής Αριστείου, Μαρίας Φεοβόρας Αφροπτήστου Παύλου, Ελένης Φωμά Βασιλείου Μαριάμ, Κωνσταντίνας Αφροδίτης, Πέτρου Σωτηρίας, Πέσποινας Αφροδίτης, Χαρίκλειας και Μαρίας, Ιωάννας και Ευαγγέλου, Ιωάννας και Δημητρίου, Ιωάννας οικογένειας αυτής και Ιωάννας οικογένειας αυτής, Υγεία.

Εν εκκλησίν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν, απολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός μαχαίρες επιβρωμής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου φανάτου, και υπέρ του ήλιον ευμένη και διάρρηκτου γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπο θεών ημών, του αποστρέφει και διασκευάσει πάσα λόγια και νόσου, η καθημών κινούμενη και ρίσσεστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίωσης αυτού απειλή.

Όσο τηρημονίλ πίσπαντον περάτοντες και είχε τον φαλάσσι μακρά και ήλαιος ήλαιο γενοήμιν βέσποτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον καρκυπλά προπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέσεις.

Χριστέ ο Θεός Σιμών, πρεσβείες Παναχράντου Βεσποινή Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, η Νάμι του Τιμίου Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπρόνιου Βυναμένου Σωμάτων, η Κεσίες του Τιμίου και εν δόξου Προφήτου Προβρώμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, Σωσίες Μητρός Σιμών Θεοφόρος Λυσάρτης και πάντων διαλαψάντων Αγίων Στέλνων Τροπόλεως Ταύτης, τη Αγία του Σιωμάρα τη Φιλοφέση Αφηναία, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελισσίων Θεολόγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών και Πιάνιε, του Ιού Πατρό Σιμών Ιωάννου, του Νέου Ρώστου Ομολογητού, ου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων, εσπρόσδεκτον ποιή στην βέηση νημών, δόρισε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημά σκέπτον τερίγο σου, αποδείξον εθιμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, και ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχά σημών, ως αγαπός και

Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογής σου πέντε άλλους θερίων και αυτούς πετεχείς άφρας προτάσεις. Αυτός ευλόγης ο Θεός του Χριστός του τόνιου και το έλεο και πλήφρον αυτά εν τη πόλη τάφη και στον κόσμο σου άπαντα. Εις εξαιτούν μεταλαμβάνουν πιστούς βουλούς της Αγίας. Ότι εσύ ο ευλογών αγιάζω σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομαι αν σου Πατρί και το Παναγίο και αγαφόγιος ποιος πνεύματι νίκαι αΐ.

0: Τον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων.

αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάς της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτόν και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και φεραπεύοντο και πάσο όξε έζητη άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας και αυτός επάρασο

Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία. Πάλι και πουλάχιστη προσποιήτων και σου Θεό με φαγαφέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψετε τη δέηση ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανοίγους και κατακρίσεις παράζεις του Αγίου Σοφιστηρίου, χάρη σε βέω Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντου με τα φόβου και αγάπη πατρέπηση, ανενόγους και κατακρίτως μετέχει των Αγίου Σου μυστηρίων και της επουρανής βασιλείας αξιοφύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

Ευγενικό που ημών Καλλινίκου και πάλι της Χριστό ημών αδελφότος, του συμπροσευχομένου Χριστοφόρου Ιερομονάχου, πευσεβούς ημών έφνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που κατά ξηράν φάλασσα και αέρα Φιλοκρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και υπερπηγμούντων εν την πόλη ταύτη, των συμβρωμητών, αφαιρετών και βλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου, των κοπιώνων και ψαλώνων αυτών και πάντων των προσευχόντων στη μεσταγωγία ταύτη, λόγους αιτίας, απολυθέντες, πατέρες και ευελθυσμούς. Έτι δε και των βούλων του Θεού Ιωάννου και μηχνίες αυτού, Ιωάννας, Ιωάννας, Ιωάννας και Ιωάννας, των νέων του Ιησούν, υγείας, σωτηρίας και βοηθείας αυτών υπομεν. Έτι δε και των μαθητών και μαθητριών των διαγωνισμένων στις πανελλήνιες εξετάσεις, υγείας και επιτυχίας και προόδου αυτών. Των μακαρίων και ευήμων κτητόρων, ανακαινιστών και θεωρητών του ιερού ναού του, των υπερπίστεως και πατρίδων συγκονισμένων και πεσόντων, και πάντων υπερπίδρα στάζω ζωή του εγκυμένου πατέρων και αδελφών ημών, και όν τα ονόματα μνημονεύσαμε νερά προφέση, σόντων και τεχνεώτων.

0: εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρότ Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών.

και προσκυμών των αμαρτωλών τη βέση και προστάγα το Αγίου Πιστηρίου και κάνω σε εμάς προσενεγγύη συμβόλου και ευθυσίας πνευματικάς υπέρ των μητέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον εμάς ευρύ χάρη ενώπιόν σου του γενέστηση ως πρώτη θυσία ημών επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και τα προκειμένα βόρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού με φού ευλογητώσει

σου της βασιλείας σου κάστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλείς αντιά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία.

αγνήσιο και το πνεύμα τη σου το Αγίου, υπερπάντων όνει μικρισμή, το φανερό και φανών ευρυσίων μα γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην καταξίω σα και τη υπαρστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χεροβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρσια φτερωτά.

0: ο προσβεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράγιον αιρών αυτού φυσιαστήριον, ίσως μην ευαβίες πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη θεία χάρη και τη βορεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε Ανάησον,
0: υπέρ του ρισθήνα ημάς από πάσης φλήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κύριε δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον,
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη,

0: Τα παρησίασε κατά Κρήτος, τολμά να επικαλείστεσθε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, με της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμεραν, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι ίσως τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: άβητα πάντα δημιουργήσεις και το πλήφις του ελέγχου του νόντο είναι στο ίνιο πάντα παραγών. Αυτό βέσπο το ρονόφιν έπειδε, έπειδε του επικεκλικότητα είτε σε αυτό κεφαλά, που άρα έκλεινα σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύν βέσπο τα προκείμενα πα, εμεί αγαπώνε του μάχη του υπέρ στη διαφθεία, τη πλεύση σύμπλευσον, τη οβυπουρού συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη τι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με που ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαφό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σου Θεός Θεός ημών εξαγήκου του κτηρίου σου και από φρόνου όπως τους ηλίες σου και ελφαίς το αγιάσαι εμάς, ο άντρο πατρίς εγκαφήμινος και όβε ημίνα ρώτησινον και καταξύνουν κατεά σου χειρή μεταβούν εμήν το από το σώματό σου και του τιμίου αίματος και βήμη μόνο παντί το λαό, ο Θεός, η λάστομα του Ιησού. Ο Θεός, η λάστομα του Ιησού και λέει σου.

ευλογώντος τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπη επιθώτας, σώς τον λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξου τους φωτιφική σου δυνάμει και μην εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο στο δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών τον στρατό και παντί το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσει αγαφή και πάνω δόρημα τέλειον άνω φιρνεστή και το μέσο του Πατρός του Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνηση εναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριος που μας φύγει από την Ευρωπαία, πάντοτε νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Βόξα σοι ο Θεός μου, βόξα σοι, που εν βόξα εν αληθείς εφημών εις τους ουρανούς, εν δεξιά καθίζεις του Θεού και Πατρός Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράτου και Παναμώ, μαγείας από το Μητρός, μην άγγιζε ο οποίος σταυρού, προστασίες του μη πρωινή δυναμένα σωμάτων, και εσείς του ενδόξου προφήτου προβρώμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Φεφόρων πατέρων ημών, Σίες Μητρός ημών Φεοδόρος Λυσάρτης, ως Ιούπατρος ημών Μαξίμου του Γρεκού και πάντων διαλαυσά των Αγίων της Ιεράς Μητροπόλεως Στάθης, των Αγίων ενδόξων Αναργύρων Κοσμά και Βαμιανού και πάντων Αγίων Αναργύρων, σε Αγίας ως Ιωμάρας του Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίας Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαίου του Θαυματουργού, των Αγίας Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χρυσοστόμου, Αγία Μυσταγωγή επιτελέσαμε, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστίων Θεολόγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Κιμκιάνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου και του Οσίου Πατρός Σιμών,

0: Αμήν. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει εμάς. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ σας εύχομαι. Ο Άγιος Ιωάννης να είναι προστάτης όλων μας. Το πάμπολα φαύματα εκεί στην Εύβοια, αλλά και παντού ο καθένας μας έχει να διηγηθεί. Χρόνια πολλά στην Ιωάννα και στην Ιωάννα, να συγχαιρόμαστε. Και όσοι τιμάνε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, ακόμα την Παρασκευή είναι, τιμάμε την άλωση της πόλης. 29 Μαΐου και εδώ στον Αγιάννη, η Ιερά Μητρόπολης διοργανώνει εκδήλωση την 5η το βράδυ, 28, και ώρα 8 η ώρα το βράδυ. Τα παιδιά φοιτητές θα μας ψάλουνε, θα μας πούνε διάφορα τραγούδια. Ο πατέρας Χριστοφόρος θα απαγγείλει κάποια κείμενα και θα κλείσει την ομιλία ο Σεβασμιότητος, για να πάρουμε έτσι δύναμη και να θυμηθούμε τα γεγονότα της πόλης. Και την Παρασκευή το πρωί, που είναι η μνήμη και είναι και η μνήμη της Αγίας Φεοδοσίας, θα τελέσουμε εγώ στην Αγιάννη όφρος και θεολειτουργία. Να είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Χριστός είπε, όπου οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Δηλαδή έχουμε ανάμεσά μας τον Χριστό σε αυτές τις συναντήσεις. Και στην ερμηνευτική προσπάθεια που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία, είχαμε, αν θυμάστε, μείνει στο πιστεύω. Και συγκεκριμένα είχαμε περάσει τα περισσότερα άρθρα από το πιστεύω και έχουμε μείνει στα τελευταία, που θυμάστε πως τελειώνει το πιστεύω.
2: Ναι.
0: Mm-hmm, πως λέει.
2: Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
0: Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Σήμερα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτά θα πούμε σήμερα και θα κλείσουμε την παρένθεση που έχουμε ανοίξει, αν και δεν είναι παρένθεση, αφού μέσα στη Θεία Λειτουργία το λέμε το πιστεύω. Και σας είχα πει και άλλη φορά ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε λίγο τα δύσκολα νοήματά του. Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό που μόλις είπατε. Και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με αυτό το προσδοκό ανάσταση νεκρών. Προσδοκό ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Αυτό ακούγεται ως ένα άρθρο από την πίστη μας, αλλά για να το καταλάβεις πρέπει να το ζήσεις. Άλλωστε όλα τα πράγματα μέσα στην πίστη μας, για να τα καταλάβεις πρέπει να τα ζήσεις. Δεν υπάρχουν θεωρητικά πράγματα. Υπάρχουν, αλλά αυτά βιώνονται μέσα στην Εκκλησία. Θα σας πω πρώτα ένα παράδειγμα γι' αυτό. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Θα σας πω μία εμπειρία πάνω σε αυτό και θα μπούμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα κλίμα. Θα προσπαθήσω να μπούμε σε ένα κλίμα. Πριν από χρόνια είχαμε πάει μαζί με άλλους ανθρώπους στην κηδεία ενός, θεωρώ, ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας, που θα περιμένουμε να ανακηρυχθεί Άγιος. Ξέρετε και τον Γέροντα Παΐσιο, τον Όσιο Παΐσιο, τον Όσιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο. Το λέμε Άγιο, περιμένουμε και αυτού την αναγνώριση, την επικύρωση, τον Άγιο, τον Πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Και υπάρχει κι άλλος ένας που έδρασε, και αυτός έζησε στην Αθήνα, είναι ο Πατήρ Ευμένιος, στο νοσοκομείο Λιμωδών, κοντά. Κοντά στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο. Κοντά στην Άγια Βαρβάρα. Αυτή ήταν μια σπουδαία μορφή. Όσιος. Άγιος άνθρωπος. Ξέρετε πώς μου αρέσει μια ωραία έκφραση να τη λέμε. Άνθρωπος του Θεού. Αυτή τη λέμε για τον Άγιο Αλέξιο. Τον Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά είναι και μια έκφραση που χαρακτηρίζει έναν προοδευμένο άνθρωπο. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Έγινε το βράδυ αγρυπνία πριν την κηδεία, που θα γινόταν εννοείται την επόμενη μέρα, και το βράδυ πήγαμε σε αυτή την αγρυπνία και εκεί κατάλαβα, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Εκεί κατάλαβα τι εννοεί το πιστεύω. Ήταν η λειτουργία που έγινε, η αγρυπνία, με το φέρετρο και τον γέροντα στη μέση της λειτουργίας, στη μέση της εκκλησίας. Κόσμος, πλημμύρα. Και μπερδευτήκαμε εν τέλει αν ήταν το πανηγύρι της εκκλησίας ή αν είχαν κηδεία εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η εμπειρία ήταν ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Για έναν άνθρωπο που είναι ενωμένος με το Θεό, ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήτανε η χαρμολύπη. Υπήρχε χαρμολύπη. Υπήρχε μία ανθρώπινη, ας την πω, αίσθηση πικρίας, για να το θέλεις, ότι αποχωρίζεσαι έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό, το πνευματικό σου πατέρα. Φανταστείτε το λίγο. Είναι κενό. Είναι κενό, μεγάλο. Τον θέλεις τον πατέρα. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε η χαρμολύπη. Αλλά υπερίσχυσε η χαρά. Χαρά όμως. ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει και έχει την αίσθηση ότι προσκυνάει έναν Άγιο. Προσκυνάει έναν Άγιο. Το έλεγε το πρόσωπό του, ακόμα και το λείψανο φαινότανε. Ήταν διαφορετικό. Και λες, δεν έχει πεθάνει. Δεν πέθανε. Δεν μπορεί να πέθανε. Και κάποιος είπε ότι τώρα το πνευματικό θα τον έχω πιο κοντά. Πολύ παρηγορήθηκα από αυτήν την ιδέα. Πώς θα τον έχεις πιο κοντά? Τώρα που έχει αφήσει κάθε τίποτο που τον κρατάει στη γη, είναι πιο δυνατός. Και θα με βοηθήσει και πιο πολύ. Και θα είναι και πιο πολύ κοντά μου. Παρήγορος λόγος. Αληθινός. Και είναι παρήγορος. Ναι, ήταν μια αίσθηση που δεν μπορείς να περιγράψεις. Ήταν ένα πανηγύρι. Θάνατος, πανηγύρι. Ακούγεται οξύμορο. Δεν είναι. Στον Άγιον άνθρωπο αυτά τα δύο υπάρχει μια σύνδεση όμορφη μεταξύ αυτών των μεγάλων γεγονότων. Αυτό για να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα. Θέλω τώρα να σας πω για τον θάνατο, για την Ανάσταση και πώς να το πιάσω. Να το ξεκινήσω από την αρχή. Λέει, έφυγε ένα παιδί 20 ετών, σκοτώθηκε. Και λέει η μητέρα του και συγγενής, γιατί Θεέ? Η απάντηση σε αυτούς εκείνη την ώρα δεν δίνεται, γιατί εκείνη την ώρα είναι σε μεγάλο πόνο οι άνθρωποι. Δεν μπορείς να μιλήσεις, καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Ακόμα και να κατηγορήσουν το Θεό σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Μην μιλάς, μην λες τίποτα. Κάνε την προσευχή σου μόνο για αυτούς. Τους πονεμένους ανθρώπους. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα βρεις την ευκαιρία, θα τους το αναλύσεις και θα πεις, τι θα πεις? Το καλύτερο είναι να πεις,
2: γιατί άνθρωπε.
0: Γιατί άνθρωπε. Τι γιατί άνθρωπε? Γιατί ο άνθρωπος φταίει για αυτό που έγινε. Και δεν εννοώ ο άνθρωπος, εννοώ ο πρώτος άνθρωπος. Είπε ο Θεός, δεν θα κάνετε αυτό, γιατί αν θα το κάνετε θα πεθάνετε. Έφαγαν και πέθαναν. Και από τότε πεθαίνουμε μέχρι και σήμερα. Άρα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Ο άνθρωπος όμως ήθελε να αυτοθεωθεί, βγάζοντας από τη ζωή του το Θεό. Αυτό είχε συνέπεια, τον θάνατο. Ψυχικό θάνατο και μετά σωματικό θάνατο. Ο Αδάμ πρώτα πέθανε ψυχικά και μετά πέθανε σωματικά. Άργησε πολύ να πεθάνει σωματικά. Είχε όμως πεθάνει. Και πολλοί άνθρωποι το ζουν αυτό σήμερα. Άρα, τι θα πούμε? Γιατί άνθρωπε θα πούμε? Γιατί τον έφαγες αυτό τον καρπό? Και μην τα ρίξουμε στον Αδάμ. Αδάμ σημαίνει γήινος. Έτσι, Αδάμ σημαίνει γήινος. Αδάμ είμαι εγώ, είστε εσείς. Γιατί αυτό που έγινε το έκανε η ανθρώπινη φύση. Όποιος και να ήταν. Καταλαβαίνετε τι λέω, γιατί λέει, τι φταίω εγώ να πληρώνω τις αμαρτίες του Αδάμ, λένε κάποιοι. Αδάμ σημαίνει άνθρωπος. Και Αδάμ σημαίνει χώμα. Έγινες από το χώμα. Αλλά μην μένεις χώμα. Λοιπόν, η πιο ωραία απάντηση στο γιατί Θεέ είναι να πεις όχι γιατί Θεέ. Ο Θεός έφτιαξε, Θεός θάνατον ούκε ποιήσε. Ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο. Δεν μπορεί ο Θεός μας να έφτιαξε άνθρωπο που να τον βλέπει στην εντατική με καρκίνο, με άλλες ασθένειες. Αποκλείεται ο Θεός να έχει αυτή την πρόθεση. Αυτό όλο, η ασθένεια, ο θάνατος, μπήκανε, πώς το λέει ωραία ένας θεολόγος, ως φάλτσο μέσα στη δημιουργία. Φάλτσο. Παίζει ωραία η χοροδία και πετάγεται ένας και κάνει φάλτσο. Αυτό έγινε σε αυτή την αρμονία της δημιουργίας. Άρα αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί, άνθρωπε, το έκανες αυτό. Ακούστε τώρα, θα σας δώσω μια ωραία εικόνα το τι έγινε, με το θάνατο τι έγινε. Και πόσο ο θάνατος ίσον διάβολος και διάβολος ίσον και θάνατος, θα σας πω πώς δεν του πήγαν καλά τα πράγματα του θανάτου. Θα τον ονομάσουμε Άδη. Ο Άδης, θα φανταστείτε τώρα, ότι είχε ένα τεράστιο στόμα. Το έχετε δει σε μια γεωγραφία που δείχνει ένα μεγάλο στόμα και μέσα ψυχές να βασανίζονται μέσα σε κάτι φωτιές. Η εικόνα δεν έχει φωτιές. Είναι χειρότερα από τις φωτιές. Θα σας πω γιατί. Να θυμηθείτε τι λέω τώρα για να με επαναφέρετε. Ακούστε, μια που το έφερε κουβέντα. Τι είναι η κόλαση? Η κόλαση είναι...
2: Να βλέπουμε τον Θεό και να μην τον αντέχουμε.
0: Ναι. Ναι, μάλλον μακριά από το Θεό ή κοντά στο Θεό, αλλά να μην τον αντέχεις. Αντί να σε φωτίζει, να σε καίει. Το φως έχει και την φωτιστική ενέργεια, έχει και την καυστική ενέργεια. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρή καρδιά, βλέπει τον ήλιο, χαίρεται. Όταν έχει βλαμμένα τα μάτια του, αρρωστημένα, δεν τον αντέχει, φεύγει μακριά. Πάει μέσα στο σπίτι του. Αυτό ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος που έχει ετοιμαστεί να αντέξει το φως του Χριστού, χαίρεται. Ο άλλος που δεν μετάνιωσε για ό,τι έκανε, δεν αντέχει. Έτσι.
2: Λέγαμε για τον Άδη.
0: Ναι, έλεγα για τον Άδη. Τι έλεγα για τον Άδη? Ότι είχε ανοίξει ένα μεγάλο στόμα και κατάπινε ανθρώπους, πολλούς. Πόσους, λέτε? Εκατομμύρια ανθρώπους. Πόσοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο? Μάθετε κανένας ότι δεν πέθανε? Ο προφήτης Ηλίας.
2: Αναλύθηκε.
0: Αλλά όλοι έχουν την κοινή πορεία. Κατάπινε. Και βλέπει κάποιον να είναι πάνω στο σταυρό και να πεθαίνει. Το λένε Ιησού. Και λέει, πάει και αυτός που φοβόμουν ότι θα κάνει κάτι. Γιατί τον έβλεπα, έκανε κάτι αναστάσεις. Στο φίλο του. Πώς τον λέγανε?
2: Λάζαρο.
0: Εννοείται το ξέρατε αυτό. Η ερώτηση ήταν... Και όχι μόνο το Λάζαρο και άλλες. Και έλεγε ότι εδώ είχε ανησυχήσει ο διάβολος με όλο αυτό που γινόταν. Αλλά τώρα τον βλέπει πάνω στο σταυρό, να είναι μέσα στα αίματα, να αιμορραγεί και να ακούγεται μία λέξη. Τετέλεστε. Και τότε είπε ότι τέλειωσε το βασίλειο αυτού του βασιλιά, του επίγειου που λέγανε ότι είναι. Αλλά τότε είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σταυρό ήταν ενωμένη η Θεία Φύση. Ήταν θεάνθρωπος. Και όπως κατάπινε ανθρώπους, κατάπιε και τον Χριστό, ο οποίος έχοντας τη Θεία και τη Θεία Φύση ήταν σαν αυτόν που έτρωγε και κατάπιε ένα σίδερο και άρχισε να βογκάει. Πώς το λέμε στην Ανάσταση? Σήμερα ο Άδης στένον βοά. Φώναζε ο Άδης, όχ τι έπαθα, δεν αντέχω το στομάχι μου, τι κατάπια. Κατάπια το Θεό. Και τότε για να ησυχάσει κάποιος από το στομάχι του, τι κάνει?
2: Μετό.
0: Ακριβώς. Και όταν έκανε μετό, έβγαλε και όλους τους υπολείπους μαζί με αυτόν. Καταλαβαίνετε τι πανηγύρια είναι η Ανάσταση. Πόσο αξίζει να χτυπάμε καμπάνες, ο ένας να χαίρεται με τον άλλον, να ζούμε τον παράδεισο. Αυτό έγινε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας. Το βρήκε και τον πάτησε. Και τον πάτησε στο κεφάλι. Κέριο χτύπημα. Άρα λοιπόν, σας είπα και για το θάνατο και για το ότι δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Θα πεθάνουμε, ναι. Το σώμα μας θα πεθάνει. Αλλά και αυτό το σώμα Και αυτό θα βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Θα το ξαναπάρουμε το σώμα μας. Άρα ποιος θάνατος? Κοίμηση είναι. Κοιμητήριο. Δεν υπάρχει νεκροταφείο. Μόνο κοιμητήριο υπάρχει. Και περιμένουν όλη την σάλπιγγα του Αρχαγγέλου για να πει τι? Νεκροί αναστηθείτε. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Έτσι. Αυτό περιμένουμε τώρα. Αυτή τη σάλπιγγα η οποία θα σαλπίσει δυνατά και θα σηκωθούν όλοι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέρφια, οι φίλοι, όλοι αυτοί σε μια καινούρια πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να μας κάνουν χαρούμενους. Δεν υπάρχει κατάθλιψη. Δεν υπάρχει στεναχώρια. Τα πιστεύεις? Άμα τα πιστεύεις, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ο Χριστός και η ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή. Έτσι. Όμως σήμερα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Σκεφτόμουν με τι να σας απασχολήσω σχετικά με το θέμα βέβαια που μιλάμε και είπα να σας πω δύο λόγια για την νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν θέλω κανείς να χτυπάει ξύλο από εσάς. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε παιδιά, θα περάσουμε όλοι από αυτό το δρόμο. Από αυτή την οδό.
2: Μακάρι να περάσουμε.
0: Δεν γίνεται. Μακάρι ξεμακάρι θα περάσουμε. Απλά, ναι, πολλοί δεν θέλουν να το ακούνε αυτό.
2: Όχι.
0: Μη μου λες για θάνατο. Έχουν την αίσθηση ότι ο Θεός δεν υπάρχει και έχουν την αίσθηση ότι θα ζήσουν αιώνια σε αυτή τη γη. Δύο άσχημα που νομίζω. Ότι ο Θεός δεν υπάρχει, άρα δεν με βλέπει, άρα δεν έχω καμία σχέση μαζί Του. Και το δεύτερο, εγώ θα ζήσω εδώ αιώνια. Εδώ δεν υπάρχει για μένα αυτό. Έχει κλειδωθεί αυτή η ιδέα στο μυαλό μου και για κανένα λόγο δεν θα την αφήσω να ξεκλειδωθεί. Έτσι. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι όταν πάτε σε μια κηδεία, μετέχετε σε μια νεκρόσιμη ακολουθία και προσέξετε τα λόγια, αυτά που θα ψάλουν και αυτά που θα πουν με ευχές οι ιερέας και οι ιεροψάλτες, θα έχετε πάρει μία μεγάλη σημαντική θεολογική βάση σχετικά με το θάνατο. Θα δείτε εκεί πως οι Άγιοι που έχουν συνθέσει αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι, πόσο ωραία μιλάνε για το θάνατο. Βέβαια η γλώσσα δεν σας βοηθάει πολλές φορές, γιατί είναι η αρχαία γλώσσα και επειδή δεν έχουμε οικειότητα με τη γλώσσα αυτό, χάνουμε νοήματα. Γι' αυτό να κάτσουμε να τα μελετήσουμε στο σπίτι μας. Και όχι να πούμε να μεταφραστούν. Όχι. Εμείς θα ανέβουμε πιο ψηλά. Όχι αυτά να κατέβουν πιο χαμηλά. Γιατί όχι μόνο νοηματικά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, αλλά χάνεται και, εσύ που είσαι μουσικός το ξέρεις, χάνεται και η μουσική σύνθεση όταν αλλάζουν οι λέξεις. Πώς θα το ψάλουμε? Ο ρυθμός και διάφορα άλλα. Συμφωνείτε να κάνω αυτό, να πω σήμερα αυτό?
2: Ναι.
0: Ωραία. Ακούστε πώς λέει το κείμενο. Στα άλλα δεν θα σας πω το κείμενο, αλλά στο πρώτο θα σας το πω. Το πρώτο λέγεται σε πρώτο ήχο. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος. Να τη λέω αμέσως τη μετάφραση, ναι, για να σας είναι πιο οικία. Εντάξει. Ναι. Επαναλαμβάνω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, ερωτηματικό. Ποια απόλαυση της ζωής βρίσκεται αμέτωχη λύπης? Πόσα πράγματα. Και ακόμα που τα χαίρεσαι, μετά από λίγο σου δίνουν λύπη. Τα ίδια τα πράγματα. Ένα παιδί γεννήθηκε και μετά από λίγο αρρώστησε. Δεν πρόλαβα να χαρώ τη γέννηση. Ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος? Ποια δόξα γήινη μένει σταθερή και αμετάθετη, λέει ο βασιλιάς, έχω δύναμη στα χέρια μου. Και μετά από λίγο ο βασιλιάς ισθένησε, αρρώστησε. Πάνε και τα βασίλεια, πάνε και οι κορώνες. Πάντα σκιάς ασθενέστερα. Αυτό τι να τι σημαίνει? Όλα είναι ασθενέστερα από τη σκιά. Σκιά, ασθενέστερα από τη σκιά. Πάντα ονείρων απατηλότερα. Κάνουμε όνειρα. Ονειρευόμαστε εμείς. Αλλά απατηλό. Ξύπνησες και τελικά λες όνειρο ήταν. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Μια στιγμή και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος. Και μετά προσευχόμαστε για αυτό που έχουμε μπροστά μας, τον νεκρό. Αλλά εν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου, τι λέγαμε πριν, ότι ο Χριστός είναι φως. Και εγώ πρέπει να ετοιμάσω την ψυχή μου ώστε να αντέξει αυτό το φως. Ναι. Μία στιγμή και όλα τα διαδέχει το θάνατος, αλλά ανάπαυσε Χριστέ στο φως του προσώπου σου. Και ένα άλλο υπέροχο, και το γλυκασμό της ισορρεότητος. Ποιος είναι ωραίος από εδώ? Ωραίοι όλοι, αλλά όχι σαν τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πιο ωραίος, ο καλύτερος ωραίος είναι ο Χριστός. Αξίζει να τον αγαπήσεις, αξίζει να του αφιερωθείς, να δώσεις ψυχή και σώμα για αυτό το Χριστό. Να πεις είσαι το παν για μένα. Όν εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Αυτόν που εξέλεξε σήμερα, να τον αναπαύσεις. Σας άρεσε το πρώτο? Ωραία. Να κάνω και το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Σε δεύτερο ήχο αυτό. Πένθυμος ο δεύτερος ήχος. Ο πρώτος τι είναι, Ανδρέα? Και εσύ είσαι στη Βυζαντινή. Είναι χαρούμενος, χαρμόσυνος. Ο δεύτερος, πένθυμος. Ο Πλάγιος δεύτερος και αυτός περίπου. Ο Πλάγιος πρώτος, χαρμολύπη. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με. Και χαρά και λύπη. Πώς τα έχουν φτιάξει ωραία οι Άγιοι. Πώς ωραία τα έχουν κάνει. Ακούστε το δεύτερο. Και βάλτε λίγο σημασία στα λόγια, γιατί δεν θέλω να σας τα μεταφράσω. Ο άνθος μαραίνεται. Και ως όναρ παρέρχεται. Να το μεταφράσω. Σαν το λουλούδι μαραίνεται και σαν όνειρο φεύγει. Και διαλύεται πας άνθρωπος. Έτσι. Πάλιν δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Ποια Άλπιγκος? Ποια είπα? Είπα μια Άλπιγκα του Αρχαγγέλου. Ναι. Πάλιν δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Νεκροί. Ως ενσυσισμό. Πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντησιν Χριστέ ο Θεός. Ελάτε πείτε το μου, τι είναι αυτό? Ναι, ναι. Όταν ηχήσει σάλπιγγα όλοι νεκροί, σαν να γίνεται σεισμός, θα αναστηθούν από τα μνήματα για να σε συναντήσουν Χριστέ. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Τότε δέσποτα, όν μετέστησας εξ ημών. Τότε δέσποτα, αυτόν που πήρας από εμάς, από ανάμεσά μας, τι να τον κάνεις? Κατάταξον εν τες των Αγίων σου σκηνές κατάταξον. Να τον τοποθετήσεις μαζί με τους
1: Αγίους.
0: Το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ, το πνεύμα του δούλου σου. Και τώρα σας λέω το καλύτερο που από όλη την εκδόσιμη ακολουθία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου. Όχι, ένα που είναι αυτό που λέμε εκτός τυπικού. Πάλι στο δεύτερο. Εδώ, παιδιά, παρουσιάζει ο ποιητής την ψυχή μετά το θάνατο. Έχει απογυμνωθεί από το σώμα. Και τι κάνει? Ζητά βοήθεια. Όχι. Ζητά βοήθεια. Τι να κάνει η ψυχή? Βοήθεια ζητάει μετά. Και όποιος δεν πίστευε, και όποιος πίστευε, τώρα τα έχει δει. Έχει δει την αλήθεια. Και τι κάνει, τι ζητάει. Από τους αγγέλους μια βοήθεια, τους βλέπει. Από άλλους ανθρώπους μια βοήθεια. Ναι, ζητάει ελεημοσύνη. Βοηθήστε με κάποιος. Η ψυχή το κάνει. Βοηθήστε με κάποιος. Και δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Μα αφού είναι ο συγγενής μου, ο φίλος μου, είδα τη μάνα μου. Κανένας. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι εντελώς μόνος του. Ακούστε πώς το λέει. Ήμι. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος. Κατανοητό. Τι αγώνα έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα. Ήμι. Τι είναι το ήμι. Αλίμονο. Είμαι αλίμονο. Πόσα δακρύει τότε. Και ούχ υπάρχει ο ελαιών αυτήν. Πόσα δάκρυα τότε. Και δεν υπάρχει κανείς να την ελεήσει, να τη βοηθήσει. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Τι κάνει.
3: Στρέφει
0: τα μάτια στους αγγέλους. Άπρακτα καθηκετεύει. Τζάμπα. Χωρίς αποτέλεσμα ηκετεύει εκείνη τη στιγμή. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα. Απλώνει τα χέρια για μια βοήθεια. Ούκ έχει τον βοηθούντα. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει. Και στη συνέχεια διό γι' αυτό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα απευθύνεται ο ιερέας στον κόσμο που είναι στην κηδεία. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες το βραχή της ζωής, το πόσο μικρή είναι η ζωή μας. Το μεταστάντι την ανάπαυση παρά Χριστού επτυσσόμεθα, τι ζητάμε από το Θεό, την ανάπαυση του ανθρώπου που έχει κοιμηθεί και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και για μας να μας δείξει έλεος. Έτσι. Το διαβάζω. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί. Αφού κατανοήσουμε το μικρό διάστημα της ζωής μας. Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να χαρίσει ανάπαυση στην ψυχή του μεταστάντος και στις δικές μας ψυχές το μέγα του έλεος.
3: Γι' αυτό κάνουμε και ελεημοσύνη, ας πούμε, για κάποιον που έχει κοιμηθεί.
0: Βοηθάει πολύ η ελεημοσύνη, Γεωργία. Πολύ βοηθάει η ελεημοσύνη. Την ψυχή αυτού που έχει φύγει.
3: Και πρέπει πάντα να λέμε και το όνομά
0: του. Το όνομά του, να το μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία, σε μνημόσυνα και να κάνουμε ελεημοσύνη για αυτόν. Δώσε κάτι για αυτόν και από μέσα σου πες το όνομά του. Ότι το κάνω για αυτόν, για αυτή την ψυχή, για την ανάπαυση αυτού του ανθρώπου. Το καλύτερο, 40 λειτουργό. Το καλύτερο είναι να βρείτε από τώρα έναν ιερέα. Να του δώσετε το όνομά σας και ό,τι άλλο χρειάζεται.
3: Αν...
0: Όχι, αλήθεια το λέω. Και αν μπορείτε, μην είναι και μεγάλο στην ηλικία. Να είναι ένα πιο νεαρός παπάς. Που έχει ελπίδες περισσότερες. Αν και δεν ξέρουμε ποια σειρά θα πάει ο καθένας. Δώστε το όνομά του και πείτε του, έχετε με υπόψη για 40 λίτρο μετά. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω ένα άλλο. Το επόμενο τροπάριο, το οποίο πραγματικά είναι... Μία, πώς να την πω τώρα, είναι μία παγίδα, είναι κάτι από το οποίο δεν ξεφεύγει κανείς.

Ο θάνατος αφορά τον πλούσιο και τον φτωχό. Πώς το λέει ο λαός? Τα σάβαρα δεν έχουν τσέπες. Ο μορφωμένος και ο απαίδευτος. Ο νέος και ο ηλικιωμένος. Ο άνδρας και η γυναίκα. Ο άγαμος και ο έγαμος. Δεν υπάρχει σε αυτό, παιδιά, τίποτα. Όλοι θα περάσουν από αυτόν τον δρόμο. Θα το έχετε ακούσει. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό το αθανάτο βασιλείο ίσομεν, τι να του φωνάξουμε, το μεν τα στάντα εξημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Όλα τα ανθρώπινα πράγματα είναι παροδικά και δεν υπάρχει μετά τον θάνατον ούτε τα πλούτη ούτε η δόξα, διότι όταν έρχεται ο θάνατος όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Γι' αυτό ας φωνάξουμε στον αθάνατο βασιλιά και Χριστό μας, αυτόν που πήρε από μας τον κακοιμημένο, ας τον αναπαύσει.

0: εκεί που υπάρχει η κατοικία όλων αυτών που γεύονται την εφροσύνη της βασιλείας του. Μια παρένθεση. Αλήθεια, πού είναι οι ψυχές των κεκοιμημένων πριν γίνει η δεύτερα παρουσία? Ναι.
1: Μια μέση κατάσταση.
0: Μέση κατάσταση ψυχών, αυτό ακριβώς που λες. Πού είναι οι άνθρωποι μας, ο πατέρας σου κοιμήθηκε. Πού είναι τώρα? Είναι στην κόλαση, είναι στον παράδεισο? Πού είναι? Είναι σε μια πρόγευση αυτών, αυτού που θα, εκεί που θα πάει. Πότε γίνεται η πρώτη κρίση?
2: 40. Μετά το θάνατο.
0: Μετά το θάνατο, 4. Καθήμερο μνημόσυνο. 40 οι ψυχές, 40 μέρες η ψυχή γυρίζει όπου πήγε ο άνθρωπος. Που έκανε καλό, που έκανε κακό. Και την 40η ημέρα, λέει η Εκκλησία, παρουσιάζεται στον Κριτή. Για να κριθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία τι κάνει εκείνη την ημέρα? Μνημόσυνο. Λειτουργία. Μνημόσυνα εκείνη την ημέρα. Γιατί? Για να προσευχηθεί στο Θεό να έχει μία κρίση ευνοϊκή για τον άνθρωπό μας.
3: Και σίγουρα ο τρόπος που έφυγε, δηλαδή αν είχε εξομολογηθεί, αν είχε κοινωνήσει.
0: Εντάξει, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς έφυγε, γι' αυτό κάνουμε τη λειτουργία και το μνημόσυνο και ο Θεός ξέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρουμε όμως τι έχει γίνει. Και για έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε ακόμα, δεν ξέρουμε τελευταία στιγμή τι έγινε. Η Εκκλησία αποτρέπει αυτό το μεγάλο αμάρτημα της αυτοκτονίας. Γιατί δηλώνει μεγάλο εγωισμό. Δεν είναι δικιά σου η ψυχή. Η ζωή σου δόθηκε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
2: Λέγαμε λοιπόν για το 4.
0: Κονθήμερο μνημόσυνο.
2: Και πού βρίσκονται οι ψυχές?
0: Πού βρίσκονται οι ψυχές? Στη μέση κατάσταση ψυχών. Εμένα με κάλεσαν, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Δεν έχω μπει ακριβώς στην τραπεζαρία, αλλά ήδη από το σαλονάκι εκεί έχω καταλάβει, έρχεται η οσμή από αυτό το ωραίο φαγητό που έχει κάνει η νοικοκυρά. Και λέω, α, αυτό έχει φτιάξει. Το καταλαβαίνω δηλαδή. Έχω πάρει μια γεύση, αλλά δεν είμαι και ακριβώς εκεί. Γι' αυτό και είναι μια περίοδος που βοηθάει η προσευχή της Εκκλησίας για αυτή την ψυχή. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, με αυτά που γίνονται στις κηδείες, τα στεφάνια και τα διάφορα, επιτέλους, πού βοηθάνε αυτά? Σε τι πράγμα βοηθάνε? Να είναι μια σειρά από στεφάνια. Όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους. Να γίνει ένα ωραίο συσίτιο για τους άστεγους, για ιδρύματα, για το έργο της Εκκλησίας. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Αν χρειάζεται, ας γίνει ένα στεφάνι. Αλλά τίποτα πέραν αυτό. Είναι ματαιότητα αυτό. Ματαιότητα. Λοιπόν, σας λέω λίγο το επόμενο τροπάριο, ύμνο, ο οποίος μιλάει για εκείνη την ώρα που γίνεται ο χωρισμός της ψυχής και του σώματος. Έχω δει ανθρώπους να φεύγουν μπροστά μου. Πολλές φορές. Και έχω δει... Ναι. Και έχω δει πώς φεύγει αβίαστα και ειρηνικά κάποιος και πώς γίνεται όταν βασανίζεται να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Το έχω δει. Τη στιγμή που φεύγει η ψυχή από το σώμα να γυρίζει και να βλέπει αυτό που λένε, ότι φτάνουν οι άγγελοι και ο δαίμονας και ζητούν μερτικό στην ψυχή. Και είναι δικιά μου είναι. Και γίνεται μια μάχη. Και να τη βλέπει στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτή. Να γυρίζει από τη μια μεριά να χαίρεται. Και να γυρίζει από την άλλη μεριά και να τρέμει το πρόσωπό του. Και να διαβάζει ευχή ο ιερέας και να ηρεμεί ο άνθρωπος. Ήταν να πεθάνει κάποιος και έλεγε, δεν μπορούσε, δεν είχε φωνή και έλεγε «Πα». Μετά από λίγο «Πα, τι θέλει επιτέλους, τι θέλει, τι θες πατέρα, τον πατέρα σου?» «Όχι», να λέει, «ποιον θέλεις?» «Ζήταγε παπά, παπά ζήταγε». Ήθελε να εξομολογηθεί, καταλάβαινε το βάρος, καταλάβαινε ότι φεύγει. Και είχε ανάγκη να ανακουφιστεί. Και λίγο πριν είχε πει σε κάποιον, με αυτόν δεν μιλάω, καλέστε τον να έρθει εδώ, τον θέλω. Είχαμε βρεθεί και είχαμε μαλώσει μεταξύ μας. Τον θέλω. Και πήγε ο άνθρωπος και του λέει συγγνώμη. Και ησύχασε η ψυχή του με αυτή τη συγγνώμη. Ησύχασε ο άνθρωπος. Ηρέμησε. Και του διάβασε ευχή. Και μετά από 5 λεπτά έφυγε για τον ουρανό. Περίμενε να συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο για να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ακούστε πώς το λέει το τροπάριο. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο. Είναι μυστήριο ο θάνατος. Πώς τον πιάνεις τον άνθρωπο και είναι ζεστός και ακούγεται ο σφιγμός του και μετά από λίγο τον ακουμπάς και είναι πάγος, κρίσταλο και δεν κουνιέται. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται, βία εκ της αρμονίας. Βία χωρίζεται, επαναλαμβάνω, στους κοινούς ανθρώπους. Στους ανθρώπους με την αρετή, την αγιότητα, φεύγει η ψυχούλα του σαν σαμπουλάκι που το λέει, ναι. Φεύγει ήρεμα, δεν το κατάλαβε ότι πέθαναν. Δεν το κατάλαβαν οι άλλοι ότι πέθανε, ήσυχα. Και ποια είναι αυτή η ψυχή? Θυμάστε τι έκανε ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, τι του βάλε? Φύσηξε μέσα του και του δώσε πνοή. Και αυτήν όταν πιάνει ο επιθανάτιος δρόγχος, κάνει μια ανάσα και στο τέλος κάνει ένα και δίνει στο δημιουργό πίσω αυτό που έλαβε. Φοβερές στιγμές. Φοβερές στιγμές είναι αυτές. Χαίρομαι για αυτά που λέμε. Χαίρομαι πολύ για αυτά που λέμε σήμερα. Πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας. Το σώμα και η ψυχή είναι σε μία
2: αρμονία.
0: Είναι ένα αγαπημένο ανδρόγυνο.
2: Έτσι πλάστηκα
0: να είναι αρμονικά. Και τη συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός. Ποιος είπαμε ότι είναι πολύ φυσικός δεσμός? Ψυχή και σώμα. Θείο βουλήματι. Επειδή το είπε ο Θεός, τι κάνετε? Αποτέμνετε. Χωρίζετε. Διό γι' αυτό. Σε οικετεύουμε. Τον μεταστάντα ανάπαυσον. Εν σκηνές των δικαίων σου ζωοδότα φιλάνθρωπε. Να σας το πω στη μετάφραση, θα σας το πω. Είναι πράγματι φοβερό το μυστήριο του θανάτου. Το πώς δηλαδή η ψυχή βία χωρίζεται από την αρμονική της σχέση με το σώμα και κόβεται ο φυσικός της δεσμός. Και αυτό πώς γίνεται? Με την απόφαση πιανού? Με την απόφαση του Θεού. Θείο βουλήματι δηλαδή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε τον δοτήρα της ζωής και φιλάνθρωπο, τον μεταστάντα ανάπαυσε στις σκηνές των δικαίων σου. Αυτό που ήθελα να πω πριν. Ναι, είπαμε λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι κοινή μοίρα, παιδιά. Το αναλύσαμε και πριν και θα το δούμε και σε λιγάκι. Είναι κοινή η μοίρα όλων μας ως προς τον θάνατο. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω σήμερα. Σας πω κι άλλο ένα τροπάριο. Το τελευταίο που είναι σε πλάγιο τέταρτο ήχο. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού. Γιατί σε είχε ο άνθρωπος Αδάμ? Γιατί σε είχε ο Θεός? Για πόσο ψηλά σε είχε? Είμαι κατοικώνα και ομοίωση πλασμένος με το Θεό μας. Και εσύ πόσο χαμηλά έπεσες? Πού την πήγες αυτή την θεία εικόνα? Πόσο χαμηλά? πλαστήσαν ημίν ωραιότητα. Σε έφτιαξε να είσαι όμορφος ο Θεός. Και εσύ με αυτό που έκανες δεν βλέπεσαι. Και τώρα που σε βλέπω νεκρό άνθρωπε, είσαι άμορφος. Τι σημαίνει? Χωρίς μορφή. Για φανταστεί έναν άνθρωπο μετά από λίγες μέρες νεκρό. Δεν θέλεις ούτε να το βλέπεις. Αποτρόπαιο. Άδοξον σε είχε πλάσει με δόξα. Σε ήθελε να συμβασιλεύσετε. Σε έφτιαξε για βασιλιά. Και τώρα δεν είσαι ούτε καν υπηρέτης, ούτε δούλος. Μη έχουσαν είδος ό του θαύματος. Τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριον. Πώς παρεδόθημεν τη φθορά. Πώς καταντήσαμε έτσι σε τόση φθορά. Πώς συνεζεύθημεν, ωραία λέξη, το θανάτο. Τι σημαίνει αυτό? Κανένας δεν το ξέρει.
2: Ότι...
0: δεν είναι κανείς παντρεμένος εδώ.
2: Παντρευτήκαμε
0: πώς παντρευτήκαμε το θάνατο. Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο αφού ήσουν αγκαλιασμένος με τη ζωή. Όντως Θεού προστάξει ως γέγραπτε του παρέχοντος της μεταστάση την ανάπαυση. Αλήθεια. Αυτό το ότι παραδοθήκαμε στη φθορά και στο θάνατο έγινε με το θείο πρόσταγμα τελικά, ο οποίος παρέχει στους μεταστάντας την ανάπαυση. Παιδιά, ο θάνατος είναι λύτρωση. Ο θάνατος σε πολλές περιπτώσεις είναι λύτρωση. Είσαι δίπλα στο κρεβάτι του πόνου στο νοσοκομείο και βλέπεις τον άνθρωπό σου να υποφέρει. Είσαι σταυρωμένος επάνω στο κρεβάτι. Υπάρχει ο σταυρός ο όρθιος και υπάρχει ο σταυρός στο κρεβάτι. Είσαι 18 ετών με καρκίνο στον φάριγγα και είναι δίπλα οι συγγενείς σου μαζεμένοι και σου λένε και τους λες, μπορείτε να μου δώσετε λίγο νερό? Οι γιατροί έχουν πει ότι δεν πρέπει να πίνει καθόλου νερό, μόνο ό,τι χορηγείται μέσα από ορούς. Και εκείνο το παιδί διψάει και λέει, δώστε μου λίγο νερό. Και να θες να του δώσεις κουβάδες με νερό και να μην μπορεί να του στάξεις ούτε μία σταγόνα. Και να σε κοιτάει στα μάτια και να λέει, κανένας δεν ακούει. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να μου δώσει μία σταγόνα νερό. Αν έπαιρνε τη σταγόνα με το νερό, θα πεταγόταν από τον πόνο μέχρι από το κρεβάτι. Σας θυμίζει κάτι από το Χριστό αυτό? Είναι πάνω στο Χριστό, είναι πάνω στο Σταυρό και ζητάει νερό και του δίδεται ξύδι. Αυτό το ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Και τότε λες στο Θεό, επειδή αγαπάς πολύ αυτό το πρόσωπο, Θεέ μου, ή θα κάνεις ένα θαύμα και θα γίνει καλά, ή πάρτονε. Είναι βαριά κουβέντα. Ή κάνε κάτι, όχι για μένα, για αυτόν. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Από αγάπη το λες. Και άντε αυτό να είναι το παιδί σου. Λοιπόν, όμως, και όπως έγινε, και αν έγινε έτσι, ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσύ που είσαι τώρα, εσείς που είστε πονεμένοι για κάτι, σκεφτείτε το και αυτό πάλι. Το ξέρω ότι ανθρώπινα πονάει. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις φτάσει υψηλά στα πνευματικά για να μην πονάς. Για να τα βλέπεις αλλιώς, για να τα πιστεύεις αλλιώς. Για να λες, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Ναι, το λέμε. Αλλά όταν στη δικιά μας οικογένεια θα γίνει αυτό, θα το πούμε και να το νιώθουμε σε κάθε λέξη από αυτήν. Ναι. Εύχομαι να το λέμε και εύχομαι και να το νιώθουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει πάρα πολλά χρόνια, να ζήσετε 100. Φτάνουνε?
3: Ναι.
0: 100 φτάνουνε.
3: Καλά είναι.
0: Λοιπόν, αλλά να είναι χρόνια κοντά στο Θεό. Γιατί όσα χρόνια και να είναι μακριά από το Θεό, σημαίνει ότι είσαι για πολλά χρόνια νεκρός ζωντανός. Δεν κερδίζεις τίποτα. Ο Θεός λέει μας παίρνει την καλύτερη ώρα. Στην καλύτερη στιγμή της ζωής μας. Αλλά να μην προκαλούμε κι εμείς. Μην τον προκαλούμε. Μην τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα. Σκοτωνόμαστε και μετά λέμε γιατί. Είναι σαν να έχεις ένα καντιλάκι. Σκεφτείτε ένα καντήλι. Κάθε φορά που γεννιέται ένας άνθρωπος έχει ένα καντήλι. Θυμάστε που το λέει. Τέλειωσε λέει το καντήλι του αυτού.
3: Το λαδάκι.
0: Λοιπόν, και ο Θεός σου βάζει το φυτιλάκι και σου λέει, σου έχω δώσει 90 χρόνια. Και εσύ με τη ζωή σου πας από πάνω και αρχίζεις και φυσάς. Και σου λέει, ο πνευματικός, η εκκλησία, σε παρακαλώ, μη φυσάς πάνω εκεί, παιδί μου. Πήγαινε πιο πέρα. Και εσύ ανέμελος, φυσάς. Δεν ακούς κανέναν. Αν σβήσει αυτό το κανδύλι, δεν θα φταίει ο Θεός. Ο Θεός σου έχει δώσει χρόνο για να ζήσεις, για να χαρείς. Αλλά εσύ διάλεξες άλλο δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
4: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι πάλι μαζί σας, καθώς όντως η γνωριμία που έχουμε κρατάει μια ζωή ολόκληρη. Και έτσι όταν έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους. Και χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί σε αυτό το δείπνο το φιλανθρωπικό και μας δίνεται η ευκαιρία να προβληματιστούμε για μερικά πράγματα, να σταθούμε όντως με ευθύνη μπροστά στη ζωή. Ποια ζωή? Τη δική μας τη ζωή, του καθενός μας με ό,τι μας συμβαίνει. Σας είπε ο πατήρ Θεόδωρος ότι αυτός ο τίτλος είναι ο τίτλος μιας εκπομπής, την οποία την έχω στο ραδιόφωνο όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και σε άλλα ραδιόφωνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κράτησε όμως τον ίδιο τίτλο, διότι εκφράζει έναν προβληματισμό και μια απορία δική μου. Πιστεύω ότι στη ζωή μας τίποτα δεν γίνεται μαγικά. Τα περισσότερα πράγματα από όσα μας συμβαίνουν τα έχουμε εμείς προετοιμάσει. Και τούτο γιατί τις περισσότερες φορές δεν στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στην ίδια μας τη ζωή. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, πολλές φορές λειτουργούμε χωρίς συνέστηση αυτής της ευθύνης, λειτουργούμε τυχαία και όταν βέβαια εισπράττουμε τα αποτελέσματα, τότε παραξενευόμαστε, τότε καμιά φορά τα βάζουμε και με το Θεό ακόμα. Είναι γνωστή φράση «Γιατί Θεέ μου σε μένα». Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι έχοντας μια εμπειρία μαζί με τους ανθρώπους αρκετών χρόνων, τις περισσότερες φορές, χωρίς να έχω κανένα ιδιαίτερο χάρισμα, απλά παρατηρώντας τα γεγονότα, νιώθω ότι ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό να βλέπεις ένα γονιό να μεγαλώνει το παιδί του. Να βλέπεις ότι το μεγαλώνει λάθος. Να έχεις την απόλυτη βεβαιότητα, φοβερό αυτό να έχεις μια βεβαιότητα πριν καν γίνει, ότι αυτό το παιδί όταν θα φτάσει στα 15-16 θα μπλέξει και θα παίρνει ναρκωτικά. Και τελικά αυτό που είδες από πολύ νωρίς να το βλέπεις να γίνεται. Είναι πάρα πολύ σκληρό να βλέπεις δύο νέα παιδιά τα οποία υποτίθεται ότι αγαπιόνται και ετοιμάζονται να φτιάξουν το σπιτικό τους και εσύ να έχεις τη βεβαιότητα ότι δεν θα προκόψουν και τελικά να μην προκόβουν. Όχι γιατί έχεις κάποιο χάρισμα, αλλά γιατί βλέπεις τα πράγματα. Και μέσα στη ζωή μας και μέσα στη φύση ακόμα λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι. Αν πετάξω αυτό το ποτήρι στον αέρα δεν θα πετάξει, θα πέσει και θα σπάσει. Εμείς πολλές φορές έτσι ενεργούμε στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι εμείς θα είμαστε η εξαίρεση, με εμάς δεν θα συμβεί αυτά που έχουν συμβεί σε άλλους, γιατί ακόμα το πιο περίεργο είναι ότι έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Έχουμε πολλές εμπειρίες μέσα στη ζωή μας και όμως τελικά αυτά που είδαμε στους άλλους τα επαναλαμβάνουμε και εμείς. Ίσως γιατί στο βάθος έχουμε την αίσθηση ότι εμείς θα τα καταφέρουμε πιο καλά από τους άλλους. Αλλά να καταφέρουμε τι? Έτσι λοιπόν το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν στεκόμαστε με ευθύνη μπροστά στα οποιαδήποτε γεγονότα της ζωής μας. Στη ζωή μας υπάρχουν ποικίλα γεγονότα. Κανείς δεν μπορεί να τα προείδει, κανείς δεν μπορεί να ετοιμαστεί πολλές φορές εκ των προτέρων. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται όταν έρχονται να σταθούμε με ευθύνη απέναντί τους. Τι θα πει να σταθείς με ευθύνη? Θα πει να τα δεις κατάματα. Να προσπαθήσεις να καταλάβεις γιατί ήρθανε. Να δεις ποια είναι η δική σου ευθύνη για αυτό που βλέπεις τώρα μπροστά σου. Και να αναζητήσεις πάλι υπεύθυνα τη διέξοδο και τη λύση σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σταθώ, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ολόκληρες, παίρνοντας παραδείγματα μέσα από την ίδια μας τη ζωή. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο κέρια γεγονότα, τα οποία είναι σημαντικά, τα οποία οι πολλοί άνθρωποι τα αντιμετωπίζουμε, είναι γεγονότα τα οποία συγκλονίζουν τις κοινωνίες μας και από την άλλη πλευρά, γιατί είναι πράγματα τα οποία, στα οποία έχετε διαπιστώσει ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Το πρώτο είναι ακριβώς τα παιδιά και ο τρόπος που τα μεγαλώνουμε. Σήμερα μοιάζουμε να έχουμε έρθει από άλλο πλανήτη. Σήμερα έχουμε δεδομένα τα οποία δεν τα είχαμε παλιότερα. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη των ναρκωτικών, γίνεται διαρκώς οξύτερο. Οι ηλικίες πρόσβασης των παιδιών όλο και χαμηλώνουν. Διαπιστώνουμε ότι τελικά κάποια μέρα τα όνειρα που είχαμε για τα παιδιά μας πάνε περίπατο. Θυμάμαι την έκπληξη, δεν ξέρω αν σας το έχω πει το περιστατικό, τώρα τελευταία όμως, πολύ τελευταία, χτύπησε ένα βράδυ πόρτα του γραφείου μου, όταν ακόμα δεν είχα, πριν γίνω επίσκοπος, τους τελευταίους μήνες. Ήταν αρκετά περασμένη η ώρα και παραξενεύτηκα, ποιος είναι τέτοια ώρα. Άνοιξα δειλά την πόρτα και βλέπω κάποιον άγνωστο κύριο να μου λέει: «Με στέλνει κάποιος γνωστός σας, ο Τάδε». Του άνοιξε λοιπόν να μπει μέσα. Κάθισε, μου λέει: «Ξέρετε, εγώ μέχρι τώρα δεν έχω καμία σχέση με την Εκκλησία. Όμως έχω ένα πρόβλημα και θέλω να το κουβεντιάσω μαζί σας». Λέω: «Σας ακούω». Μου λέει: «Ξέρετε, είχα μια κόρη και τη μεγάλωσα με βάση τις δικές μου τις αρχές. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο και πέτυχε και στο πανεπιστήμιο. Το θέμα όμως είναι», μου λέει, «ότι τώρα η κόρη μου που είναι φοιτήτρια έρχεται κάποια μέρα και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» Εγώ, λέει, την άκουσα και είπα ότι δεν άκουσα καλά. «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησαν, ξέρεις από πρέζα? Είσαι καλά, παιδί μου? Είναι ερώτημα αυτό που μου έκανες?» Λέει: «Άμα θες μου απαντάς, εγώ σε ρώτησα πάντως». Λέει: «Όχι», λέει, «δεν ξέρω». «Τότε δεν ξέρεις από ζωή». «Τι είπες, παιδί μου?» λέει. «Κατάλαβες τι είπες?» Λέει: «Και βέβαια κατάλαβα τι είπα. Σου είπα ότι δεν ξέρεις από ζωή, άμα δεν ξέρεις από πρέζα». «Παιδί μου», του λέει, «σοβαρολογείς? Να γελάσω ή να φωνάξω? Έχεις καταλάβει, αν τον έχεις ξεκινήσει αυτό τον δρόμο, που θα σε οδηγήσει? Έχεις καταλάβει, παιδί μου, πως θα πεθάνεις?» Η απειλή του πατέρα. Και τι λέει η κόρη? «Ναι, το ξέρω, αλλά όσο θα ζήσω, θα ζήσω καλά». Αυτό βέβαια δεν το ήξερε. Και τώρα ο πατέρας έρχεται γεμάτος απορία και με ρωτά που έκανε το λάθος. Και του είπα: «Ναι, το λάθος το έκανες εσύ και είναι όλο δικό σου. Εάν μεγάλωσες ένα παιδί, αν με αυτά που είδε μέσα στο σπίτι και από αυτά που έμαθες στα σχολιά που το έστειλες, κατάλαβε ότι η μόνη ομορφιά της ζωής είναι η πρέζα, είσαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος». Και νομίζω ότι δεν του έλεγα τίποτα υπερβολικό, ούτε τίποτα περίεργο. Το ερώτημα θα ήταν άλλο. Θα ήταν αν ένα παιδί με τέτοια αγωγή θα μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη. Διότι σας έχω πει και άλλοτε και θα σας το πω και τώρα. Εγώ εκπλήσωμαι πολλές φορές. Γιατί εκπλήσωμαι? Γιατί βλέπω πάρα πολλά πράγματα που κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Να μάθουν ξένες γλώσσες, να μάθουν τα ελληνικά, να μάθουν όργανα, να μάθουν διάφορα πράγματα. Βλέπω δηλαδή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μυαλό των παιδιών. Βλέπω ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σώμα των παιδιών. Να φάνε καλά, να ντυθούν καλά, να τους πάρουμε την τελευταία λέξη της μόδας να ντυθούν, να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, συζητήσιμο αυτό. Αυτό που προσπαθώ να δω τις περισσότερες φορές είναι αν κάνουμε κάτι για την ψυχή των παιδιών μας. Και είναι τρομερό να διαπιστώνεις ότι δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Και η μόνη ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι μάλλον δεν πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή. Τα ετοιμάζουμε να πέσουν στα ναρκωτικά με τα μούτρα. Και καθώς δεν πιστεύουμε ότι έχουν ψυχή, δεν ενδιαφερόμαστε για την αγωγή της ψυχής τους. Δεν ενδιαφερόμαστε να ετοιμάσουμε τα παιδιά μας αύριο να αντισταθούν και να ξέρουν το γιατί. Όλοι μας ξέρουμε κάτι, ότι σήμερα οι παγίδες που απειλούν τα παιδιά μας είναι τεράστιες. Σήμερα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι είναι η μεγάλη αγορά, από την οποία οι πάσης φύσεως έμποροι προσπαθούν και επιχειρούν να ψωνίσουν. Δεν είναι παρά μία ή δύο εβδομάδες που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα μία έρευνα που έγινε σε 2.500 παιδιά του δημοτικού σχολείου. Τι έδειξε η έρευνα αυτή? Ότι το 15% αυτών των παιδιών έχουν υποστεί κακοποίηση, σεξουαλική και λοιπή, και μάλιστα μέσα στο στενότερο περιβάλλον τους τα περισσότερα. Τι άλλο διαπιστώνουμε? Ότι διαρκώς αυξάνονται οι ιστοσελίδες στο ίντερνετ που έχουν σαν θέμα την παιδική πορνογραφία. Και τα παιδιά μας είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας. Αλήθεια, πόσο στέκεστε με ευθύνη όσοι έχετε μικρά παιδιά όταν δεν ξέρετε και δεν ελέγχετε τι βλέπει το παιδί σας στο ίντερνετ? Θα ξαφνιαστείτε αν κάποια στιγμή το βρείτε μπλεγμένο πουθενά? Θα έχετε το δικαίωμα να ξαφνιαστείτε? Τι θα πείτε τότε? Ποιος κακός άνθρωπος, τι? Μπήκε στο σπίτι σου? Εσύ ήσουν μες στο σπίτι. Εσύ είσαι που δεν πρόσεξες. Ακούμε διάφορα πράγματα, οι εφημερίδες γράφουν, οι τηλεοράσεις λένε, και το ερώτημα είναι, εμείς στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι σε αυτά που ακούμε? Γιατί τάχα αύριο αυτά που ακούμε σήμερα δεν θα αφορούν τα δικά μας τα παιδιά? Έχετε ακούσει για περίεργες ιστορίες στα σχολεία? Δεν πηγαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία? Πού πηγαίνουνε? Είναι τόσο ξεχωριστό το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά μας? Τι κάνουμε εκεί? Πόσο πραγματικά τα ξέρουμε? Έχω πει πολλές φορές και θα το λέω, και χαίρομαι διότι τουλάχιστον οι γονείς της Μητροπόλεως στην οποία βρίσκομαι άρχισαν να προβληματίζονται, ότι ένα παιδί δεν γίνεται ναρκωμανή στα 14 και στα 15, αλλά στα 4 και στα 5. Τότε που τον έχουμε στα χέρια μας, που το μεγαλώνουμε και που το ετοιμάζουμε για να πάρει ναρκωτικά. Θα μου πείτε, το ετοιμάζουμε, σοβαρολογείτε? Δυστυχώς σοβαρολογώ. Ο τρόπος που το μεγαλώνουμε το ετοιμάζει. Διότι τι μαθαίνουμε, τι του κάνουμε? Όλα τα χατήρια του πολλές φορές. Να μην του λείψει τίποτα, να μην του πούμε όχι σε τίποτα, να μην πάθει το καημένο τίποτα, να μην κουραστεί. Είναι 40 τώρα, να μην τον νηστεύσουμε, ένα μικρό παιδάκι, πάντοτε να κάνει αυτό που θέλει. Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Το μαθαίνουμε να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, να περνάει καλά. Και αύριο, όταν θα έρθει η παρέα, θα του πει, άμα πάρεις αυτή τη σκόνη, άμα τρυπήσεις αυτή την ένεση, ξέρεις τι ωραία θα ταξιδέψεις. Και εμείς μόνο ωραία να ταξιδεύει το έχουμε μάθει. Δεν θα δυσκολευτεί να το κάνει. Ίσως σας το έχω πει και άλλοτε, αλλά εμένα τόσο με εντυπωσίασε τότε, ότι αυτό που θα σας πω τώρα δεν το σκέφτηκα. Απλά μου καρφώθηκε σαν ερώτημα μέσα στο μυαλό μου. Ήτανε πριν από 2 χρόνια της μεταμορφώσεως. Ήμουνα στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, φιλοξενούσα μια οικογένεια από την Αμερική. Πήγαμε να φάμε το μεσημέρι, νηστεία. Βέβαια τρώγαμε την ημέρα εκείνη ψάρι και γενικά τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό ότι αυτή η οικογένεια, η ελληνοαμερικανική, με τα 6 παιδιά, τα παιδιά τα είχε μάθει να νηστεύουν. Από τον μικρούλι μέχρι και τον μεγάλο. Κάποια στιγμή σηκώνομαι από την καρέκλα μου για να πάω κάπου, δεν θυμάμαι που πήγαινα. Και βλέπω μπροστά μου ένα αγοράκι 9-10 χρονών με το σουβλάκι στο χέρι. Και καθώς έστριψα, είδα δίπλα τους γονείς του να τρώνε το ίδιο. Δεν το σκέφτηκα, αυτό σας παρακαλώ να το σημειώσετε. Μου καρφώθηκε στο μυαλό ένα ερώτημα. Αν αυτό το παιδάκι στα 15 παίρνει ναρκωτικά, θα ρωτάει ο πατέρας του γιατί και θα είναι σοβαρός. Πότε το έμαθε να λέει όχι? Πότε το έμαθε ότι δεν πρέπει ό,τι του αρέσει να το αποκτάει? Πότε το έμαθε ότι υπάρχουν πράγματα πολύ σημαντικότερα για τα οποία κάνουμε και θυσίες? Ποτέ δεν το έμαθε. Γιατί ίσως εμείς πιστεύουμε ότι είναι μικρό, ότι δεν καταλαβαίνει. Ακούστε λοιπόν ένα άλλο περιστατικό για να δείτε πώς καταλαβαίνουμε τα παιδιά και μήπως τελικά πρέπει κάποτε να τα αφήσουμε να μας διδάξουν εκείνα. Το έλεγα και στο συνέδριο σήμερα, πριν από 2 χρόνια, λίγους μήνες πριν εκλεγώ επίσκοπος, με κάλεσαν στην Αθήνα, σε ένα από τα πολύ καλά σχολεία των Αθηνών. Εκεί, ανάμεσα στα μαθήματα, πειραματικό σχολείο, πρότυπο σχολείο, είχαν και ένα μάθημα περιβαλλοντολογικό. Τη χρονιά εκείνη το θέμα ήταν οι νηστίσιμες συνταγές. Με κάλεσαν λοιπόν στην τάξη για να τους μιλήσω εγώ για την νηστεία. Τι είναι, γιατί την κάνουμε, ποιος μας την είπε, πρέπει να την κάνουμε και ούτω καθεξής. Είπα, ρώτησαν τα παιδιά, τελειώσαμε. Έφυγα. Έγινε η εκλογή μου, ανέβηκα στη Σιάτιστα. Λίγο πριν από το Πάσχα, μια εβδομάδα ήρθανε, νωρίτερα με είχε πάρει η καθηγήτριά τους και μου είπε, πρώτον πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά σας θυμώνται και δεύτερον ότι φέτος θα έρθουμε εμείς εσάς. Φέτος το μάθημά μας και το θέμα είναι το παραδοσιακό ψωμί. Θα έρθουμε λοιπόν στην Κοζάνη για να δούμε πώς φτιάχναν οι παλιοί το ψωμί, να μάθουμε για τις περίφημες κοζανίτικες πίτες κτλ. Από εσάς τα παιδιά φέτος θέλουν κάτι άλλο. Να τους μιλήσετε για τη σημασία του ψωμιού στη λατρεία της Εκκλησίας. Πραγματικά ήρθανε. Όταν λοιπόν καθίσαν στην αίθουσα, τότε η πρόεδρος της τάξης, μία μαθήτρια, ανέλαβε να με ευχαριστήσει, να με προσφωνήσει. Με ευχαρίστησε λοιπόν πρώτον που είχα πάει την προηγούμενη χρονιά στο σχολείο τους και μου είπε το εξής καταπληκτικό. Βέβαια, λέει, εσείς δεν ξέρετε τη συνέχεια της επισκέψεώς σας. Αλλά όταν τα περισσότερα παιδιά φύγαμε από το σχολείο και πήγαμε στο σπίτι, απαιτήσαμε, ακούσατε τη λέξη, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Ποιος είχε πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς? Μα τα καημένα κουράζονται. Τι θα πει καημένα, άρρωστα είναι τα παιδιά? Εμείς τα αρρωσταίνουμε γιατί έτσι τα βλέπουμε. Γιατί τα παιδιά απέτησαν? Γιατί συνειδητοποίησαν το γιατί. Και πόσο πολύτιμο τους είναι το γιατί. Το να μάθουν αυτό που είπα, να λένε όχι από τώρα, σε μερικά πράγματα που είναι πιο εύκολα, για να μπορούν να τα πούνε στα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί αυτά κατάλαβαν κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχει πρωταθλητής που να πήρε μετάλλιο χωρίς προπόνηση. Πώς θα κερδίσεις τον αγώνα της ζωής χωρίς άθληση? Γιατί αυτό τελικά είναι η νηστεία. Και τώρα, μου λέει η κοπέλα, θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα. Τους μίλησα. Με ρώτησαν, τους απάντησα και στην εξέλιξη της κουβέντας πετάγεται πάνω ένας νεαρούλης, 15χρονος, και μου λέει, σεβασμιότατε, τόση ώρα μας μιλάτε και νιώθω να ζεσταίνεται η καρδιά μου. Εγώ, ξέρετε, μέχρι τώρα τι νιώθω στη ζωή μου? Πλήξη και ανία. Μου έκανε εντύπωση και κοίταξα τα υπόλοιπα παιδιά. Και τα υπόλοιπα παιδιά συμφωνούσαν με το συμμαθητή τους. Μάλιστα ένας μου λέει, μα δεν είναι αρίσκο η ζωή? Του λέω, το ερώτημα είναι τι ρισκάρεις. Προσέξατε κάτι? Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σε ένα πολύ καλό σχολείο. Και συνήθως στα σχολεία αυτά τα κυνηγάνε οικογένειες από αυτές που λέμε καλές οικογένειες. Για σκεφτείτε λοιπόν παιδιά 15χρονα από σε ένα καλό σχολείο και από καλές οικογένειες. Τι προσδοκία έχουν οι γονείς για το ενδιαφέρον που έχουν για τα παιδιά τους να προκόψουν, να γίνουν σπουδαίοι και μεγάλοι. Τι λένε τα παιδιά τους? Νιώθουμε πλήξη και ανία. Και τι σημαίνει πλήξη και ανία στα 15 χρόνια? Σημαίνει στο κατόφλι των ναρκωτικών. Για να δώσουμε νόημα στη ζωή. Για να κάνουμε αυτό που είμαι κάποιος άλλος. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Η μόνη μου χαρά είναι τότε που τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Αλήθεια, τι θα λέγανε οι γονείς αυτοί? Σήμερα πιστεύουν ότι κάνουν καλά το καθήκον τους. Το κάνουν. Έτσι λοιπόν, πότε θα δούμε με ευθύνη τη ζωή μας την ίδια? Πότε θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά που μας συμβαίνουν γύρω μας? Όταν θα έρθουν σε μας και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε? Ή όπως λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοί μας, κάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν. Είναι προτιμότερο να προλαβαίνεις και όχι να θεραπεύεις εκ των υστέρων, γιατί κάποτε δεν υπάρχει θεραπεία. Γιατί κάποτε η πληγή και το τραύμα είναι πολύ πιο μεγάλα. Έτσι λοιπόν το ερώτημα είναι με πόση ευθύνη στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το μεγάλο κομμάτι της ζωής που αφορά τα παιδιά μας, που ουσιαστικά αφορά τη ζωή μας την ίδια. Και είναι πάρα πολύ τραγικό τελικά να νιώθεις ότι εκοπίασες το κενό. Είναι τραγικό να κάνεις όνειρα, να νομίζεις ότι κάνεις το καλύτερο και το παιδί σου να σε ρωτάει αν ξέρεις από πρέζα. Θέλω όμως να κάνω ένα άλμα τώρα και να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Στο θέμα που συνιστά η κρίση που υπάρχει σήμερα στις οικογένειες και πολλές φορές στα νέα ζευγάρια. Οι αριθμοί που είναι ψυχροί μας βεβαιώνουν ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται νέα και κάποτε ένα στα δύο. Και το ερώτημα, μα με πόσα όνειρα ξεκινάει κάποιος να κάνει σπίτι, να κάνει οικογένεια? Κι όμως αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι αυτή η οικογένεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει πολύ σύντομο βίο. Γιατί? Είναι τόσο σκοτεινό το γιατί? Κι όμως έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι μέσα από το σχολείο μπορούμε ήδη να γνωρίζουμε αν τα παιδιά μας θα προκόψουν στο γάμο τους ή όχι. Είναι ο τρόπος που τα μεγαλώνουμε, είναι ακόμα οι αρχές που τους δίνουμε, είναι τα παραδείγματα τα οποία βλέπουν. Ίσως αυτό έχω πει κι άλλοτε, όταν κάποτε ήμουνα καθηγητής στο σχολείο και μπήκα στην πρώτη λυκείου, είπα στα παιδιά μια μέρα, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας το πω, ξέρω πως θα γελάσετε, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ποιο ήταν το θέμα? Σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλα. Γιατί γελάτε? Μα δεν είναι νωρίς, μου είπε κάποιος. Και εγώ του είπε, παιδί μου, φοβάμαι ότι είναι ήδη αρκετά αργά. Τους είπα λοιπόν ότι έπειτα από 10 χρόνια, είπα στο παιδί αυτό πρώτα, θα έχεις τελειώσει αυτό το σχολείο, θα έχεις τελειώσει κάποια σχολή πανεπιστημιακή, αν είσαι τυχερός μπορεί και το στρατό, και αν είσαι ακόμα πιο τυχερός μπορεί να βρει και καμιά δουλειά. Θα ψάξεις να βρει μια κοπέλα να κάνεις οικογένεια, να κάνεις χωριό? Ναι, μου λέει. Ωραία. Και εσύ, κορίτσι μου, σε μια μαθήτρια, το ίδιο θα ψάξεις 10 χρόνια από σήμερα? Ναι. Ωραία. Για πέστε μου λοιπόν κάτι. Ο τύπος και ο χαρακτήρας του ανθρώπου όπως τον ονειρεύεστε, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται? Και στην τάξη έπεσε νεκρική σιγή. Και τελικά κάποιος μου είπε, μήπως από τώρα? Και του ξαναείπα, φοβάμαι παιδί μου ότι είναι αργά. Εσείς θα είχε σημασία να μου λέγατε αν θεωρείτε ότι ήταν αργά ή νωρίς. Σήμερα μεγαλώνουμε παιδιά που δεν μαθαίνουν να αγαπάνε. Μεγαλώνουμε παιδιά που είναι ανάπηρα να αγαπήσουν. Μεγαλώνουμε παιδιά που θέλουμε να γίνουν εγωιστές για να ανταποκριθούν στη ζωή και τους βγάζουμε τα μάτια εμείς οι ίδιοι. Σήμερα εμείς είμαστε εκείνοι που τους λέμε να μην έχουν φίλους και να μην εμπιστεύονται κανέναν και τους ετοιμάζουμε για την αυριανή τους αποτυχία. Γιατί ποιος σας είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι από τα εύκολα? Εμείς όμως δεν μαθαίνουμε τα δύσκολα, τους μαθαίνουμε τα εύκολα. Γι' αυτό παντρεύονται τα παιδιά και όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ευθύνες, τότε πλέον δεν αντέχουν να είναι μαζί. Δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Γιατί? Ξαφνικά? Τυχαία? Όχι. Έτσι μεγάλωσαν. Έτσι τα μεγαλώνουμε πολλές φορές. Γι' αυτό υπάρχουν άλλα παιδιά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόβο για να κάνουν οικογένεια. Γιατί έχουν φόβο? Γιατί δεν έχουν μάθει να αγαπάνε. Μόνο η αγάπη βγάζει έξω το φόβο. Μου είπε ένα παιδί κάποτε, όταν του είπα γιατί παιδάκι μου, τι κάθεσαι ακόμα, και μου λέει, μα πάτερ, ο γάμος είναι δέσμευση. Λέω, ποιος σου είπε ότι διαφωνώ? Συμφωνώ απόλυτα. Για πες μου όμως κάτι, έχεις ποτέ σου σκεφτεί ποιος φοβάται να δεσμευτεί? Με κοίταξε σιωπηλά και περίεργα. Χαμογέλασα και του είπα, ένας παιδί μου φοβάται να δεσμευτεί, όποιος δεν αγαπάει. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Και το παιδί έσκυψε το κεφάλι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τους ζητάμε να κάνουν συμβάσεις οι οποίες είναι πολύ λίγου χρόνου. Κινδυνεύει να μετατραπεί ο γάμος και η οικογένεια σε σύμβαση αορίστου χρόνου και όχι τόσο πολύ αορίστου. Είναι ορατή έτσι η λήξη του συμβολέου. Τι θέλω να πω? Ότι αυτό δεν συμβαίνει ούτε ξαφνικά ούτε περίεργα. Αυτό είναι ο καρπός αυτού που ετοιμάζουμε. Είναι η ορίμανση ή η ανοριμότητα αυτή που καλλιεργήσαμε. Όταν έρχεται η ώρα ο Γεωργός να θερήσει, θυμάται πάντοτε ότι κάποια στιγμή έσπηρε. Μπορεί ο χρόνος της σποράς και του θερισμού να μην είναι μερικές φορές πολύ κοντά, αλλά όμως δεν πρόκειται κανείς να θερήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έσπηρε. Το θέμα λοιπόν είναι τι σπέρνουμε. Με όλους τους τρόπους. Με τα λόγια, με τη στάση μας, με τον τρόπο μας. Σήμερα λοιπόν είμαστε άνθρωποι που δεν αγαπάμε, που μας τα ανάπηροι να αγαπήσουμε, που δεν μάθαμε την ομορφιά της θυσίας που δίνει χαρά στον άλλον. Θέλουμε να παίρνουμε μόνο εμείς. Και γι' αυτό ούτε παίρνουμε ούτε δίνουμε σε κανέναν. Και φτάνουμε στο τραγικό σημείο, για να συνδέσουμε τα πρώτα με τα δεύτερα, να έχουμε σήμερα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Μήπως δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω? Μήπως είναι υπερβολικό αυτό το οποίο λέγω? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που τρέχουν να βρουν αυτό που στερήθηκαν και τρέχουν σε λάθος πόρτες και τελικά πληγώνονται από πολλές πλευρές. Και το ερώτημα, μα τι ικανοί είμαστε? Ούτε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στο παιδί μας? Μα, τι μα? Μα πρέπει να τσαλακώσω τον εαυτό μου, ναι, τον εγωισμό μου δηλαδή, και να πω εγώ έχω ευθύνες. Δεν θα κοιτάξω τον εγωισμό μου, αλλά θα κοιτάξω αυτό το πλάσμα που θα έπρεπε να είναι φυσιολογικά ο καρπός της αγάπης των γονιών του και τις περισσότερες φορές είναι ο καρπός της ανάγκης ή της τύχης. Και τελικά ζούμε τα αποτελέσματα. Ποια δηλαδή? Αυτά που συνιστούν τη ζωή μας. Αυτά είναι τα προβλήματά μας, όχι τα μόνα, αλλά δύο μεγάλα προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο και σε πάρα πολλά άλλα ακόμα. Και εμείς βρίσκουμε ψευτοδιλήμματα. Λέμε σημαντικό το πρόβλημα της ανεργίας των παιδιών μας. Πάρα πολλά άλλα προβλήματα σημαντικά. Αλλά το πρώτο και το μεγάλο είναι η εσωτερική ισορροπία του ανθρώπου. Όταν αυτή δεν λειτουργεί, τότε όλα είναι ανάποδα. Τότε με τίποτα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Θυμάμαι ένα νέο παιδί. Ήρθε λοιπόν και μου είπε ότι δούλευε σε μια δουλειά, αλλά έφυγε από τη δουλειά αυτή. Γιατί παιδί μου έφυγες? Γιατί δεν μου φτάνανε αυτά που έπαιρνα. Α, ωραία. Και τώρα τι κάνεις? Λέει τίποτα, κάθομαι. Α, κάθεσαι. Μάλιστα. Λέω, παιδί μου, έμαθες μαθηματικά στο σχολείο σου? Ναι, μου λέει, κάτι λίγα τουλάχιστον έμαθα. Ωραία. Πες μου λοιπόν κάτι πολύ απλό από τα μαθηματικά. Ποιο είναι το πιο μεγάλο, το 0 ή το 100? Μου λέει, δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. Λέω, δεν είναι απλό το ερώτημά μου. Ποιο είναι πιο μεγάλο, το 0 ή το 100? Το 100, μου λέει. Γι' αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω. Εσύ μου είπες ότι έπαιρνες 100.000, ήταν τότε οι δραχμές ακόμα, και δεν σου φτάνανε. Αυτό να το καταλάβω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς τώρα σου φτάνει το 0. Εάν μου έλεγες ότι έπαιρνα 100.000 και έφυγα από τη δουλειά αυτή γιατί βρήκα μία με 150, θα σε συνέχερα. Αλλά ότι έφυγες από τις 100 για να πας στο 0 και να περιμένεις τι? Τι θέλω να σας πω με αυτό το παράδειγμα? Εμείς μεγαλώσαμε έτσι τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις συμπεριφορές. Εμείς τα μάθαμε ότι όλα είναι εύκολα. Πού να φανταστείτε τώρα ότι μπορεί αυτό το περιστατικό να έχει σχέση με το σουβλάκι και το παιδί το 9χρονο. Κι όμως όλα δίνουν αγωγή. Και όταν η αγωγή που δίνουμε είναι λαθεμένη, είναι η σπορά η αγωγή. Θα έρθει η ώρα του θερισμού. Και τότε εμείς θερίζουμε. Και ακόμα ένα θέμα το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, εάν θέλουμε λίγο να βγούμε παρά έξω, θα δούμε μια πραγματικότητα. Σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γίνεται ένας διαρκής λόγος και από τις πολιτικές δυνάμεις και από πολλούς για την περίφημη διαφθορά. Τη διαφθορά που αγγίζει όλα τα στρώματα. Αλλά γι' αυτό λέω, μα είμαστε σοβαροί? Πότε σταθήκαμε με ευθύνη απέναντι στη ζωή? Εάν λοιπόν θέλουμε να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στη ζωή, τότε θα μάθουμε κάτι πολύ απλό. Ότι η αποιεροποίηση του κόσμου και του ανθρώπου εκεί οδηγεί στη διαφθορά. Ο μεγάλος Δοστογεύσκη το είχε πει: «Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται». Είδατε τι άλλο επιτρέπεται? Σήμερα κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο σημείο, δεν είμαστε μακριά. Σήμερα αυτό που θα σας πω λέγεται, αλλά στα κρυφά ακόμα. Θα φτάσουμε στο σημείο που κάποιοι θα διεκδικούν δημόσια το δικαίωμά τους να λερώνουν τις ψυχές και τα σώματα των παιδιών μας. Θα φτάσουμε στο σημείο που θα διεκδικούν το δικαίωμα στην παιδεραστία και θα λένε γιατί. Και εμείς τι θα κάνουμε τότε? Θα πάρουμε τα όπλα? Διότι ουσιαστικά τι κάνουμε? Αποιεροποιήσαμε τα πάντα. Ούτε ένα παιδί σήμερα πια δεν έχει κάτι το ιερό απάνω του. Ο άνθρωπος δεν έχει κάτι το ιερό και κάτι ακόμα. Για να δείτε ότι όλα έχουν μία ενότητα. Πόσο υποκριτές είμαστε όταν διαμαρτυρόμαστε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ποιος την κάνει τη μόλυνση? Εμείς την κάνουμε. Από το απλό να πετάμε τα κουτάκια μας, τα χαρτάκια μας, τα ποτσίγαρά μας στο δρόμο. Γιατί είναι ξένος, το πετάς στο σπίτι σου μέσα. Αν έρθω και το κάνω εγώ θα με κρεμάσεις, θα με δαγκώσεις. Τι ξεχάσαμε, τι κάνουμε πως δεν βλέπουμε? Ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος ξεκινάει από τη μόλυνση του εσωτερικού ανθρώπου. Έχουμε μολυνθεί στην ψυχή μας και γι' αυτό όλα τα μολύνουμε. Τίποτα για μας δεν είναι ιερό.

το περιβάλλον, γιατί τα παιδιά μας πάνε εκεί, γιατί συμβαίνει αυτό και ακριβώς ο πραγματικός λόγος για τον οποίο σήμερα πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται από την Εκκλησία είναι διότι η Εκκλησία είναι η μόνη που μπορεί να ερμηνεύσει το τι συμβαίνει γύρω μας. Γι' αυτό ενοχλεί. Λέει από την Παλαιά Διαθήκη ένα ρητό ότι πρέπει να εξαφανίσουμε το δίκαιο γιατί είναι δυσχρήστος. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ο δίκαιος έχει αντιστάσεις. Άρα λοιπόν να φύγει από τη μέση για να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε. Έτσι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι την Εκκλησία. Και θυμάμαι όταν στη Μητρόπολη επάνω δημιουργήσαμε ένα χώρο για τα παιδιά και τα παιδιά μας έρχονται και μπορούν να ψυχαγωγηθούν και να κάνουν το ένα και το άλλο, είπε κάποια στιγμή μια παρέα παιδιών στον υπεύθυνο, λέει, για πρώτη φορά άνθρωποι νοιάζονται για μας. Το ακούσατε? Για τα απλά πράγματα, δεν μιλάμε για άλλα σπουδαιότερα. Για πρώτη φορά νοιάζονται για μας. Ρώτησα επίσης δύο παλικάρια που τελείωσαν το λύκειο και πέτυχαν στο πανεπιστήμιο. Ήταν δύο παιδιά που τα κάλεσα από την αρχή να έρθουν στις συνάξεις και ήρθανε. Στο τέλος τους ρώτησα, παιδιά πώς είδατε την παρέα τη χρονιά που μας πέρασε, και μου πάνε το εξής σημαντικό. Λέει, ξέρετε, όταν πήραμε στην αρχή το γράμμα σας, είπαμε τι να μας θέλει τώρα. Και πιο πολύ ήρθαμε από περιέργεια, από υποχρέωση, ας καλεί ο δεσπότης, ας πάμε τουλάχιστον, αλλά από την πρώτη μέρα κιόλας διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό λέει, αν θυμάστε καλά, σπανιότατα λείψαμε. Βλέπετε λοιπόν ποια αντίληψη έχουν τα παιδιά για τα πράγματα και από αυτά που ακούσατε και προηγουμένως, και ποια αντίληψη νομίζουμε εμείς ότι έχουν τα παιδιά για τα πράγματα. Και τελικά έρχεται, είπα, το αποτέλεσμα. Και εμείς τότε ψάχνουμε να ζητήσουμε ευθύνες. Από ποιους? Ασφαλώς είναι πολλοί εκείνοι που έχουν ευθύνες. Άραγε εμείς δεν έχουμε? Μήπως οι δικές μας είναι οι πρώτες και εμείς τις αφήσαμε στην άκρη και στη γωνία? Μήπως εμείς θελήσαμε να συμβιβαστούμε σε πολλά πράγματα και τελικά χάσαμε πιο πολύτιμα από αυτά για τα οποία συμβιβαστήκαμε? Αφήνω σε εσάς να προβληματιστείτε και να σκεφτείτε, αλλά θέλω να παρατηρήσετε κάτι, ότι μερικά από τα φαινόμενα της εποχής μας δεν υπήρχαν σε πολύ κοντινούς χρόνους. Όμως σήμερα υπάρχουν και αποκτούν κυριαρχική παρουσία. Υπάρχει μια πορεία, με άλλα λόγια. Το ερώτημα είναι για αυτή την πορεία και την εξέλιξη που στρέφεται τελικά εις βάρος μας από κάθε πλευρά. Εμείς δεν έχουμε ευθύνες. Όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο, ο γυμναστής μας μερικές φορές μας έλεγε «εις φάλαγγα κατάνδρα», ένας πίσω από τον άλλον. Μπαίναμε. Μας έλεγε να κλείνουμε δεξιά ή αριστερά ανάλογα. Μας έλεγε να αραιώσουμε. Και τελικά καταλαμβάναμε όλο το μήκος της αυλής του σχολείου μας στη μία άκρη. Τώρα θα προχωρήσετε στον απέναντι τοίχο και ό,τι σκουπίδι βρείτε κάτω θα το μαζέψετε. Και το κάναμε. Και παίρναμε αγωγή και μας μάθαινε και μαθαίναμε να μην λερώνουμε. Σκέφτομαι το ενδεχόμενο που αν ένας καθηγητής σήμερα το έκανε αυτό, μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να κατέφτανε ο γονιός, ο πατέρας ή η μάνα για να διαμαρτυρηθεί γιατί κάνετε το παιδί μου σκουπιδιάρι. Δεν σας λέω πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Σας λέω πράγματα που έχουν συμβεί. Μετά τι θα γίνει αυτό.

παιδί στη ζωή του, ποια αγωγή έχει πάρει από τους δικούς του ανθρώπους σε όλα τα πράγματα. Διότι βλέπετε, η ζωή κάθε στιγμή μπορεί να φαίνεται σε ένα γεγονός, αλλά αυτό το γεγονός σχετίζεται με όλα τα υπόλοιπα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Ήμουνα στο σχολείο, όταν ήμουνα στο σχολείο, καθηγητής, παρατηρούσα τα παιδιά μου, τους μαθητές μας. Και αμέσως είχα μπροστά μου την εικόνα του σπιτιού τους. Ας μην είχα δει τους γονείς τους. Όχι απλώς τη φάτσα τους, αλλά το τι ζούσε αυτό το παιδί στο σπίτι μέσα. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία και άμα έχει μια πολύ μικρή εμπειρία, πάρα πολύ γρήγορα καταλαβαίνεις τι κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Και τελικά, εσύ τι έχεις να κάνεις? Έχεις να κάνεις με τον καρπό μιας σποράς που δεν την έσπειρες και που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσεις τα αποτελέσματα προσπαθώντας ό,τι μπορείς να διορθώσεις, γιατί ευτυχώς σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν ακόμα δυνατότητες και περιθώρια. Σήμερα όσες φορές πηγαίνω στα σχολεία τους λέω, παιδιά μου, σήμερα γίνεστε αυτό που θα είστε αύριο. Και ο καθένας σας αύριο θα είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Μη γελαστείτε, δεν έχετε χρόνο, τρέχει μπροστά σας. Σήμερα φτιάχνετε το αύριο, όχι τόσο πολύ για τα πτυχία που θα πάρουνε, αλλά για το χαρακτήρα που θα διαμορφώσουνε. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Γιατί όταν ο χαρακτήρας διαμορφωθεί λάθος, μπορεί και τα τελειότερα γραμματικά προσόντα να πάνε περίπατο και να είναι άχρηστα. Σας τα είπα όλα αυτά τελειώνοντας στην προσπάθεια να σας κάνω μετόχους του δικού μου προβληματισμού και της δικής μου αγωνίας. Γιατί τελικά όντως δεν έχουμε καιρό. Αυτά που έρχονται, τα οποία έχουν ήδη έλθει, αλλά πολλά από αυτά δεν τα έχουμε πάρει είδηση, θα έρθουν με πολύ πιο μεγάλη ταχύτητα από το χτες. Οι αλλαγές γίνονται σε ταχύτατο χρόνο, μέχρι εμείς να, ας πούμε, παίρνεις σήμερα ένα κομπιούτερ και μέχρι να το μάθεις καλά έχει τελειώσει, το μοντέλο έχει παλιώσει, πρέπει να πάρεις άλλο. Αν σε αυτά τα πράγματα είναι τόσο ταχύτατες οι εξελίξεις, μέσα στη ζωή μας είναι πραγματικά ακόμα πιο γρήγορες. Δεν τις παίρνουμε αμέσως είδηση, κάποτε συνυπάρχουμε με αυτές αλλά δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Ζούμε στο ίδιο σπίτι με το παιδί μας. Αν μας ρωτήσουν τι κάνει το παιδί σου, θα πούμε μια χαρά είναι, διαβάζει τα μαθήματά του, και το παιδί μας θα πει σε κάποιο τρίτο, νιώθω πλήξη και ανία στη ζωή μου. Αν το πει στο γονιό θα παραξενευτεί, θα πει, μα γιατί, εγώ όλα του τα δίνω. Ναι, εκτός από τα ουσιώδη. Διότι μαζί με το μυαλό και το σώμα υπάρχει και η ψυχή και του ανθρώπου, αυτή την ξεχάσαμε πρώτα εμείς οι μεγάλοι, αλλά και του παιδιού, το οποίο την αξία δεν την καταλάβαμε. Αυτό τελικά προδίδει τα παιδιά μας, η ψυχή τους, και εμείς εισπράττουμε τα αποτελέσματα κάνοντας τους χαζούς και τους ανήξερους και ψάχνοντας τους ενόχους και τους υπεύθυνους. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας ευχηθώ, τη ζωή σας να την αντιμετωπίζετε πάντοτε με ευθύνη και να αναζητάτε το νόημα των γεγονότων, όσο και αν καμιά φορά αυτό είναι επώδυνο για μας. Είναι προτιμότερο να πονέσω ξέροντας ότι έκανα λάθος, παρά τελικά να το αφήσω κάνοντας πως δεν το βλέπω και να μου έρθει μετά σαν κατακλυσμός και πλημμύρα μέσα στη ζωή μου. Σας εύχομαι λοιπόν έτσι να πορεύεστε, με αυτή τη συνέστηση της ευθύνης και την αναζήτηση της ευθύνης μέσα στη ζωή για ό,τι μας συμβαίνει. Τα πάντα έχουν την ερμηνεία τους. Μακάρι να μπορούμε να την καταλάβουμε και γιατί όχι να ζητήσουμε και βοήθεια αν χρειαστεί για να καταλάβουμε τι πραγματικά μας συμβαίνει. Και όσο πιο έγκαιρα μπορούμε, τόσο το καλύτερο.
Γιατί τότε θα προλάβουμε. Αργά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θεραπεύονται ή χρειάζονται τρομερό κόπο για να θεραπευτούν και να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και εύχομαι με αυτές τις προσδοκίες να προχωράτε και τα Χριστούγεννα που έρχονται να γίνουν αφορμή για να καταλάβουμε τη μεγάλη αξία που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι και τη μεγάλη αξία που έχουν τα παιδιά μας. Είναι τόση αξία των παιδιών, ώστε ο Θεός μπαίνει στην ιστορία του κόσμου σαν ένα παιδί. Είναι τόση η αξία του ανθρώπου, ώστε ο Θεός γίνεται αυτό που είμαστε για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς αυτό που είναι Εκείνος. Να είστε καλά.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά στην αναφορά της ευχής